Καθώς γυρνούσα από τη ζωή στο πανηγύρι, με κουρασμένη καρδιά και αδιανή, στάθηκα μπρος από το μοιραίο το γεφύρι, που όποιος περνάει πάβει πια να πονεί. Και εκεί που κοίταζα να σβήνουν προς

μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο δερβέ.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σήμερα έχουμε χαρές. Είναι γιορτή και σχόλη. Σήμερα στεφανώνουμε την ακριβή μας κόρη.
3: Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο.
2: Σήμερα αποχωρίζεται μάνα τη θυγατέρα.
4: Στο διπλανό δωμάτιο θα πάει.
2: Τι σημασία έχει, ο πόνος μάνας είναι ίδιος.
3: Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν.
2: Πάτε τρελά, βρε, τι λόγια είναι αυτά. Ξέρω τι λέω εγώ.
4: Σήμερα λάμπει ο ουρανός. Αποφασίστε όμως.
2: Σήμερα λάμπει η μέρα.
4: Όχι.
5: Άνοιξαν οι 7 ουρανοί, τα 12 βαγγέλια και πήραν το παιδάκι μου από τα δυο μου χέρια.
3: Μα δεν σε καλέσαν.

0: δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
1: Ο γάμος του Πολάκη.
2: Τι γίνεται.
1: Εδώ μιλάει για το Φάμελο, μιλάει για τον Τσίπρα και το παρομοιάζει όλο αυτό με γάμο και λέει στο Φάμελο, αφού δεν σε καλέσανε, πού θες να πας.
2: Καλά, δεν ξέρουμε αν τον καλέσανε.
1: Ναι, ο Τσίπρας λέει δεν τον κάλεσε. Όμως σε γάμους και σε τέτοια γεγονότα φέρνει. Σε κανένα γνωστό ρε παιδί μου, δεν πάνε μόνο οι καλεσμένοι.
2: Δεν πάνε, γιατί είναι αγκάρια τώρα. Είναι ο φίλος φίλου που λέμε.
1: Μη σου πω, είχαμε έναν κοινό γνωστό που πήγαινε σε γάμους σε ξενοδοχεία και έτρωγε.
2: Να. Δεν ξέρω, να μου πει ποιον λέμε.
1: Δεν σου πω ποιον λέμε. Σε δεξιώσεις πήγαινε και έτρωγε. Γιατί είναι ανοιχτά όλα. Στο όρθιο.
2: Τρώω στον άπακο.
1: Στο όρθιο και χάνεται.
2: Μια εβδομάδα και τάπερ και τσάντα μετά βάζει.
1: Εκεί που σηκώνεται τα τραπέζια ένα-ένα.
2: Το 5.
1: Το 5 να σηκώθει, κόλλαγε στο 5, στο 6, δεν ξέρω.
2: Κόλλα στο 5, βάζει μέσα στο πιάτο.
1: Ποιο θα ελέγξει.
2: Αν είσαι και τσάντα, πετά μέσα για να σου πει.
1: Του γαμπρού είμαι εγώ και τα λοιπά.
2: Πιάνει μια χούφτα μακαρόνια, τα πετά μέσα.
1: Παίρνει και για το σπίτι.
2: Παίρνει και για το σπίτι.
1: Οπότε, επειδή ο Πολάκης παρομοίασε όλο αυτό με γάμο που γίνεται και δεν σε έχουν καλέσει προ το Φάμελο, το κόλλημά του είναι ο Φάμελο, δεν είναι ο Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας δεν έχει καλέσει στο γάμο όλα αυτά και γιατί ετοιμάζει το Φάμελος να πάει, αφού δεν μας έχουν καλέσει και τι θα γίνει και τι κάνουμε. Θα μείνουμε χωρίς να πάμε στο γάμο και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Ποιος θα του το πει?
1: Πιανού.
2: Του Πολάκη.
1: Τι?
2: Ότι. Δεν.
1: Το έχει καταλάβει.
2: Ήταν όλο για να γίνει αυτό.
1: Το έχει καταλάβει ο Πολάκης, γι' αυτό λέει αυτά που λέει.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δει, παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο? Δηλαδή. Πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά.
1: Τι είναι τούτο, όχι ρε παιδιά, το πνίγει το δίκιο.
2: Τι να κάνει τώρα, είναι πράγματα αυτά, αντρίκια.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε με την αριστερά, οπότε είμαστε στον Πολάκη. Ο οποίος μένει χωρίς στέγη μέχρι στιγμής και αυτός και ο παπάς και
2: γιατί?
1: Η Δούρου.
2: Τι θα τους διώξανε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι τους διώξανε, αλλά τι θα, αν πάνε οι άλλοι στο Τσίπρα, στο γάμο δηλαδή, όπου γάμος και χαρά, τι θα κάνουν αυτοί, δεν θα πάνε στο γάμο, δεν είναι καλεσμένοι.
2: Ο Κασελάκης δεν είναι σαν επιλογή
1: είναι
2: πλέον.
1: Σε άλλο γάμο.
2: Όχι, σε άλλο γάμο, ναι, αλλά δεν υπάρχει σαν επιλογή.
1: Τώρα ποιος να πάει τι, πού.
2: Γιατί όχι, ξέρω εγώ.
1: Εδώ δεν πήγαν όταν έπρεπε, θα πάνε τώρα.
2: Είναι ορφανάκι.
1: Ο παπάς βέβαια πήγε.
2: Ναι. Είναι και τη αριστερά.
1: Θέματα, έχουμε θέματα.
2: Μια αριστερά και αυτή. Τι γίνεται.
1: Θα πάνε με το βαρουφάκι αυτή, μάλλον σύμφωνα με τι πληροφορίε. Ναι, δεν λένε έτσι.
2: Όλοι. Και έφυγε που ακούγεται ότι είχε πρόσκληση.
1: Όχι, η έφυγε. Θα πάει από εδώ. Χαζίνε. Θα πάει από εδώ για να βγει. Οι άλλοι θα πάνε από εκεί.
2: Που πάνε κι άλλοι.
1: Ναι, αυτό
2: που πάνε κι άλλοι.
1: Ακούσαμε στην αρχή τη εκπομπή ένα μήνυμα του σταθμού για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Είναι μηνύματα που έχει φτιάξει ο σταθμός και παίζει γιατί έφυγε από τη ζωή. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, πριν συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας τα τσιπραϊκά και τα ελασίτικα, ο Ανδρέας Μαζαράκης, παλιά καραβάνα, εγώ τον θυμάμαι από το Sky.
2: Πολύ παλιά και εγώ από τότε που το γνώρισα.
1: Άρχοντας, ναι. Έμπαινε μέσα και είχε ένα, τότε που ήταν και στα Εξάρχεια, να κατεβόταν, Κύρκο τον ξέρεις και εσύ.
2: Ήταν και πρόεδρος στην ομάδα.
1: Ναι, εκεί. Και έμπαινε μέσα, φώναζε λαϊκό στοιχείο, αγνό, αυθεντικό.
2: Ωραίο όμως.
1: Ναι, λαϊκό, και στην όψη ωραίο. Και στον αέρα που έφερνε και μας έφερνε κάτι τυρόπιτες. Και κάτι τενεκέδες με φέτα, κάτι τέτοιο που ήταν πολύ ωραίο όλα αυτά.
2: Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι.
2: Έπαιρνε και στην εκπομπή εδώ πολλές φορές, δεν ξέρω.
1: Ναι, το ξέρω. Και έφερνε και τις παρέες του στις βραδινές εκπομπές. Έφερνε κάτι παρέες που τραγουδούσαν. Και θυμάμαι τότε μου έλεγε η Μάνια Ζούση, μια συνάδελφος που έλεγε ειδήσεις, είχε πάει να πει δελτίο, το μονόλεπτο, και έπρεπε να βγουν όλοι η ορχήστρα έξω. Και είχε αφήσει ένα μπαγκλαμαδάκι κάποιος στη θέση της Μάνιας και έκατσε και είπε το δελτίο πάνω στο μπαγκλαμαδάκι και δεν προλάβαινε να ξέρεις, βγαίνεις, μπες, κάθομαι. Ναι, ναι, ναι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είχε μείνει ο μπαγκλαμάς από κάτω, από την παρέα. Όλοι αυτοί, αλλά ήταν πολύ έτσι θετικός. Ναι. Πολύ αισιόδοξο και μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία όταν έμπαινε στον χώρο.
2: Και ήταν τη παρέα, τέτοιο ήταν.
1: Και τη ατάκα.
2: Τη ατάκα του τραπεζώματος, ήταν καθίστε να φάνε φιλόξενο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όταν έκανε αυτές τις εκπομπές και στον αέρα και εκτός, είχε γνώσεις για τα αρχαιοελληνικο-γεωστρατηγικά.
2: Ναι.
1: Αυτά είναι πολύ παρεξηγημένα στις μέρες μας και γενικώς τα τελευταία χρόνια. Όταν τα έπιανε, επειδή είχε γνώσεις, είχε και ενδιαφέρον η κουβέντα. Με πολλά από αυτά που, και με άγνωστα πράγματα που δεν ξέρουμε όλοι μας για τους αρχαίους.
2: Ναι, γιατί μετά τα πήραν ψεκασμένοι και τα κάνανε,
1: ναι, και τα κάνανε
2: χάλια στα κανάλια.
1: Και επιστοποίηση γνώσης και πατριωτισμού. Οπότε χάλασε όλο αυτό. Ο Μαζαράκης το είχε πιο. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. τα μεταδίδει ο σταθμός. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας. Ξεκίνησαμε με πολλά και να λέει για τον Τσίπρα. Θα πάμε στο Τσίπρα, ο οποίος έδωσε μια ομιλία και λέει για το πώς ακριβώς και τι.
2: Πού πήγε τώρα, στο Καλογρέζα, στον Μπλόκο?
1: Όχι, όχι. Στην Κύπρο νομίζω. Από εκείνο το ηχητικό.
2: Δεν ταιριάζει μετά.
1: Θα πάει σιγά σιγά.
2: Έχει μέρες.
1: Όπου πει ο Μαρατζίδης. Ναι, όλα αυτά. Ο Μαρατζίδης θα μισεί όλα αυτά. Γιατί είναι στιγμές αντίστασης.
2: Τι τον νοιάζει, δεν τον νοιάζει ο Μαρατζίδης.
1: Όχι, τον νοιάζει. Μόνο με αυτό ασχολείται. Τα μισεί όλα αυτά και σου λέει πώς θα τα λερώσουμε, θα στείλω τον Τσίπρα παντού. Και στέλνει τον Τσίπρα παντού και πάει σε ένα-ένα τα τοπόσημα. Έχουν μείνει δίστομο, καλάφιτα, έχουν μείνει πάρα πολλά.
2: Έχει να πάει.
1: Φαντάζομαι θα τα ρυπάνει. Ναι. Θα πάει εκεί να τα αγγίξει και να τα λερώσει όπως ξέρει.
2: Βέβαια, είναι ρυπαρές οι αλήθειες, δεν σ' αρέσουν.
1: Ναι. Άκου μια αλήθεια τώρα, θα γίνει τις εκλογές.
3: Πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ, ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι.
1: Έχουμε ντέρμπι στις εκλογές. Όποτε γίνουν.
2: Όποτε γίνουν.
1: Θα έχουμε ντέρμπι, λέει εδώ ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια φράση την είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας για τις εκλογές του 19.
4: Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντέρμπι. Οι εθνικές εκλογές όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
1: 10 μονάδες διαφορά.
2: Έπεσε και σε ένα έξω.
1: Το τότε ντέρμπι και των ευρωεκλογών ήταν 9,5 νομίζω και σε ένα μήνα μετά είχαν γίνει οι κανονικές 10 μονάδες. Επειδή ήταν ντέρμπι δηλαδή, και αυτό λέω, επειδή και τώρα το βλέπει ντέρμπι.
2: Γενικώς, όποτε τα ποντάρια αυτά και τα στοιχηματίζει, και με τη Μέρκελ παλιότερα που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεχθούν και θα είναι μέρα μεσημέρι.
1: Και μία στο εκατομμύριο.
2: Δεν
1: του
2: έχει πολύ βγει. Δεν του έχει πολύ πάει.
1: Και θες να πεις, δεν έχει βάλει μυαλό. Θες να πεις ότι δεν έχει την στοιχειώδη έτσι αυτό πειθαρχία και την εγκράτεια να μην μπει βλακεία.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Μπράβο, ωραίο θέμα αυτό. Καλά κάνεις και το λες.
2: Έχει ένα περιβάλλον που δεν βοηθάει.
1: Ναι, το περιβάλλον είναι το θέμα.
2: Όχι, είναι και το περιβάλλον.
1: Είναι το οικοσύστημα.
2: Το οικοσύστημα.
1: Με αυτό φταίει.
2: Δεν βοηθάει και το παρασύρι.
1: Επειδή λοιπόν είπε ντέρμπι, ότι θα είναι ντέρμπι και εμείς δεν έχουμε θέμα, μακάρι να είναι και ντέρμπι και να έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και υπάρχει. Ναι,
2: επαγγελματίες είμαστε.
1: Ενδιαφέρον.
2: Να έχουμε εδώ δουλειά.
1: Και σαν πολίτες νοιαζόμαστε για τον Έλληνα λαό και για την κοινωνία που θα πάει.
2: Και για την καριέρα του αριστερού ηγέτη.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν θα είναι ντέρμπι, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον και ακούμε την περιγραφή.
6: Θα λέγω ότι είναι η Μπαρσελόνα. Και όμως γυρίζει.
7: Σας κούρασα,
8: κυριολεκτικά σέρνοντας στο γήπεδο. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους.
9: Γαμ***τε γιατί χανόμαστε.
8: Οι θεατές έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί στις εξέδρες.
9: Γαμ***τε στο κόμμα που μας έλαγε.
10: Αλλά τη στιγμή αυτή με μια βαθιά παλιά το δεξί μπακ του βραδιποριακού βρίσκει ξεμαρκάρισε τον έξω δεξιά της ομάδας του που κάνει μια φανταστική κούρσα τα δεξιά.
11: Στη δεξιά του πολιτικού χάρτη.
10: Περνάει διαδοχικά έναν, δύο, τρεις αντιπάλους, κάνει μια βαθιά σέντρα.
12: Μπράβο ρε παιδιά.
10: Και ο επερχόμενος σέντερφορ του βραδιποριακού πιάνει μια φανταστική κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα χτυπάει στην αριστερή κάθε επιδοκό. Επανέρχεται στο αγωνιστικό χώρο, περνάει ανάμεσα από πόδια αμυνωμένων και επιτιθεμένων.
13: Βάλτε και τα δικά μου μέσα, αλλιώς εγώ δεν παίζω.
10: Και να δει το κεφάλι του επερχόμενου διαιτητού, ναι, και να καρφωθεί, αγαπητοί μου ακροατές, στα δίχτυα του Ανίμαρου Κερβέρογλου.
13: Είμαστε ήδη μπροστά.
10: Αγαπητοί μου ακροατές, επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι, είναι σαστισμένοι στις θέσεις τους, ενώ ο διαιτητής του αγώνος, κύριος Δαρμένος,
13: είναι ένας μπούλης.
10: Δείχνει σέντρα, ναι, δείχνει σέντρα και κατοκυρώνει, το κατοκυρώνει τον κόκκι, κυρίες και κύριοι.
13: Τελειώσατε!
10: Τι γίνεται τη στιγμή αυτή στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο δεν περιγράφεται, αγαπητοί μου ακροατές.
13: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά, να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε!
1: Εδώ λοιπόν το ντέρμπι, η ομάδα του Τσίπρα είναι ο βραδιποριακός.
2: Εντάξει, όμως, καλά, κορόιδευε εσύ.
1: Εγώ κοροϊδεύω.
2: Εσύ.
1: Τι άλλο θα ακούσω.
2: Τώρα θα δεις.
1: Ναι, περιμένω. Δεν είναι όμως μόνο ο βραδιποριακός. Έχει και άλλες ομάδες που παίρνουν στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, τι θα είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι οχτή και αριακός που είναι η ομάδα του Πασόκ και ο ρεζιλιακός που είναι η ομάδα του Μητσοτάκη.
12: Ας μεταφερθούμε όμως στο γήπεδο ρεζιλιακού για να δούμε πως λύγει ο εκεί διεξαγόμενος αγώνας μεταξύ ρεζιλιακού και χτικιαριακού.
14: Καλημέρα σας.
15: Κυρίες και κύριοι, θέλουμε δύο λεπτά για να λήξει το παιχνίδι στο γήπεδο.
14: Εμπρός λοιπόν
15: του ρεζιλιακού και ο γήπεδούχος.
14: Ανατήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά.
15: Ποπορο είτε με ένα μηδέν.
14: Ποπο τη φ***α.
15: Το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά έχει ατονίσει παίχτε και είναι τον νοτρά και φαίνεται να περιμένουν τη λήξη του αγώνα.
14: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
15: Τη στιγμή όμως αυτή το χαφ του για διακοπνία ξεπετάγεται και έδινε μια παλιά στο τεγένο χώρο εκεί παίρνει τη μπάλα. Πέστε το.
14: Ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Μανάβης
15: Σέντερ Φόρ και έτσι πάρει διάδοση κάτι ένα, δύο, τρεις αντιπάλους.
14: Μην έρθεις με φόρα.
15: Και τροφοδοτεί το έξω αριστερά.
14: Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Κοιτάει μόνο μπροστά.
15: Αυτός κάνει μια βάτια σέντρα και απέναντι μεριά τρέχει μέσα δεν ξέρει τι μπάρα κακά.
14: Κάλος.
15: Τα κακά κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα.
16: Πιο γρήγορα και πιο τολμηρά.
15: Τα έχει βρίσκει καλή θέση έξα πολύ να πολύ δυνατός.
17: Είναι σημαντική αυτή η εκτόνωση.
15: Σουτ και η μπάλα χτυπάει με δύναμη στο δοκά. Και γυρίζει πίσω πλάσε από τον ίδιο και γκολ.
14: Καμένη όσο ποτέ.
1: Είναι οι περιγραφές. Ξεχάρη κλείνω από τα παλιά εδώ. Και το βραδιποριακό και το χτικιαριακό και το ρεζιλιακό. Ωραίες ομάδες. Αυτό είναι το ντέρμπι. Αυτό μεταξύ εκεί θα.
2: Ναι,
1: αυτόν θα κρυθεί. Δεν συμφωνώ
2: με τα ονόματα. Τόσο όλα εντάξει.
1: Είναι χαλαρά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει.
2: Θα ήθελα σκανδαλιακό, μιζαριακό, κάτι πιο.
1: Πού να πήγαινε και το μυαλό του τότε.
2: Ναι, καλά, ναι.
1: Καλά, και εμείς τα τοποθετήσαμε έτσι.
2: Ναι, στο σήμερα.
1: Ναι, στο σήμερα. Πήγες ψώνησε σήμερα, έχεις ψωνίσει, έχεις βγει από χθες στις αγορές να πάει να ψωνίσεις κάτι της, να πάρεις.
2: Με την εφαρμογή δεν πάω έτσι.
1: Με την εφαρμογή, είναι μόνο εφαρμογή.
2: Ελέγχω.
1: Δηλαδή,
2: ελέγχω πριν πάω.
1: Ναι, ναι. Και πού πας εκεί μετά στο
2: φθηνότερο. Που είναι πιο φθηνά.
1: Και πού πέρσι.
2: Γιατί είδα το αλάτι στη Γερμανία είναι 50 λεπτά πιο φθηνά από εδώ. Το κάλα.
1: Πα σε αεροδρόμιο. Έτσι, αεροπλάνο.
2: Τι είναι.
1: Πολύ χρήσιμο.
2: Και δεν θα πας μόνο για το κάλα, θα πάρεις κι άλλα.
1: Όταν αυτή η εφαρμογή βγάζει ότι το αλάτι, το ντόπιο, το ελληνικό, το δικό μας από το Μεσολόγγι, είναι πιο φθηνό στη Γερμανία. Γράφει από κάτω και τι είσαι εσύ ως Έλληνας πολίτης και ως Έλληνας καταναλωτής, την λέξη με τις τρεις συλλαβές.
2: Αν το τι είσαι, ναι. Το γράφει. Ναι, γιατί ναι. Είναι pop. Είναι ονομασία προέλευσης. Αυτό και νέα ονομασία προέλευσης. Δεν είναι η φέτα.
1: Δηλαδή, γιατί τη βάλαμε την εφαρμογή, να δούμε ότι το αλάτι εκεί είναι πιο φτηνό.
2: Ένα όπλο, παιδί μου, σου λέει. Έφτιαξε ο άνθρωπος όπλο.
1: Τι
2: γιατί,
1: όπλο.
2: Γιατί σου λέει, εγώ σας το είπα. Εσείς φταίτε τώρα. Γιατί μας πέραξε πάλι την ευθύνη και σου λέει, εγώ σου είπα που είναι το φθηνό. Πήγαινε πάρτο.
1: Θα πάει σε εκλογές, θα πει με ψηφίσατε, με βγάλετε πρώτο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και αν βγει. Σας τα είχα δείξει εγώ. Ναι. Τι ήταν και πιο ακριβό.
2: Σας είπα τους κινδύνους και πήγατε.
1: Άντε, βγάλετε το Σόλτς πάνω στη Γερμανία που είναι πιο φθηνά.
2: Και για να καταλάβω, το Σόλτς εννοείς αλατί.
1: Βρε.
2: Επειδή λέγαμε για το αλατί. Εν τω μεταξύ, ωραία. Έχεις πέντε πράγματα φθηνά στο ένα σούπερ μάρκετ. Αλλά τι θα κάνει, περαδόθητε το delivery, θα κάνουμε τα ψώνια μας.
1: Έχεις κάτι τίποτα καλύτερο.
2: Εκτός και αν παραγγέλεις μόνο από εφαρμογές και λες, θέλω αλάτι από εκεί. Που μαρώ,
1: από εκεί. Να έχει ένα μίνιμουμ όριο, δεν μπορεί να παραγγείλεις αλάτι μόνο φέρει.
2: Όχι μόνο, ρε παιδί, μαζεύει στα 20 ευρώ, φέρνει. Δηλαδή,
1: τα φθηνά από εδώ, τα φθηνά από αυτό είναι
2: να τα φέρνουν.
1: Μια μέρα να ασχολείσαι με αυτά.
2: Αλλιώς δεν γίνεται, στις βενζίνες θα τα φάμε. Που στις βενζίνες δεν μειώνει το φορό κατανάλωσης.
1: Ποιο το νόημα αυτής της εφαρμογής.
2: Τα έχεις χάσει στο δρόμο.
1: Μας λέει ο Θεοδωρικάκος ποιο είναι το νόημα.
18: Συνεπώς το πόσο κάνει ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, στα χέρια της ελληνικής οικογένειας για τις αγορές της. Οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και όταν αυτή τη δύναμη τη χρησιμοποιούν σωστά, είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην αγορά υπέρ του δικού του συμφέροντος, υπέρ του συμφέροντος καθολικά της ελληνικής κοινωνίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
1: Το αστείο των τελευταίων δεκαετιών είναι η φράση υγιής επιχειρηματικότητα.
2: Ναι, ναι, πιο υγιής δεν υπάρχει.
1: Που επιχειρηματικότητα σημαίνει κάτι μη υγιές.
2: Ναι,
1: ξέρω τώρα κάποιοι θα ταραχτούν και θα πούνε όχι, ο ανταγωνισμός είναι, ναι. Όλα τα ταλέντα.
19: αρρωστημένο, δεν προχωράς αλλιώς. Κάνεις μια επιχείρηση που μπορεί να είναι υγιές εκεί να ξεκινήσεις κάτι. Αν θες να προχωρήσεις μετά λίγο παραπάνω, πρέπει να κάνεις λαμογιά. Δεν βγαίνει.
2: Δεν γίνεται.
19: Δεν γίνεται γιατί είτε με το κράτος
2: τους φόρους θα τους άλλους. Κάνεις, ναι, είτε από.
19: Οπότε η υγιής επιχειρηματικότητα, ειδικά στα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων εταιριών.
2: Που τα ευνοούν, ξέρουμε
19: ναι,
2: ποιοι.
19: Ναι, ας μην.
2: Και ποιοι τα έχουν κολλητούς και τους διαφημίζουν.
19: Προφανώς, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά όλο αυτό εδώ το Θεοδωρικάκος το λέω ότι είναι για το συμφέρον όλων ημών. Πώς.
2: Ο επιχειρηματίας δεν είναι στους ημών.
19: Ναι, στους ημών. Στους πάτερ ημών.
2: Είναι στους πάτερ ημών.
19: Είναι λίγο είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά πώς θα γίνει αυτό.
2: Δηλαδή είναι με ήττα τόπο ή με ύψιλον το ημών.
19: Το πρόβλημα δεν ξέρω. Το πρόβλημα σε όλο αυτό είναι να μάθεις που είναι το φθηνό ή να πας στο κοντινό. Και εκεί που μπορείς να πάει να ψωνίσεις με το χρόνο που έχεις να ψωνίσεις.
2: Να είναι να φθηνό είναι το θέμα.
19: Αυτό,
2: όχι, ναι.
19: Να πάρεις το φθηνό. Τι,
2: νιώθουμε όλοι πιο πλούσιοι μετά από αυτό. Πόσο στοίχησε αυτή η ανοησία ακόμη. Ένα σκασμό λεφτά είδα ότι στοίχησε. Προφανώς. Δεν το λέω τυχαία. Ένα σκασμό λεφτά στοίχησε.
19: Εμείς να ξέρουμε πάλι.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Και τώρα μάθαμε.
19: Μη δεις πρόοδο. Κατευθείαν θες την πισωγύρισμα.
2: Ναι, αντιδρόμως.
19: Ναι, πια.
2: Την πρόοδο. Πού
19: να ότι ξέρουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Λίγο είναι. Θα μπει μέσα, χαζεύει τα γιαούρτια. Πώς από τη Γερμανία. Κάθε εκεί.
2: Ναι.
19: Εδώ σκρολάρει ένα σωρό ιδέες από το κινητό. Μάθηκε τι κάνει το γιαούρτι στη Γερμανία.
2: Ναι, αλλά δεν μου το φέρνει το delivery από τη Γερμανία.
19: Δεν θα στο φέρει. Όχι.
2: Θα
19: στο φέρει το ακριβό.
2: Θα έχει ξυνήσει. Μετά μιτζήθρα θα το φάει.
19: Γι' αυτό δεν στο φέρνει. Ναι. Αλλιώς. Καλά, κράτα μερικά γιαούρτια θα χρειαστούν.
2: Τι, για μιτζήθρα.
19: Όχι, ξυνισμένα. Α. Θα πετάξει κάπου ρε παιδί μου. Γιαούρτι είναι.
2: Άμα δεν είναι σε πύλινο, τι να το κάνει. Μόνο σε πύλινο αξίζει.
19: Εντάξει, οκ, okay, ναι, λοιπόν. Για την εφαρμογή, το πόσο κάνει,
2: ναι,
19: που η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και.
2: Και χρήματα.
19: Και χρήματα, να ενημερωθούμε. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός.
20: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
21: Είναι 3x2, 6, έτσι, 30x6, 4x18, 4x6, 24, πόσο πάρει λένε.
22: Όχι ρε παιδί μου, στους 3 έχεις 2.
21: Στους 3 έχεις 2. Στους 60 διά 3. Σωστά, πόσο είναι 60 διά 3?
22: 10.
20: Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
23: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει ρε.
24: Συν 3, άντε γεια.
2: Για να τελειώνουμε με αυτά.
19: Είναι το σποτάκι της κυβερνήσεως του GovGR για το πόσο κάνει και πρέπει να το μεταδίδουμε κάθε μέρα. Το παίξαμε και χθες, το παίξουμε και αύριο γιατί είμαστε υποχρεωμένοι.
2: Ναι.
19: Από την κυβέρνηση.
2: Πώς όταν παίρνεις κανένα ΕΣΠΑ πρέπει να το βάλεις στη αφήση απ' έξω.
19: Και έτσι και εδώ. Οι πινακίδες με τα δημόσια έργα.
2: Ναι, ναι. Έτσι και εδώ.
19: Έτσι και εδώ πρέπει να βάζουμε αυτό. Έχουμε κάτι αναταράξει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν ξέρουμε αν θα κάνει κόμμα. Ο Καραμαλής μίλησε πάλι χτες. Και βγαίνουν και λένε κάτι βουλευτές. Από ότι υπάρχει μια αναταραχή.
2: Τι θα γίνει τώρα, έχουμε όλη αγωνία.
19: Ενώ πάει τόσο καλά το κόμμα και η Νέα Δημοκρατία.
2: Πολύ, δεν έχει λόγο όλο
19: να,
2: αυτό.
19: Πόσο κάνει.
2: Δεν μπορεί να είναι μονιασμένοι όλοι. Να μαζευτούν εκεί οι Λατινοπούλες, Βουλόπουλοι, όλοι αυτοί οι Σαμάρα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί οι Κασιδιάριδες. Γιατί όχι.
19: Και μίλησε λοιπόν ο Άδωνης για το.
2: Τι συνειρμό ήταν αυτό.
19: Γιατί ο Άδωνης ακολουθεί. Εγώ κοιτάω και τον προγραμματισμό. Μίλησε λοιπόν ο Άδωνης και είπε, εξέφρασε τα ερωτήματά του για τους νεοδημοκράτες.
25: Ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
21: Τι ερώτηση είναι αυτή.
25: Είναι Καραμαλή το κόμμα Νέα Δημοκρατία από τον ιδρυτή μέχρι τώρα.
21: Ναι, προφανώς.
25: Υπάρχει είναι η ίδια η στάση Καραμαλή Σαμάρα στη Νέα Δημοκρατία.
21: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή τώρα. Μην λέμε πράγματα τώρα. Μην βάζουμε πράγματα στον Κώστα Καραμαλή που δεν έχει κανένα άνθρωπο. Με συγχωρείτε. Δεν είναι σωστό αυτό.
25: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή.
21: Μα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαξε αυτό το κόμμα. Αυτό μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός έφτιαξε μια παράταξη που μένει 55 χρόνια ριζωμένη στην Ελλάδα ως μεγαλύτερη πολιτική παράταξη του τόπου. Δεν λέμε πράγματα τώρα.
19: Που δεν στέκουνε.
2: Δεν θεωρώ. Χαζομάρες.
19: Ναι. Όμως ο Κώστας Καραμαλής, ο Β.
2: Ναι.
19: Ο Γ έχει φύγει.
2: Ο εμπνευστής των μνημονίων. Ουσιαστικά.
19: Ναι, αυτός που έστρωσε το δρόμο, και τα μνημόνια, τακτοποίησε, ναι, τη χώρα και μετά δεν μίλησε ποτέ για αυτά.
2: Και την πλήρωσε το παιδί ο Γιωργάκης.
19: Δεν πολύ μιλάει φανατικά.
2: Το Γιωργάκη, κρίμα.
19: Ναι. Δεν μιλάει πολύ φανατικά για τη Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια.
2: Φάλε, ο
19: Καραμαλής. Πιο πολύ με τον Σαμαρά κάνει παρέα. Εντάξει. Και δεν κάνει. Ενώ
2: θα πυροποιήσουν και τις παρέες τώρα.
19: Ναι,
2: είπε να πει.
19: Ναι, εννοείται. Ενώ ίδρυσε τις.
2: Και ο Γιωργάκης, ο πατέρας του, ίδρυσε και έκανε δικό του κόμμα, το Κηδισό.
0: Τι είπα να πει.
19: Για δύο μήνες.
0: Όσο.
19: Και ξαναγύρισε.
0: Τόσο.
19: Θέλω να πω, καλά τα λέω εδώ ο Αδωνής, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή, αλλά δεν τον πολύ βλέπουμε τον Καραμαλή. Σε κάτι εκδηλώσει δεν πάει πουθενά. Καλά. Άδειες καρέκλες.
0: Το τι λέει ο Άδωνης για να φτιάξει κλίμα και να επηρεάσει και ότι όλα είναι καλά.
19: Ο Καραμαλής απάντησε. Απάντησε και θα ακούσουμε τώρα την απάντηση.
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
4: Σας ευχαριστώ.
0: Κοίταξε να δεις. Αν είχαν χιούμορ στο μελωδία, θα το βάζαν και θα λέγανε θέλει μελωδία. Το σωστό σποντάκι είναι αυτό.
19: Τον Καραμαλή να λέει όλα.
0: Τον Καραμαλή να λέει και λαϊδόνι.
19: Για βουνά και θάλασσες και φύση και αγαπήστε και ερωτευτείτε και κάντε.
0: Το λέμε ναι. Θέλει μελωδία.
19: Δεν θέλει Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν θέλει.
19: Οπότε αυτά είπε ο Καραμαλής ως απάντηση. Και κυκλοφορεί ένα βιντεάκι. Πήγε ο Δημητριάδης, ο ανιψιός,
0: ναι,
19: στην Ονέδη Κηφισιάς.
0: Ξύλο, πάλι ξύλο.
19: Όχι, όχι. Α. Πήγε στην Ονέδη Κηφισιάς και είναι σε ένα πολύ κυριλέ τραπέζι. Ένα κήπο έπαυλης.
0: Η
19: Ονέδη Κηφισιάς έκανε μια εκδήλωση.
0: Α, αλλού.
19: Και είναι σε ένα τραπέζι με λευκά τραπεζομάντιλα, πράσινο.
0: Έκανε μια βάφτιση θα ήταν τώρα.
19: Χαμηλός φωτισμός. Ναι. Όλα τα εκεί τα παιδιά, στελέχη της Ονέδη, καλοντημένα, καλοβαλμένα κτλ. Και είναι και ο Δημητριάδης ο ανιψιός.
0: Και ανοίγει, βγάζει τους πομπούς πάνω στο τραπέζι. Ποντό, θα σου παρακολουθήσω live. Δείτε πώς γίνεται.
19: Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και έχει βγει ένα βίντεο το οποίο θα το ακούσουμε τώρα.
5: Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Αυτά δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα, νομίζω, έτσι. Το μεγαλύτερο που μπορώ να σας πω, κατά γνώμη μου, μυστικό είναι ότι να λέτε γρήγορα τα όχι που ξέρετε ότι είναι όχι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κοροϊδεύετε τον πολίτη. Αυτά τα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν ξέρεις ότι κάτι δεν γίνεται και το καταλαβαίνει κάποια στιγμή και το προσβάλλεις, και θα χρειαστεί να τον δεις τρεις φορές αντί για μία, και του λες ψέματα και δεν κόβεις δρόμο και του στοιχίζεις και παραπάνω, γιατί είναι όλο λάθος. Αυτό που δεν γίνεται το λες και το εξηγείς. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι γονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Ο παππούς μου λέγε πάντα δεν πας πουθενά χωρίς φίλους σου. Η γιαγιά μου πρώτα απ' όλα μας έμαθε το τραπέζι, μας έμαθε την οικογένεια, μας έμαθε το να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να αποφασίσεις τα μεγάλα. Ο Πρωθυπουργός θα χαράξει τη μεγάλη στρατηγική. Τα πολλά μικρά, να το θυμάστε, είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση. Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Αυτά δεν χρειάζεται να λέμε αυτονόητα, νομίζω, έτσι. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Τι είναι αυτό?
19: Που βιντεάκι που κυκλοφορεί.
0: Τι ακούμε? Ναι.
19: Ότι είναι Μητσοτάκης. Όλοι είμαστε Μητσοτάκης, δεν κατάλαβα.
0: Ζεσουή Μητσοτάκης ήταν αυτό. Ζεσουή Μητσοτάκης ήταν το βίντεο. Ναι. Τι νόημα έχει το βίντεο?
19: Έπαθε κάτι ο Μητσοτάκης, γιατί ζεσουή γινόμαστε όταν κάποιος πάθει κάτι.
0: Καλά
19: την αχτή.
0: Καλά το βλέπεις. Εσύ το βλέπεις και δεν είναι αυτό γκρεμίδι?
19: Όχι, εντάξει. Όμως βγαίνει ο ανιψιός και καθαρά στηρίζει.
0: Και τι ήταν, ποιος ήταν ο σκοπός? Διαφήμιση. Τι ήταν, ακούω και μουσικούλα χαλαρή από κάτω.
19: Είναι φτιαγμένο βίντεο.
0: Στο τέλος θέλει και ένα ΟΝΕΔ.
19: Είναι φτιαγμένο βίντεο. Είναι επιμελημένο, γυρισμένο. Καλά, καλά.
0: Τα λέμε στο Καφοταγκού. Στην Μύκονο.
19: Κηφισιά είπαμε.
0: Πού πάνε αυτοί?
19: Ναι, όχι, δεν έχει τέτοιο.
0: Κηφισιά το χειμώνα.
19: Αυτό ήταν μια λέξη που είπες τώρα.
0: Το Κάβο Ταγκού.
19: Ναι.
0: Στη δύο. Κάβος Ταγκού.
19: Δεν έχει τρίτη συλλαβή.
0: Το Ταγκού.
19: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εκτός αν το χωρί. Ταγκούρι.
19: Μετά από αυτό, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν είναι jazz, είναι swing, blues, rock and roll, είναι high rollers.
1: Τι θα παίξετε,
0: είναι συγκρότημα.
1: Τα παιδιά του swing θα παίξετε την ταινία.
0: Ό,τι θέλουμε θα παίξουμε. Α. Είναι το φεστιβάλ το δεύτερο της πλατείας τέχνης.
1: Swing festival.
0: Όχι, έχει κι άλλα. Α. Μεταξύ αυτών και τους high rollers, εδώ ακούμε που είναι πολύ ζωντανά, ζωντανός, εκρηκτικός ήχος.
1: Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνετε swingers festival.
0: Θα το σκεφτούμε
1: στο μέλλον.
0: Λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της πλατείας τέχνης γίνεται το Σάββατο.
1: Είναι γεγονός.
0: Ναι. Γίνεται το Σάββατο μεθαύριο.
1: Ωραία.
0: Στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, όπως ξέρουν την Ηλιούπολη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος, γιατί είναι το δεύτερο και σιγά σιγά σε σχέση με το πρώτο το έχουμε εμπλουτίσει. Ανοίγουμε τις πύλες στις 6 το απόγευμα. Ντάλα ήλιος.
1: Ωραία.
0: Πολύ.
1: Εκεί που έχει μαλακώσει σιγά σιγά.
0: Τι να έχει μαλακώσει.
1: Δεν είναι και τρεις.
0: 6 ώρα, δεν είναι και τρεις. Ωραία, λοιπόν. Καλά, ανοίγουν οι πύλες. 7 η ώρα έχουμε το τμήμα παραδοσιακών χορών της πλατείας τέχνης που θα χορέψουν θρακιώτικους χορούς.
1: Swing μας πουλάς.
0: Ένα-ένα, δεν έχουμε ένα πράγμα. Ξεκινάμε με θρακιώτικα.
1: Παραδοσιακό swing θέλουμε.
0: 7 η ώρα έχουμε τα θρακιώτικα. Δεύτερο της πλατείας τέχνης.
1: Swing festival.
0: Όχι, έχει κι άλλα. Α. Μεταξύ αυτών και τους high rollers. Εδώ ακούμε που είναι πολύ ζωντανός, εκρηκτικός ήχος.
1: Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνετε swingers festival.
0: Θα το σκεφτούμε
1: στο μέλλον.
0: Λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της πλατείας τέχνης γίνεται το Σάββατο.
1: Είναι γεγονός.
0: Γίνεται το Σάββατο μεθαύριο.
1: Ωραία.
0: Στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, όπως ξέρουν την Ηλιούπολη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος, γιατί είναι το δεύτερο και σιγά σιγά σε σχέση με το πρώτο το έχουμε εμπλουτίσει. Ανοίγουμε τις πύλες στις 6 το απόγευμα. Ντάλα ήλιος.
1: Ωραία.
0: Πολύ.
1: Εκεί που έχει μαλακώσει σιγά σιγά.
0: Τι να έχει μαλακώσει.
1: Δεν είναι και τρεις.
0: 6 ώρα, δεν είναι και τρεις. Ωραία, λοιπόν. Καλά, ανοίγουν οι πύλες. 7 η ώρα έχουμε το τμήμα παραδοσιακών χορών της πλατείας τέχνης που θα χορέψουν θρακιώτικους χορούς.
1: Swing μας πουλάς.
0: Ένα-ένα, δεν έχουμε ένα πράγμα. Ξεκινάμε με θρακιώτικα.
1: Παραδοσιακό swing θέλουμε.
0: 7 η ώρα έχουμε τα θρακιώτικα. Επιλέξαμε μια περίοδο.

0: Μαλακώσει σιγά σιγά.
1: Τι να έχει μαλακώσει.
0: Δεν είναι και τρεις.
1: Έξι ώρα, δεν είναι και τρεις.
0: Ωραία, λοιπόν. Καλά, ανοίγουν οι πύλες. Εφτά η ώρα έχουμε το τμήμα παραδοσιακών χορών της Πλατείας Τέχνης που θα χορέψουν θρακιώτικους χορούς.
1: Σουίγκ μας πουλάς.
0: Ένα-ένα, δεν έχουμε ένα πράγμα. Ξεκινάμε με θρακιώτικα.
1: Παραδοσιακό σουίγκ θέλουμε.
0: Εφτά η ώρα έχουμε τα θρακιώτικα. Επιλέξαμε μια περιοχή της χώρας να χορέψουν τα παιδιά εκεί χορούς από μια περιοχή της χώρας. Είναι δικό μας τμήμα της Πλατείας Τέχνης. 7.30 ώρα, μόλις τελειώσουν οι χοροί, έχουμε τρία μονόπρακτα του Κάρλ Βαλεντίν. Είναι από την εποχή Γερμανία, Μπρέχτ κτλ. Από τη θεατρική ομάδα Έλενα Δής.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι σουρεαλιστικά αυτά τα 3-5 λεπτάκια θα είναι περίπου. Είναι πολύ ωραία, με πολύ καλό παίξιμο και ουσία. Και σουρεαλισμό από τότε έχει μια αξία όλο αυτό. Στις 8 η χοροδία της Πλατείας Τέχνης, γιατί έχουμε φτιάξει και χοροδία σιγά σιγά, θα τραγουδήσει τραγούδια της πλατείας και της τέχνης. Είναι τραγούδια που έχουν αυτή τη στόχευση, πλατεία, οτιδήποτε αφορά πλατεία κτλ. Στις 9 είναι οι High Rollers που τους ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ κάμια ώρα εκεί θα μας ξεσηκώσουν. Όχι ρε, είναι ωραία ατμόσφαιρα αυτή.
1: Ρε, πλάκα.
0: Και αυτά τα swing είναι πάρα πολύ ωραία. Τόσο νοσταλγικά, τόσο όμορφα. Μας έρχονται από την Αμερική κυρίως.
1: Να χορεύτηκα. Αυτά είναι και να τα βλέπεις να χορεύουν.
0: Όλοι
1: χορεύονται.
0: Εκεί θα χορεύουν. Και μετά, μόλις τελειώσουν οι High Rollers, στις 10 μπαίνει το λαϊκό σχήμα της Πλατείας Τέχνης. Το οποίο έχει ετοιμάσει τα καλύτερα 16 ζιμπέκικα. Από το 40 και μετά.
1: Ο λογαριασμός λιόλιου και τέτοια.
0: Όχι, περίμενε.
1: Α, δεν εδώ. Έτσι και μετά μέχρι σήμερα.
0: Θα δώσω ένα spoiler.
1: Οπα.
0: Μέσα στα καλύτερα 16 ζιμπέκικα, μάλλον να το πω αλλιώς. Ναι, αυτά τα ζιμπέκικα, ο τίτλος είναι, κάτσε να το βρω τον τίτλο, ένας αιώνας σε 9-8.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή υπάρχουν ζιμπέκικα και ζιμπέκικα και πάντα εμείς έχουμε διαλέξει όλα και τα πολύ καλά και κάποια άλλα του σειρμού των τελευταίων χρόνων. Ας πούμε, δεν μπορούμε, τη δεκαετία του 80 δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από το αυτός ο άνθρωπος, αυτός Ρίτα Σακελαρίου και με τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό που τα έχεις κατά τάξη όμως, το αυτός ο άνθρωπος αυτός.
0: Είναι το ζιμπέκικο της δεκαετίας.
1: Όχι, ενώ το έχεις τα κακά. Είναι ωραίο ζιμπέκικο.
0: Όχι, αλλά έχει συνδεθεί με διάφορα. Την ίδια ώρα θα υπάρχει
1: προβολή. Σώσε με, δώσε μου να πιω το δηλητήριο.
0: Θα υπάρχει προτζέκτορας και θα θυμίζει τη δεκαετία.
1: Θα έχει Αντρέα.
0: Θα έχει Αντρέα. Αυτό ακριβώς θέλω. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν εκπλήξεις τέτοιου τύπου. Στον χώρο θα υπάρχει και μπαρ. Θα υπάρχουν εκεί και να τα πούμε όλοι μαζί κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της Πλατείας Τέχνης, πάρκου Αγίου Νικολάου, είναι ένα πολύ ωραίο παρκάκι. Εκεί τι γίνεται τώρα, έχει κάτι μουριές.
1: Ναι,
0: ναι, και πέφτουν τα μούρα κάτω. Έχουν την αρχή.
1: Γιατί είναι η εποχή τώρα τα μούρα.
0: Πέφτουν τα μούρα κάτω.
1: Ναι.
0: Πήγαμε προχθές να τσεκάρουμε το χώρο, έχουμε πάει 2-3 φορές και έχουν καταστρέψει παπούτσια γιατί πέφτουν τα μούρα και έχουν γίνει, όχι, πέτρωμα, δεύτερο πάτωμα.
1: Ναι.
0: Κολλάνε όλα αυτά, χράτσα χρούτσα. Και τώρα πώς θα χορέψει το χορευτικό, είναι λίγο δύσκολο. Πήραμε το Δήμο εμείς εκεί να κάνουμε την αίτηση.
1: Αλλά δεν έχει χρόνο, πουλάει το χαλικάκι τώρα.
0: Δεν έχει χρόνο και μας είπε δεν θα έρθω. Δεν έχουμε να στείλουμε.
1: Να φέρουν τους κομμουνιστές που τα φτιάχναν όλα. Είπε ο Δήμαρχος.
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε, να το έλεγε.
0: Όμως θα το λύσουμε εμείς μόνοι μας.
1: Παρκέ, βάλτε ένα παρκέ. Ξηλώσαμε το σεφ τώρα. Προλαβαίνετε.
0: Πάμε πέναντί.
1: Ξηλώσαμε το σεφ για ανακαίνιση. Λοιπόν, πάρτε εκεί 4-5 να χορέψουμε. Δεν χορεύετε το swing με τα μούρα κάτω, σε παρακαλώ.
0: Χαμούρα. Λοιπόν, ναι, αυτά έχουμε το Σάββατο στην Πλατεία Τέχνης στην Ηλιούπολη. Θα είναι δυνατή η χρονιά και θα παίζουν και βίντεο έκπληξη που θα θυμίσουμε και την ιστορία της πόλης και τα κομβικά διακυβεύματα της πόλης που είναι το χαλικάκι αυτή την εποχή, που είναι ο προφήτης Ηλίας, γιατί δεν είναι μια πόλη που διασκεδάζει μόνο χορεύει swing και καλά κάνει αισιόδοξα και ωραία τώρα που τελειώσαν και τα σχολεία και τα λοιπά. Έχουμε και θέματα που τα παλεύουμε με χορούς.
1: Είναι μια πόλη που δεν ησυχάζει τώρα, ξέρουμε.
0: Κορόιδευε εσύ, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Όχι που δεν ησυχάζει, είναι ανήσυχη.
1: Α.
0: Ανήσυχη, δεν ηρεμεί και είναι σε επαγρύπνηση. Πάντα ήταν έτσι Λιούπολη. Ναι. Παραπόδα με το όπλο, παραπόδα έχεις δίκιο. Ετοιμαζόμαστε για τον τρίτο γύρο.
1: Οπα.
0: Ναι, οπα.
1: Να θα τα ακούσει ο Νιόνιος ο τέτοιος. Ο...
0: Ποιος.
1: Αυτό που τι λέγατε, έχει κάτι για καραγκιόζες, λέγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Θα τα ακούσουν αυτά, θα εξεγερθούν πάλι.
0: Έχεις να δώσει και εσύ κάτι προσκλήσεις.
1: Έχω να δώσω κάτι προσκλήσεις. Μου έστειλαν εδώ κάτι φίλοι για την παράσταση Ελτσέ, θέατρο. Είναι για τον Τσε Γκεβάρα. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις στους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211-1080-880. Παίζεται στο θέατρο Νους 334. και είναι οι προσκλήσεις για τις 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είναι μια παράσταση για τον Τσε Γκεβάρα. Θα

0: βιολογάκια, άμα τα βρω. Είναι για τη ζωή του Τσέ και της Κουβανικής Επανάστασης. Θα ταξιδεύσει από την Αργεντινή μέχρι την Κούβα. Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και ο υπεριαλισμός βγάζει ξανά το δηλητήριό του στους λαούς του κόσμου. Το δηλητήριο σε Παλαιστίνη, Ιράν και αγαπημένη Κούβα. Τέλος πάντων, το πιάνει ένα συλλογικό, τέλος πάντων, το καταλάβατε πάνω κάτω. Με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης και υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Λοιπόν,
1: οι τρεις
0: πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν τρεις διπλές για την παράσταση Ελτσέ. Κείμενο, ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου.
1: Και όσο παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές, εμείς θα ακούσουμε.
0: Το τριλεράκι το ακούσατε για την παράσταση, να πω και τα δικά μου. Oh. 30 Ιουνίου τα έχουμε πει, ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια στο θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Θα μας κεράσεις.
0: Θα κεράει, είναι η γιορτή μου. Είναι η γιορτή μου, θα βγάλω φοντάν.
1: Μετά είναι όρος, έχει τραπέζι, τι είναι θέατρο.
0: Το Δώρα Στράτου, όχι, είναι θέατρο. Μπορώ να βάλω σε κάποια θέση πάνω, ας πούμε, θα χιλιώσει και να κάτσει πάνω στο τέτοιο.
1: Μια μούρα
0: θα φέρουμε από την Ηλιούπολη. Να ξεφτιαρίσουμε τα μούρα, να τα πετάξουμε.
1: Στη γιορτή σου. Το μούρο είναι υγιεινό, γιατί.
0: Υγιεινό.
1: Αντιτόξ.
0: Άντε καλέ, θα πω, δεν είναι ξεραμένο. Κάναμε μπάρα. Δημητριακό είναι. Φάτο, μάσα.
1: Έτοιμο
0: είναι.
1: Έχει πατηθεί και με κόσμο.
0: Ωραία.
1: Θρακιώτικη μπάρα.
0: Δηλαδή το σταφύλι όταν το πατάμε είναι εντάξει το μούρο, όχι.
1: Πραγματικά τώρα είναι εντάξει.
0: Πάντω τα θρακιώτικα που χορεύετε. Ναι. Που είπατε έχετε θρακιώτικα, αλλά έχει και κουζίνα. Κάντε λίγο θεματικό. Θρακιώτικες γεύσεις μετά το χορό.
1: Ποιος θα τα φτιάξει.
0: Οι θρακιώτες.
1: Είναι πούντι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να μαγειρεύουμε κιόλα.
0: Να μα είπες, έχετε κουζίνα, δεν είπες κάτι τέτοιο. Δεν
1: μπαρ, μπαρ θα έχουμε.
0: Το μπαρ.
1: Το μπαρ να πιεις κάτι, μια πορτοκαλαδίτσα, ένα χυμό εκεί, ένα φέψιμα, κάτι, ένα μπιράλ. Κάτι να πιεις, ένα βερμούτ.
0: Έχεις πιει ρε μπιράλ. Ξέρεις πως είναι.
1: Λοιπόν.
0: Όμορφα.
1: Όσο εσείς τηλεφωνείτε για την παράσταση και όσο σκέφτεστε πώς θα έρθει η Λιούπολη που θα έρθετε και θα είναι πάρα πολύ ωραία εκεί, υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που περνάνε ένα δράμα.
0: Όπα.
1: Αυτή είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Που η εισαγγελέα ζήτησε. Όχι, ακόμα ζήτησε δίωξη για όλο αυτό που έκανε με τα mail. Πω. Και βγαίνει ο Άδωνης σήμερα το πρωί να συμπαρασταθεί.
2: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου.
3: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
2: Αυτή περίμενε με διαρροή των email.
3: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Σιμακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά πάσχοντας είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή.
1: Μα είναι τώρα λερωμένο ποινικό μητρό.
0: Να είσαι τώρα μέχρι σήμερα ευρωβουλευτής, βουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σε λένε ας πούμε Μπάμπη.
0: Αναδειξιμιά του κοκκού του βασιλέα.
1: Βαφτιστήρα.
0: Και να έχεις λερωμένο ποινικό μητρό, να έχεις κάνει μια τέτοια ζωή με κούτελο καθαρό τζάμπι. Και τώρα να μην μπορείς να δουλέψεις στο ΕΛΤΑ.
1: Δεν θα μπορεί. Τα ΕΛΤΑ έχουν κλείσει έτσι κι αλλιώς.
0: Όσα έχουν μείνει.
1: Να πάει κάπου.
0: Κάπου σε μια δημόσια εφορία να εισπράττει στο ταμείο.
1: Κάτι. Δεν μπορεί.
0: Όχι στο ταμείο, λάθος. Όχι στο ταμείο, είναι δημοκράτη αυτή. Όχι στο ταμείο. Αλλού.
1: Ναι, είναι ένα θέμα ότι λερώνεται το μητρό.
0: Ταράχτηκε ο Άδωνης. Δηλαδή, του βλέπω σε επόμενο σενάριο, εάν είναι δυνατόν, επειδή είχε κάποια διευκρίνηση στα ποσά στο λογαριασμό του να καταδικαστεί, να λέει για κάποιον άλλον. Ή επειδή είναι πλάκι στον ΟΠΕΚΕΠΕ να πάει φυλακή. Εντάξει, λίγο τα άρπαξε. Τι πάει να πει. Ναι. Θα λερωθεί το ποινικό του μητρό να μην μπορεί να πιάσει δουλειά επειδή έκλεψε.
1: Σωστά. Κοίτα,
0: στελεχός μας.
1: Σωστά, παίζει να μην παίρνει τηλέφωνο άλλο.
0: Μην παίρνει τηλέφωνο άλλο. Έχουμε τους νικητές για την παράσταση Ελτσέ. Γιάννης Λικουριώτης, Κωνσταντίνος Τσίρος, Παπαγρηγορίου Χρυσάνθη. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ελτσέ. Θέατρο, 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, θέατρο Νους, 3:34. Οι υπόλοιποι στο ticketservice.gr μπορεί να βρείτε εισιτήρια.
1: Είναι πολύ ωραίο πάντως που ο Άδωνης θέτει θέμα ότι θα λερωθεί το ποινικό μητρό μιας ευρωβουλευτού κτλ.
0: Το περίεργο με αυτούς είναι που έχουν ακόμα καθαρό ποινικό μητρό.
1: Okay, όμως κάτι μου λέει ότι τελικά δεν θα λερωθεί το μητρό.
2: Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα πάσεις.
2: Προφανώς αποφασίζει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
1: Κατάλαβες.
0: Να νομοθετήσουμε, αγαπητέ.
1: Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχει το διακριτό των εξουσιών Η δικαστική είναι εκεί, η νομοθετική εκεί, η εκτελεστική εδώ. Τώρα που πήγε κάποιος στη δικαστική, θα έρθει η νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν πάει να λύει δικαιοσύνη ό,τι θέλει.
0: Δεν είναι ελεγχόμενη η δικαιοσύνη, πάνω. Είναι ανεξάρτητη, όπως ξέρουμε.
1: Θα έρθει αλλά νόμος, νομοθετούμε η για
0: να παραμείνει ανεξάρτητη.
1: Είναι και η δικαιοσύνη δικάζει με τους νόμους, με βάση τους νόμους. Θα έρθει νόμος, διάταξη που θα το προβλέψει όλο αυτό. Δηλαδή, θα μπορεί βουλευτής να αρπάξει ό,τι mail θέλει από παντού.
0: Τηλέφωνα, φωτογραφίες, ναι, ό,τι θέλει.
1: Αθώοι. Αρπάξτε λοιπόν από εδώ και πέρα. Η Άννα Μισέλα ανοίγει το δρόμο, κάντε την απατεωνιά. Και δεν θα έχετε καμία απολύτως επίπτωση.
0: Τι καθόμαστε και διαβάζουμε τα GDPR και όλα αυτά και.
1: Ξέρεις,
0: αφού τα έχει η Άννα Μισελ. Ο άλλος έχει τις συνομιλίες μας με το Πέντατορ.
1: Όχι, η Άννα Μισελ είχε τους. Τους
0: επιφανείς οδοντιάτρους. Εντάξει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κόλλησε κι εγώ σαν τον τέτοιον. Πώς τους λένε αυτούς, τους επιφανείς. Τους οδοντιάτρους είχε.
0: Είχε ένα κλάδο.
1: Είναι χρήσιμη λίστα.
0: Ναι, αυτοί πιάσαμε τη γίδα στην πλάτη όμως. Οι άλλοι μπορεί να έχουν τους επιφανείς πλαστικούς χειρουργούς.
1: Ναι.
0: Ξέρεις.
1: Επιφανείς πάντως. Γιατί επιφανείς, μιλάμε για δημοκράτες.
0: Και λέω για πλαστικούς επειδή ο Άδωνης εμπλέκεται.
1: Νομίζω θα πάει και εκεί κάποια στιγμή.
0: Δεν έχει πάει, θεωρείς.
1: Είπε ότι έχει κάνει μόνο.
0: Έλα πόδος. τώρα τσιμπάς. Ναι, και οι άλλοι δεν έχει κάνει η χίλια στην τηλεόραση που κάνει εκπομπή το μεσημέρι.
1: Πια.
0: Έλα, ναι, πια. Πια δεν έχει κάνει.
1: Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον Άδωνη γιατί κλείνει το θέμα.
2: Ξαναλέω. Η γνώμη μου είναι, και δεν λέω μόνο την Άννα Μισέλα Σμακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός. Ξέρω, πολύ καλή βουλευτής.
4: Ωραία.
2: Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
4: Κλείνουμε όμως.
2: Αλλά το λέω και γενικά. Για όλους εμάς πολιτικούς, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω δεχθεί από πολιτικού αντιπάλου στο κινητό μου. Τα έχω δημοσιεύσει μερικά στο Twitter. Λέει μου στέλνει ένα μήνυμα ένας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας της Ελλάς, που έχουν έρθει στο κινητό μου τα μηνύματα. Θα τον πάω στη φυλακή. Αυτό είναι ποινική καταδίκη. Φυλακή.
1: Λοιπόν, οπότε θα σωθεί η Άννα Μισελ. Και σωστό είναι αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να σπηλώνουμε υπολήψεις.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ένας άνθρωπος είχε την πολύ ωραία ιδέα να μαζέψει όλους τους οδοντιάτρους των Βρυξελών. Και θα τον καταδικάσουμε. Γιατί δεν τι είναι, κακό έκανε.
0: Είναι παράλογα πράγματα.
1: Δηλαδή, αν μαζέψω εγώ τους ηλεκτρολόγους από το Λονδίνο, θα πάω φυλακή. Τι είναι αυτό, πού φτάσαμε, τι γίνεται.
0: Καλά, μην το ρισκάρεις και εσύ τώρα.
1: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτό.
0: Δεν, μην το ρισκάρεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Από ηλεκτρολόγο να ξεκινήσει και να το βρει να σου αλλάξουν τα φώτα στη φυλακή. Άστο τώρα να σε βάλουν μέσα. Και ποιο θα νομοθετήσει για σένα. Θα νομοθετήσει κανείς.
1: Για μας κανείς.
0: Εκτός κόμματος, τι περιμένεις τώρα.
1: Λέει εδώ ένας ακροατής ο Δημήτρης, ο φίλος μας. Καλησπέρα, αγαπημένου. Λοιπόν, για να σωθεί το Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, πρέπει να κάνει εκεί παράσταση ο Αποστόλης.
0: Α, ποιο θα μας δώσει. Δημοτικό δεν είναι όμως το Χαλικάκι.
1: Εντάξει.
0: Θα πρέπει ο Δήμος να δώσει άδεια.
1: Πάμε, εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Θα το κάνουμε μέσα να το πάρουμε, να σπάσουμε αλυσίδες.
1: Δεν έχει αλυσίδες, είναι ελεύθερο πάρκο είναι και εκεί κάνουμε και εκδηλώσεις. Και προχτές που έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, δεν πήραμε την άδεια από κανέναν. Πήγανε κάτι και κάνανε συγκέντρωση. Δεν κατάλαβα. Όλα αυτά τα πήραν κάτοικοι. Δεν είναι,
0: άλλο, συγκέντρωση
1: δεν είναι ένα πάρκο που.
0: Η συναυλία θέλει οργάνωση.
1: Αυτό το Χαλικάκι και άλλα τέτοια που έχουμε στην Ηλιούπολη θα ήταν οικοδομές, πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Με πεζοδρόμια, δρόμους και εξάωροφα. Και πήγε κάποτε ένας δήμαρχος.
0: Ναι, τα κομμούνια όμως. Ήρθαν τα κομμούνια και μας πήραν
1: και
0: τα λέει, Χαλικάκια.
1: Και λέει, δεν θα το πάρει, θα το πάρουμε εμείς. Και το έκαναν πάρκο.
0: Ναι, και θα είχε μόλι τώρα. Και δεν έχετε και τραβιάστε στην Άγιο Δημήτριο.
1: Σωστό κι αυτό. Θα το είχαμε και ότι πρέπει θα
0: ήταν.
1: Βλακία κάναμε, λέει.
0: Δεύτερο σταθμό μετρό θα είχατε μέσα στην Ηλιούπολη. Όχι να τραβιάστε με ολιαγμένη.
1: Όπου μόλι και σταθμό δηλαδή.
0: Πάει έτσι.
1: Να δω πώ θα πηγαίναμε στο μόλι.
0: Πώ θα το λέγαμε μέτρο μόλι. Θέλει μέτρο.
1: Είναι και αυτό. Εντάξει. Θα κλείσουμε πάλι με του high rollers που θα του ακούσουμε το Σάββατο στο Φεστιβάλ τη Πλατεία Τέχνη. Έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα, αύριο τα υπόλοιπα.
0: Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionian FM.
0: Πρώτη μετάδοση από το Ionian FM.

0: Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

φάνηκε η αυταπάτη μου. Το πρόσωπο που έχω στην πλάτη μου που μένει λυπημένο όταν κάνω τι γελάω. Διαλύθηκαν τα μυστήρια, είδα τα τούβλα μες στα κτίρια.

0: σχέσεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM είναι οι αποκαλύψεις. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Υπάρχει μια ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του ΠΑΣΟΚ, η οποία νομίζω ότι αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο ένα μεγάλο μέρος της πραγματικότητας από τη φιέστα που οργάνωσαν κομματικά στελέχη, βουλευτές πλην του Αβραμόπουλου της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Ηλία και διάφοροι παρατρεχάμενοι, οι οποίοι είναι ευνοημένοι κατά το παρελθόν, επιχειρηματίες κλπ. Από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, με αφορμή την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλή στο Χρυσοχοΐδη και τους λοιπούς. Κυβερνητική εκδρομή σε προεκλογική αποστολή, πολυτελή κλιμάκια, φτηνές υποσχέσεις και μηδενικό έργο σε μια ξεχασμένη Ηλία, αναφέρει το δελτίο τύπου του ΠΑΣΟΚ που μας έστειλαν πριν από μερικά λεπτά με αφορμή αυτή την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου χθες στην Ηλία και σημειώνει: οι πολίτες της Ηλίας παρακολούθησαν άλλη μια καλωστημένη κυβερνητική παράσταση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο υπουργών επέλεξε τον ομό Ηλίας για την καθιερωμένη του επικοινωνιακή βόλτα, φέρνοντας μαζί του μηδενικές λύσεις, περίσσιο θράσος και μια ατζέντα ανέκδοτο που προκαλεί την νοημοσύνη των Ηλίων πολιτών. Οι κυβερνητικοί επιθεωρητές εμφανίστηκαν σαν τουρίστες σε έναν τόπο που οι ίδιοι έχουν καταδικάσει στην απομόνωση. Η πραγματικότητα στους τέσσερις άξονες της επίσκεψής τους τους διαψεύδει παταγωγός. Ασφάλεια των πολιτών. Η ύπαιθρος της Ηλίας και τα αστικά κέντρα αφήνονται στο έλεος της εγκληματικότητας λόγω της τραγικής υποστελέχωσης των αστυνομικών τμήματων. Αντί για άμεσες ενισχύσεις σε μάχημο προσωπικό, ακούσαμε θεωρητικές αναλύσεις για σχέδια επί χάρτου. Οι αστυνομικοί αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές περιπολίες την ώρα που το Υπουργείο βαφτίζει την ανασφάλεια στατιστική επιτυχία. Στον αγροτικό τομέα, το θράσος της αγροτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας ξεπέρασε κάθε όριο. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ηλίας, αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, βρίσκονται σε απόγνωση από το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, τις εξευτελιστικές τιμές και τον μπάχαλο των καθυστερημένων ενισχύσεων. Το κλιμάκιο μοίρασε για μια ακόμη φορά χτυπήματα στην πλάτη και γενικόλογες υποσχέσεις, προσπερνώντας το γεγονός ότι οι αγρότες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό και στην καταστροφή. Ένα ερώτημα απλό και απολύτως συγκεκριμένο λόγω επικαιρότητας, δύο από τους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στην ενίσχυση ίσονος σημασίας στους καλλιεργητές μηδενικής λόγω των επιπτώσεων που προκάλεσε η ζωονόσους Ευλογιάς. Ο μόνος νομός που μένει εκτός είναι ο νομός Ηλίας. Γιατί εξαιρέθηκε η Ηλία, δεν βρέθηκε κανείς από τους παρατρεχάμενους του Μητσοτάκη χθες να το δικαιολογήσει. Με ποια ακριβώς στοιχεία τεκμηριώθηκε ότι η παραγωγή της Ηλίας δεν υπέστησαν ζημιά από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της Ευλογιάς? Υπήρξε καταγραφή των απολειών που προκλήθηκαν στην περιοχή μας, ώστε τα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες να υποβληθούν προς το Υπουργείο? Εδώ ας μας απαντήσει η Περιφερειακή Αρχή. Εργάτες γης. Η απόλυτη κυβερνητική ανικανότητα και η δυσκίνητη γραφειοκρατία έχουν οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο τη συγκομιδή των τοπικών προϊόντων. Αντί για ευέλικτες νομικές ρυθμίσεις που ζητά η ίδια η αγορά, εισπράξαμε ευχολόγια. Τα προϊόντα σαπίζουν στα χωράφια, οι καλλιέργειες εγκαταλείπονται και η κυβέρνηση απλώς παρακολουθεί ως θεατής το οικονομικό κράχ των παραγωγών. Και τέλος, πανεπιστημιακές σχολές. Αποτελεί μνημείο πολιτικής υποκρισίας να μιλούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι η ίδια η κυβέρνηση που έσβησε τον ομό Ηλίας από τον ακαδημαϊκό χάρτη, κλείνοντας και μεταφέροντας τις σχολές σε πύργο και αμαλιάδα. Οι σημερινές αναφορές σε μελλοντική αναβάθμιση συνιστούν καθαρή κοροϊδία προς την νεολαία και τις τοπικές κοινωνίες που υπέστησαν τις συνέπειες των αποφάσεων. Κύριοι της κυβέρνησης, οι πολίτες της Ηλίας χόρτασαν από κατόπιν ενεργειών μου και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Ο τόπος δεν έχει ανάγκη από ξεναγήσεις και δημόσιες σχέσεις, αλλά από υποδομές, κονδύλια και πραγματική στήριξη. Αναφέρει στο τέλος της ανακοίνωσής του το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, για την πραγματικά έτσι επίσκεψη κοροϊδίας στην Ηλία και ντροπή, θα έλεγα, από το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο έκανε διάφορα πράγματα. Δηλαδή ήταν πρώτη φορά εκτέθηκαν τόσο πολύ κυβερνητικοί παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Πήγανε μέχρι και σε επιχειρήσεις ιδιωτών για να δείξουν στην τοπική κοινωνία ότι αυτοί είναι οι μπόσιδες, τέλος πάντων, που κάνουν κουμάντο γενικότερα, χωρίς καμία αναστολή. Πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, και βέβαια, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε και το ρόλο αυτών που έχετε ψηφίσει να σας εκπροσωπούν στη Βουλή, και αναφέρομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πουθενά δεν εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Εσείς που τον ψηφίσατε, πάρτε τον ένα τηλέφωνο εκεί στο γραφείο του, πάρτε ένα τηλέφωνο και ρωτήστε, ρε παιδιά, πού είναι αυτή η ψυχή, πού χάθηκε ο Δημήτρης μας εδώ στην Ηλία. Ναι, ναι, εσείς που τον έχετε ψηφίσει, που τον έχετε στείλει στη Βουλή για να παίρνει 9, 10, 15, δεν ξέρω, 7 χιλιάρικα, ενώ εσείς αγωνίζεστε στα χωράφια για 20 ή για 30 ευρώ, ήλιο με ήλιο. Για πάρτε τηλέφωνο στο γραφείο του Αβραμόπουλου. Ρε, πού είναι αυτή η ψυχή? Αναζητήστε το Δημήτρη μας. Πού είναι, πού χάθηκε αυτός ο άνθρωπος? Τουλάχιστον οι άλλοι δύο βουλευτές, εντάξει, αυτή ήταν η υποχρεωσή τους. Η Αυγερινοπούλου με τον Νικολακόπουλο, εντάξει, συνόδευαν το κυβερνητικό κλιμάκιο, είπαν ό,τι είπαν. Αλλά ο Δημητράκης, πού είναι, ρε παιδιά, που τον στείλατε στη Βουλή για να μας εκπροσωπήσει και για να βγάλει από το τέλμα την κατακαημένη Ηλία μας? Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Όταν λέω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ό,τι πιο βρώμικο σε πολιτικό βέβαια επίπεδο έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, ορισμένοι λένε ότι εγώ είμαι εμπαθής με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, και ότι είμαι υπερβολικός. Δεν είμαι υπερβολικός, δεν είμαι εμπαθής. Είμαι εμπαθής με το Μητσοτάκη. Όχι εμπαθής πολιτικά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια κυβέρνηση συμπεριφέρεται με αυτόν τον άθλιο τρόπο απέναντι στους πολίτες, απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, σε όλα τα επίπεδα. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη μας κουνάνε το δάχτυλο αυτή τη στιγμή, κουνάνε το δάχτυλο στην ελληνική κοινωνία, η οποία ματώνει και αιμορραγεί, τέλος πάντων, καθημερινά οικονομικά από όλα αυτά όλη αυτή τη δυσβάσταχτη φορολογία και όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται με το κρατικό χρήμα, το οποίο καταλήγει στο τέλος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μεγάλων οικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με την κυβέρνηση. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί όποια πέτρα παρανομίας πλέον και αν σηκώσεις, βλέπεις ότι υπάρχει η Νέα Δημοκρατία από κάτω, κυβερνητικά στελέχη. Για παράδειγμα, ακούστε τώρα ένα απίστευτο περιστατικό το οποίο έχει προεκτάσεις στο πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε μέσο μαζικής μεταφοράς καθώς ελεγκτής, προκειμένου να μην κόψει πρόστιμο σε επιβάτη που δεν είχε εισιτήριο, ζήτησε φακελάκι 20 ευρώ. Ο κύριος Σπύρος Δρεβίδης, εκπρόσωπος των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μιλώντας στο Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα, αποκάλυψε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία πολίτη όπου δεν είχε εισιτήριο και του ζητήθηκε το συγκεκριμένο ποσό από τον ελεγκτή. Μάλιστα, η παράνομη πράξη του ελεγκτή επιβεβαιώθηκε καθώς καταγράφηκε και από τις κάμερες ασφαλείας. Ο ελεγκτής φέρεται όταν έβλεπε επιβάτη να μην έχει εισιτήριο, να τον απομάκρυνε από τα άλλα μέλη της ομάδας ελέγχου και να του έλεγε: «Δώσ' μου 20 ευρώ και δεν θα σου γράψω πρόστιμο». Οι περισσότεροι αποδέχονταν την πρόταση, την εκβιαστική πρόταση, δεδομένου ότι το κανονικό πρόστιμο ανέρχεται πλέον στα 100 ευρώ. Μετά, αφού εισέπρατε το ποσό, άνοιγε με τη δική του υπηρεσιακή κάρτα την μπάρα στους πολίτες που τον πλήρωσαν, που του είχαν δώσει το φακελάκι των 20 ευρώ, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Σύμφωνα με το όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο συγκεκριμένος ελεγκτής απομακρύνθηκε αρχικά από τη θέση που κατήχε και τοποθετήθηκε ως θυρωρός, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στο κράτος του Μητσοτάκη. Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά συνιστά προαγωγή, παρά το γεγονός ότι η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Επίσης, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ελεγκτής ήταν αποσπασμένος σε πολιτικό γραφείο ευρωβουλευτή πριν από την τοποθέτησή του στη νέα θέση. Και μετά μου λέτε εσείς ότι είναι υπερβολή αυτά που λέω κατά καιρούς, ότι όποια πέτρα παρανομίας και αν σηκώσεις, θα βρεις από κάτω ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιον της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία κόμμα, κυρίες και κύριοι, αρπακτικών. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει καταφέρει να χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο κόμμα ως κόμμα των αρπακτικών. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι, υπάρχουν έντιμοι πολίτες, έντιμοι πολιτικοί, οι οποίοι πορεύονται με αξιοπρέπεια, με διαφάνεια και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Έτσι, τα λέω αυτά για να μην παρεξηγηθούμε. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μια πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
8: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε, να ακούσετε και να ακούσουμε όλοι μαζί, έτσι, κάποιες ωραιότατες ιστορίες οι οποίες συμβαίνουν δίπλα μας με πρωταγωνιστές βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα, και τη σχέση τους με το δημόσιο χρήμα, με εταιρείες, με διάφορα έτσι πραγματάκια τα οποία αποκαλύπτονται στη διάρκεια κάποιας δίκης ή κάποιας αγωγής. Ο Παύλος Πολάκης ανέβασε πριν από μερικά 24 ώρα ένα βίντεο το οποίο έχει έτσι μία ιδιαιτερότητα, διότι στο βίντεο αυτό, κυρίες και κύριοι, αποκαλύπτει το ρόλο ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν, αυτοχαρακτηρίζονται ως σωτήρες. Είναι οι λεγόμενοι αυτόκλητοι σωτήρες. Οι σωτήρες της τσέπης τους όμως. Ακούστε τι ωραία πράγματα λοιπόν συμβαίνουν και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με όλους αυτούς οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί ότι θέλουν να σώσουν τον κόσμο, την Ελλάδα τέλος πάντων. Για πάμε να βάλουμε το ηχητικό με τον κύριο Πολάκη, πώς περιγράφει την εμπειρία του με αυτή την κατάσταση και τι λέει ο άνθρωπος και τι αποκαλύπτει.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνω αυτό το βίντεο για να ενημερώσω για το πώς πήγε το δικαστήριο σήμερα με την αγωγή που μου έκανε η κυρία Λινού ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Με βάση και την άρση ασυλίας που έγινε στη Βουλή για όλες τις αποκαλύψεις που έκανα το καλοκαίρι του 24 για τη δράση αυτής και του Ινστιτούτου της του Πρόληψης. Μέσα από μια ακροαματική διαδικασία, πολύ αναλυτική, με την εξέταση 2 μαρτύρων, μία από την μεριά της κυρίας Δινού και μία από τη δική μου μεριά, αποδείχτηκαν με συντριπτικό τρόπο τα εξής. Πρώτον, η κυρία Λινού πήρε μία χρηματοδότηση για τη μελέτη στα Ινόφυτα 2 μέρες πριν τις εκλογές του 2009, που είχε κατέβαινε υποψήφια τότε με το ΠΑΣΟΚ, και πληρώθηκε από το Κελπνό ένα ποσό άνω των 700-500.000 ευρώ για τη μελέτη στα Ινόφυτα και τους επιβαρυντικούς παράγοντες στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, που θα κρατούσε 7 χρόνια και το πληρώθηκε όλο το ποσό 2 μέρες μετά που τις ανατέθηκε πριν τις εκλογές του 2009. Δεύτερον, αποδείχθηκε με συντριπτικό τρόπο ότι η κυρία Λινού το 2011, όντας ειδική γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας διορισμένη από την κυβέρνηση Παπανδρέου, όντας πρόεδρος της Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας, της ανατέθηκε και χρηματοδοτήθηκε με έργο 630.000 ευρώ την ίδια στιγμή που είχε αυτές τις δύο ιδιότητες για τη συγγραφή διατροφικών οδηγών. Αποδείχθηκε με συντριπτικό τρόπο ότι πρακτικά έπαιρνε απευθείας αναθέσεις από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, χωρίς έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, βασιζόμενη σε μια εκτίμηση του 2017 που αφορούσε άλλου τύπου σύμβαση. Έπαιρνε απευθείας ανάθεση 1.000.000 ευρώ το χρόνο για να προσφέρει κολατσιό, κάνα κρουασάν ή κάνα φρουτάκι, σε ένα απροσδιόριστο αριθμό σχολείων, απροσδιόριστο αριθμό μαθητών, ακόμα και την περίοδο που υπήρχε η πανδημία. Αποδείχτηκαν όλα αυτά με πραγματικά συντριπτικό τρόπο. Τίποτα δεν συκοφάντησα, απολύτως τίποτα. Και ένα πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του κολατσιού στα σχολεία αποτελούταν από 2 μέλη της δική της ΑΜΚΕ και από 1 μέλος του Δημοσίου. Αν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Και βέβαια αποδείχτηκε επίσης άλλα 2 πράγματα. Ότι μέρος των εσόδων από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος το παρουσίαζε η πρόληψη, το Ινστιτούτο της, ως έξοδο για το ενίκιο στα γραφεία Φραγκοκλησιάς 5, που σε αυτό το κτίριο ανήκει στην κυρία Λινού. Δηλαδή από τη μια τσέπη τα έπαιρνε, στη δικιά της τσέπη τα βάζε. Αυτά όλα αποδείχτηκαν, όπως αποδείχθηκε κάτι άλλο. Ότι μια χρονιά, εκεί το 23-24, έδωσε το έργο της διατροφής σε υπεργολάβο ονόματι Γευσίνους και Formidable, η οποία εταιρεία, αφού εισέπραξε περίπου 1.000.000 ευρώ, έκλεισε. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα σήμερα του δικαστηρίου. Κατατέθηκαν όλα αυτά τα έγγραφα και περιμένουμε την απόφαση.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
11: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
12: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
11: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
12: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
11: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
13: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
14: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
15: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
16: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
8: Αποκαλύψεις, συνέχεια, Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Ακούσατε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, τον Παύλο Πολάκη να κάνει έτσι κάποιες έτσι πολύ σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με το ρόλο της κυρίας Λινού και σχετικά με τις εταιρείες, πώς έπαιρνε το δημόσιο χρήμα, πώς τα έπαιρνε από τη μια μεριά και τα βάζε στην άλλη, πάντα στο δικό της το τραπεζικό λογαριασμό, και αυτό βέβαια είναι ενδεικτικό του πώς το πολιτικό σύστημα της χώρας μας πορεύεται μέσα στον χρόνο, αγνοώντας επιδεικτικά την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας, τα οικονομικά βάρη που έχουμε καθημερινά, ο καθένας ξεχωριστά, όλη αυτή την κατάσταση, την άθλια την οικονομική που ζούμε, αυτοί ροκανίζουν, εξακολουθούν να ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα σαν να μην τρέχει τίποτα και να έχουν και θράσος. Αφήνουμε στην άκρη αυτά τα ζητήματα για την ώρα και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε να καλημερίσουμε τον καλό μας φίλο, τον Γιώργο τον Αλεβιζόπλο, ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος, τουλάχιστον σε μένα, ο Γιώργος Αλεβιζόπουλος από το Σταφιδόκα, που είναι, έχει άμεση σχέση με το Σινέ Ρόδων, με τη λειτουργία του Σινέ Ρόδων. Γιατί ο Γιώργος Αλεβιζόπουλος και άλλα παιδιά, βέβαια, κάποιοι συνεργάτες του, αυτός όμως είναι η ψυχή της προσπάθειας που γίνεται κάθε καλοκαίρι να λειτουργεί το Σινέ Ρόδων. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Γιώργο.
17: Καλημέρα, Μάκη.
8: Λοιπόν.
17: Καλημέρα και στο κράτο του Ιόνιον FM και στου θεατέ του Σινέ Ρόδων.
8: Θα θέλαμε να μάθουμε από σένα, Γιώργο, πότε θα ξεκινήσει το Σινέ Ρόδων, τι θα έχει εφέτος, αν έχετε καταλήξει σε κάποιο προγραμματισμό, αν έχουν γίνει κάποιες εργασίες συντήρησης στο χώρο, αν ο Δήμος εξακολουθεί να είναι αρρωγός στην προσπάθεια που κάνετε εκεί στην κοινότητά σας, στο Σταφιδόκαμπο.
17: Ναι, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου ένα μήνα. Γίνεται σε εθελοντική βάση από την ομάδα που θα λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια των συνεργαζών. Βάζουμε πλάτη. Τώρα θα ξεκινήσουμε προς το τέλος του μήνα. Δεν έχουμε οριστικοποιήσει ακόμα το πρόγραμμα. Θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις από το φεστιβάλ του Δήμου Δραβίδας και Γενής.
8: Α, ωραία, ναι.
17: Ο Δήμος είναι αρρωγός. Πάλι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα έχουμε δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις.
8: Α, σε όλες τις εκδηλώσεις. Και στις...
17: Σε όλες τις εκδηλώσεις, ναι.
8: Και στις ταινίες γενικά.
17: Και φέτος θα προξενήσουμε και μια θεατρική παράσταση με τον Σταύρο τον Νικολαίδη και τον Βασίλη τον Φούκουρα. Είναι μια θεατρική παράσταση που είχαμε αναβάσει για πρώτη φορά το 17, όταν εγκαινιάσαμε την νομιμότητα στο τερφόδον του Συνερόδων. Και τώρα το έχει κάνει περιοδία ο θείασος του Νικολαίδη.
8: Ναι.
17: Είναι μια παράσταση η οποία αυτή χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
8: Ναι.
17: Λοιπόν, όλες οι υπόλοιπες παραστάσεις είναι από το Δήμο και την ΣΕΠ που λειτουργεί το...
8: Ναι. Οι ταινίες που θα παιχτούν εκεί στο Σινέ Ρόδων φέτος, δεν έχετε βγάλει ένα μικρό πλάνο για να ξέρει ο κόσμος περίπου τι θα δει?
17: Πάντα στο Σινέ Ρόδων παίζουμε ταινίες οι οποίες είναι, όπως το λένε, και εμπορικές και ποιοτικές.
8: Και ποιοτικές, ναι.
17: Ναι.
8: Που να προκαλούν προβληματισμό στον κόσμο, στα παιδιά.
17: Έχουμε και πολλές παιδικές ταινίες. Για τους μικρούς μας φίλους.
8: Μάλιστα.
17: Όλες, βέβαια, είπαμε, οι ταινίες είναι και όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν η είσοδος. Είναι μια απόφαση του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής, του κ. Λέκα, να χρηματοδοτήσει την ενοικία των ταινιών ώστε και την κυκλία του κοινοδράμου, ώστε να μην έχουμε εισιτήριο.
8: Μάλιστα. Πάντως εξακολουθεί να νομίζω και φέτος να ισχύει αυτό που γινόταν και τα προηγούμενα καλοκαίρια, Γιώργο, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να πάρει την οικογένειά του ή τους φίλους του ή την παρέα του, τέλος πάντων, να έρθει να απολαύσει μια ταινία και να πάρει το ποτό του, ξέρω εγώ, από το μπαράκι και να καθίσει εκεί κάτω από την ομπρελίτσα του να το απολαύσει.
17: Ναι, ο οποίος μέσα από κάποια έσοδα που έχουμε μέσα από εκεί, τα έσοδα αυτά που έχουμε από τον μπαρ εκεί. Προσπαθούμε να, ας πούμε, φέτος αγοράσαμε 80 καινούριες καρέκλες για το σινεμά.
8: Μάλιστα. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα, ναι.
17: Ναι, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος.
8: Είναι άμεσα...
17: Είναι άμεση προσφορά του θεατή, ο οποίος έρχεται για μας τιμά εκεί πέρα και παίρνει ένα αναψυκτικό και εμείς μέσα από αυτό το αντίτιμο που θα δώσει, γιατί δεν πληρωνόμαστε, κανείς δεν και δεν πληρώνεται.
8: Να πληρωθείτε, εγώ ξέρω πολύ καλά ότι βάζετε και από τσέπη σας πολλές φορές.
17: Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς δεν χρειάστηκε, πέρα από βενζίνη, στα λοιπά, δεν συζητάμε αυτό. Λοιπόν, και με αυτό το μικρό το αντίτιμο που μας δίνει εκεί, συντηρούμε, εξυγχρονίζουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για το σινεμά.
8: Άρα, Σινέ Ρόδων ξεκινάει τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ξεκινάει μέχρι τέλος...
17: Τέλος Ιουνίου.
8: Τέλος Ιουνίου, μέχρι τέλος Αυγούστου. Μέχρι τέλος
17: Αυγούστου.
8: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία...
17: Δύο-τέσσερις προβολές τη εβδομάδα, είναι και κάποια αρκετά θεατρικά και εκδηλώσεις μουσικές κλπ. Θα βγάλουμε το πρόγραμμα, θα το ανακοινώσει ο Δήμος τώρα. το φεστιβάλ που είμαστε και εμείς μέσα,
18: ναι,
17: και θα ανακοινώσουμε και,
18: και το πρόγραμμα δικό σας. Μάλιστα.
17: Έχουμε προγραμματίσει και μια μουσική
18: σαν συναυλία.
17: Όχι συναυλία, είναι μια, έχουμε τα 100 χρόνια από τον Buster Keaton.
18: Ναι.
17: Βοβός σηματογράφος. Mm-hmm. Για πολλούς κόσμους είναι άγνωστος. Ο Buster Keaton ήταν ένας πολύ μεγάλος, ήταν κάτι σαν τον Charlie Chaplin.
18: Ναι.
17: Του βοβού σηματογράφου στο Hollywood.
18: Mm-hmm.
17: Αυτός είχε κάνει... Συντηρούμε, εξυγχρονίζουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για το σινεμά.
18: Άρα Σινέ Ρόδων ξεκινάει τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ξεκινάει μέχρι τέλος...
17: Τέλος Ιουνίου,
18: μέχρι τέλος Αυγούστου.
17: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
18: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία...
17: Δύο-τέσσερις προβολές τη εβδομάδα και κάποια αρκετά θεατρικά και εκδηλώσεις μουσικές κλπ. Θα βγάλουμε το πρόγραμμα, θα το ανακοινώσει ο Δήμος τώρα. Το φεστιβάλ που είμαστε και εμείς μέσα,
18: ναι,
17: και θα ανακοινώσουμε και
18: το πρόγραμμα του δικού σας. Μάλιστα.
17: Έχουμε προγραμματίσει και μια μουσική.
18: Σαν συναυλία.
17: Όχι συναυλία, είναι μια. Έχουμε τα 100 χρόνια από τον Buster Keaton.
18: Ναι.
17: Βοβός σηματογράφος.
18: Mm-hmm.
17: Για πολλούς κόσμους είναι άγνωστος. Ο Buster Keaton ήταν ένας πολύ μεγάλος, ήταν κάτι σαν τον Charlie Chaplin.
18: Ναι.
17: Του βοβού σηματογράφου στο Hollywood.
18: Mm-hmm.
17: Αυτός είχε κάνει

0: Ναι.
1: Βοβό σηματογράφος. Mm-hmm. Για πολλούς κόσμους είναι άγνωστος. Όπως και ήταν ένας πολύ μεγάλος, ήταν κάτι σαν τον Σάρτ Τσάπιν.
0: Ναι.
1: Του βοβού κυματογράφου στο Χόλιγουντ. Αυτός είχε κάνει μια καταπληκτική ταινία που λέγεται The General Strategos. Λοιπόν, την οποία θα συνοδέψει ο Στάθης ο Άνινος με πιάνο και άλλα όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Ζωντανά στην
0: σκηνή του. Πολύ ωραία, έτσι όπως το φαντάζομαι.
1: Μια ιδιαίτερη προβολή. Και μάλιστα αυτή η προβολή ήταν και στο. Φιλοξενήθηκε πριν λίγες μέρες και στο αίθριο του Νιάρχου.
0: Μάλιστα. Γιώργο,
1: λοιπόν.
0: Δεν θα μπορούσα έτσι να σε αποδεσμεύσω από την εκπομπή μου και να σου πω ένα καλό μεσημέρι αν δεν έκανα και μία αναφορά και την κάνω μέσα από την καρδιά μου και δεν είναι μόνο εγώ. Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά τα οποία θα πω τώρα στη συνέχεια. Τα λένε και οι παλιοί σου συμμαθητές και οι παλιοί σου φίλοι. Μάλιστα πρόσφατα νομίζω ότι αποτέλεσε και θέμα της ελληνικής τηλεόρασης. Εσύ δραστηριοποιείς επαγγελματικά στο Τραγανό. Έχεις ένα φούρνο. Φτιάχνεις αυτό το περίφημο κουσκουσέ και άλλα ζυμαρικά. Και τελευταία έχεις μπει σε μια διαδικασία να φτιάχνεις φαγητά τα οποία είναι φτιαγμένα σε φούρνο με ξύλα, έχουν μια έτσι ιδιαίτερη γεύση. Να πω ότι χθες δοκίμασα από τα φαγητά αυτά και δεν υπάρχουν τα φαγητά αυτά σε γεύση και λοιπά, αλλά δεν υπάρχουν φίλε και σε τιμές. Δηλαδή κοτόπουλο ξέρω εγώ με πατάτες 3 ευρώ, χοιρινό ξέρω εγώ με κρυθαράκι που έφαγα εγώ χθες 5 ευρώ και η μερίδα ήταν μια μισή μερίδα από αυτές που παίρνεις κανονικά σε ένα τυχαίο εστιατόριο. Ήθελα να μου πει, και όλοι λένε ότι ο Γιώργος παιδιά αυτή τη στιγμή επιτελεί κοινωνικό έργο, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος με οικογένεια, ο φτωχός μπορεί με ένα δεκάρικο να πάει να ταΐσει την οικογένειά του, έτσι είναι Γιώργο, μπορεί με ένα δεκάρικο να πάει να πάρει 3 μερίδες κοτόπλο και οι μερίδες είναι πάρα πολύ μεγάλες, το λέω και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθένας που έχει επισκεφτεί το μαγαζί σου. Θα ήθελα να μου μιλήσει για αυτή την προσπάθεια, ρε φίλε.
1: Εντάξει, η προσπάθεια αυτή έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ξέρεις, Μάκη, ότι μέσα από τα μνημονιακά, από τα μνημόνια και τους μνημονικούς νόμους εφαρμογής, απελευθερώσαν την πόλη του ψωμιού και το ψωμί πλέον πουλιέται και στα περίπτερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εμείς οι αρτοποιοί είχαμε 2 δρόμους, ή να κάνουμε και κάτι άλλο ή να κλείσουμε. Λοιπόν, γιατί είναι και ανταγωνισμός ο οποίος δεν μπορεί να τον... από τη βιομηχανία δηλαδή του ψωμιού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί άλλο τώρα ένας παραδοσιακός φούρνος που δουλεύει σε άλλη κλίμακα και άλλο μια βιομηχανία που παράγει χιλιάδες τόνους την ημέρα. Οπότε εμείς επιλέξαμε να βάλουμε και το φαγητό μετά από τροποποίηση που κάναμε, να βάλουμε και το φαγητό σε μια προσιτή τιμή.
0: Για να μπορέσει ο κόσμος
1: και ο κόσμος να έχει ένα καλό και ποιοτικό φαγητό, γιατί σε ζητήματα ποιότητας δεν κάνουμε έκπτωση, γιατί το σύνδεμα το δικό μου είναι όχι μόνο στο φούρνο, γενικώς είναι πάντως με την ποιότητα.
0: Λοιπόν, γνωρίζω.
1: Λοιπόν, εδώ μαζί με τους εργαζόμενους, γιατί...
0: Και πάει σφαίρα αυτό το πράγμα το οποίο έχετε ξεκινήσει με τους συνεργάτες σου, Γιώργο, πάει σφαίρα και έχει διαφημιστεί παντού και μέσα από την εκπομπή της τηλεόρασης που είναι προς τιμή του Ανδρέας ο Μίγκος, ο καλός φίλος και συμμαθητής, ο παλιός, έτσι το ανέδειξε και μέσα από τα social media, είναι πάει σφαίρα. Και όλοι λένε, δηλαδή εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να λέει κάτι αρνητικό. Λέει παιδιά, απλά η απόσταση είναι λίγο περίεργη στο Τραγανό.
1: Και πήρα τους φίλους που, όπως και εσύ που μας προβάλλεις, γιατί μέσα από αυτή το μικρό κέρδος που έχουμε εμείς, γιατί έχουμε κάποιο κέρδος από την πώληση, να μπορέσουμε κι εμείς και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και να... απολαμβάνει ένα
0: καλό φαγητό. Ένα καλό φαγητό, βεβαίως.
1: Οικονομικό ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτό το οποίο προσφέρεις από το κατάστημά σου που...

0: Για τη λύση στον Τραγανό.
1: Για τη διαφήμιση έχουμε ένα καταπληκτικό Greek μουζάκα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως το είδα, ναι.
1: Ένα μουσακά. Το οποίο τώρα κλείνοντας το τηλέφωνο να το βγάλω το φούρνο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Καλά,
0: καλό μεσημέρι.
1: Καλά, καλά.
0: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Αλεβιζόπουλος, ουσιαστικά η ψυχή του Συνερόδων στα Φιδόκαμπο, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Έχει φούρνο άνθρωπος στο Τραγανό και το τελευταίο χρονικό διάστημα φτιάχνει φαγητά. Και τα φαγητά αυτά, το ξαναλέω, είναι διπλή μερίδα, 3 ευρώ το κοτόπουλο με πατάτες. Τώρα πριν από λίγο τον ακούσατε να μας λέει ότι βγάζει το μουσακά από το φούρνο, φούρνος με ξύλα. Και πηγαίνετε, αξίζει να πάει κάποιος εκεί στο Τραγανό και να δοκιμάσει και μετά να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει αν λέμε υπερβολές ή κάνουμε διαφήμιση στο φίλο μας, τον Γιώργο τον Αλεβιζόπουλο. Δεν του κάνουμε καμία διαφήμιση και εγώ το λέω δημόσια ότι με αυτή του την πράξη ο Γιώργος επιτελεί κοινωνικό έργο. Γιατί μια οικογένεια με 9 ευρώ μπορεί να πάρει 3 μερίδες κοτόπουλο και να φάγει για μεσημέρι και ακόμα και να μείνει και για το βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
0: Ο τοπικός τύπος, κυρίες και κύριοι, δεν παίζεται με τίποτα. Αγιογραφία του Χρυσοχοΐδη και της παρέας του. Ναι, αλλά δεν μας είπατε ποτέ τι έγινε με εκείνα τα περιβόητα, με τις περιβόητες πανεπιστημιακές σχολές. Δεν μας λέτε τίποτα. Πάτε εκεί πέρα και τους γλύφετε όταν έρχονται, αλλά όμως τίποτα για τις πανεπιστημιακές σχολές και για τα υπόλοιπα. Αφήστε που έγινε και μια αστυνομική, λέει, επιχείρηση εν όψη του Χρυσοχοΐδη, βέβαια, της επίσκεψης του Χρυσοχοΐδη, η οποία τι έβγαλε, μισό λεπτό να βρω την ανακοίνωση της αστυνομίας, τι έβγαλε για να καταλάβετε τώρα και πόσο υποκριτικό είναι αυτό. Έγιναν 150 έλεγχοι, λέει, ελέγχθηκαν 108 άτομα και 75 οχήματα, και σε βάρος 5 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για το αδίκημα της ρευματοκλοπής, προφανώς στο καταβλισμό των Ρωμά, για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 2, και ένα άτομο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό το αποκαλούν κυρίες και κύριοι πάταξη της εγκληματικότητας, ότι πήγαν εκεί ειδικά κλιμάκια. Ο Δε Χρυσοχοΐδης έλεγε ότι έχει κατέβει, λέει, και το ελληνικό FBI στην περιοχή της Γιαστούνης. Τραβάτε να τα πείτε αυτά, κύριε Χρυσοχοΐδη και λοιποί της Νέας Δημοκρατίας. Τραβάτε να πηγαίνετε να τα πείτε σε εκείνο το φουκαρά που του κάψανε το περίπτερο, έφαγε ένα τόνο ξύλο και μετά από μερικούς μήνες του κάψανε και το μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Σε εκείνον να τα πείτε. Και στους άλλους, στους φουκαράδες εκεί πέρα που έχουν πέσει, που έχουν γίνει θύματα κλοπών και διαρρήξεων κλπ. Σε εκείνους να πάνε να τα πείτε. Μην τα λέτε σε εμάς. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει εδώ. Μου γράφει εδώ πέρα ένας φίλος, ναι, λέει, μια που λες για Ρωμά, για ρώτησε τι έγιναν εκείνα τα περιβόητα προγράμματα κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Εγώ να ρωτήσω. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι έχουν γίνει. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης και η παρέα του έπρεπε να ρωτήσει. Λοιπόν. Ήθελα να κλείσω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή εκπομπή με ένα μεγάλο ερωτηματικό που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες εκεί στον πύργο της Ηλίας με τα Ωνάσια. Μας έχουν καταγγείλει ότι κάποια άτομα, τα οποία πότε αυτοπροσδιορίζονται ως υπάλληλοι security και άλλες φορές ως σχολικοί φύλακες, έχουν ξεκινήσει να εποπτεύουν το χώρο όπου πρόκειται να λειτουργήσουν τα Ωνάσια. Ο χώρος έχει κλείσει, λέει, με κορδέλες. Και κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται. Υπάρχει, στο βάθος των καταγγελιών υπάρχουν και υπόνοιες ότι όλα αυτά γίνονται με έναν περίεργο τρόπο, ο οποίος ακροβατεί μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Και σε ό,τι αφορά κάποιες εταιρείες security, οι οποίες έχουν δεν έχουν άδεια, και σε ό,τι αφορά όλη αυτή την ιστορία. Εμείς έχουμε μπει σε μια διαδικασία να το ψάξουμε το θέμα, έχουμε ζητήσει πληροφορίες από κάποιους φίλους εκεί στον πύργο και περιμένουμε, βέβαια, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν έχετε κι εσείς κάποια πληροφορία για το τι συμβαίνει εκεί, με όλο αυτό το προσωπικό που ανήκει δηλαδή κλπ., είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Κάντε μας ένα τηλεφώνημα ή στείλτε ένα email για να συνθέσουμε, τέλος πάντων, το παζλ της γενικότερης εικόνας για το τι συμβαίνει με τα Ωνάσια. Γιατί αν απευθυνθούμε στη δημοτική αρχή του κυρίου Κανή, σίγουρα θα φάμε πόρτα. Ο κύριος Κανής δεν μιλάει με το Ionion FM και με τους δημοσιογράφους εδώ. Έχει επιλέξει αυτή την οδό. Λοιπόν, Κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Να σημειώσω ότι η εκπομπή αύριο πάει δικαστήριο. Δεν πάει Ιόνιον FM, ένα από τα δικαστήρια που μας ταλαιπωρούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα είμαστε και πάλι μαζί στην Τρίτη στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Όπως ανέφερε, η αρχική απέτηση για ανεφόρων παράδους κατέληξε σε ένα μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να αποτροπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση από τη συνέχιση του πολέμου. Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως σε χθεσινή εκδήλωση της Βρυξέλλες η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Λογικές Συμβάσεις Εργασίας, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χολαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκαιρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης. Στα γερμανικά θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεων. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν εντόπισε ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενος δράστη. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένα στενό συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Γερμανία μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φήμες ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει πρόταση ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου διεθνή της Μπάγερν, ο Λίσε.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Αρκούδη, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη δεύτερη ώρα της ακρόασης του πρώτου πρωινού. 8 και 9 πρώτα λεπτά, 19 Ιουνίου 2026. Μια ζεστή ημέρα καλοκαιρινή με γαλάζιο ουρανό, με γαλανό ουρανό και με τον ήλιο εκεί έξω να τα φωτίζει όλα καλά. Έρχονται αέριδες το νου σας, γιατί οι αέριδες στην Ελλάδα, πέρα από αν κάνεις ωραιότατα ταξίδια με εστιοπλοϊκά, φέρνουν και φωτιές και καλό είναι να τα προσέχουμε αυτά. Η κίνηση στους δρόμους καλά κρατεί προς ώρας, εντάξει, δεν είναι από τις πιο δύσκολες μέρες. Σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει και η κίνηση, διότι έρχεται το καλοκαίρι. Η άνοδος του Κηφισού είναι δύσκολη εκεί λίγο πριν από την Λένορμαν, εκεί από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος από τον Κόκκινο Μήλο ξεκινάει η κίνηση μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών την έξοδο μέχρι τον Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού έχει πρόβλημα εκεί στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά από την Εθνάρχο Μακαρίου. Όχι, βλέπω ότι υπάρχει κίνηση αρκετή στην Ποσειδόνος, τώρα που άνοιξε το χάρτη περισσότερο, σχεδόν από το Φάλιρο, από το Παλαιό Φάλιρο και μετά και από το Φλίσβο, και μετά ξεκινάει η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά, άρα να έχετε το νου σας, εκεί υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού ο συνήθως έχει κίνηση, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Ζάπιο και πάνω μέχρι και την Μιχαλακοπούλου έχει κίνηση, ο περιφερειακός στον Καρέα δύσκολα τον περνάς αυτή την ώρα. Αυτά τα πολύ έντονα, όχι δεν έχει κίνηση κι αλλού, και εκεί βλέπω και στην Αττική Οδό στο Δαχτυλίδι εκεί από το Ζεφύρι και μετά μέχρι και αφού περνάς το Δαχτυλίδι, την γέφυρα της μεταμόρφωσης, μάλλον όχι το Δαχτυλίδι, έχει κίνηση. Το Δαχτυλίδι είναι καλά τα πράγματα, μην σας μπερδέψω. Από το Ζεφύρι μέχρι και να περάσει τη γέφυρα της μεταμόρφωσης έχει κίνηση στο δρόμο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκίνησαμε με Billy Clark και το παραδοσιακό θαλασσάκι, έτσι όπως το έχει πειράξει η Billy Clark, και αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Β, το τζιτζίκι του.

Ξεκίνησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχους, λέει, στους υπαλλήλους πολεοδομίας, για να δούμε τι έχει γίνει και αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά όπως αυτά που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα. Κατά την άποψή μου, οι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονται σε αυτούς τους οργανισμούς για... αν όχι κάθε χρόνο, ανατακτά χρονικά διαστήματα, για να βλέπουμε μήπως κάποιος ξαφνικά από εκεί που είναι ένας απλός υπάλληλος έχει αρχίσει και πλουτίζει περίεργα, να μπεις θα τα περάσει τη φορολογική του δήλωση. Όχι, αλλά να το ψάχνουμε λίγο, μην φτάνουμε να έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ και μετά να ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Για παράδειγμα, έλειπα αυτή τις ανακοινώσεις που έγινε για το My Point, πώς είναι τα ΚΕΠ, ένα αντίστοιχο φορολογικό ΚΕΠ όμως, όπου θα μπορεί να πηγαίνει ο φορολογούμενος να μην μιλάει με ένα μηχάνημα συνέχεια, να μπορεί να λύσει με υπαλλήλους το πρόβλημά του. Καλό είναι αυτό, απλά επειδή θεωρητικά τα κάναμε όλα ψηφιακά για να μην υπάρχει κίνδυνος πόσα θέλεις, πόσο κάνει, πόσα θες, που λέει και το τραγούδι, για να υπάρχουν λαδώματα. Μην ξαναπέσουμε στην ίδια διαδικασία. Δεν εννοώ ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι στο δημόσιο, αλλά εννοώ ότι, ξέρεις, καμιά φορά όταν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, κάποιοι αναρτούν έτοιμο κατάλογο. Έχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο σήμερα ο Ανδρέας Πετρουλάκης στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, όπου είναι προφανώς σε ένα γραφείο της πολεοδομίας. Και ο υπάλληλος λέει στον πολίτη που έχει πάει για να λύσει το πρόβλημά του: και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχουμε δημιουργήσει την ειδική πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Εννοεί ότι θα μπαίνει εκεί στην πλατφόρμα ο Ανδρέας Πετρουλάκης και θα βλέπει τον τιμοκατάλογο για το λάδωμα. Δηλαδή για τέτοιου είδους υποθέσεις τόσα, για τέτοιου είδους υποθέσεις τόσα. Δυστυχώς δεν πέφτουν από τα σύννεφα πια. Απλά λέμε, κοίτα να δεις και πάλι, ξανά, και δεν σταματούν ποτέ.

διαβάζω ότι στην Ισπανία, αντίθετα με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καταφέρει να ρίξουν πάρα πολύ το κόστος του ρεύματος. Γι' αυτό βγαίνουν τα αποτελέσματα από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν 10% και στην Ελλάδα 20%, αυτό που λέμε για την ακρίβεια, γιατί πόσο κάνει, υπάρχει και εκεί, μπαίνεις και βλέπεις πόσο κάνει η κιλοβατόρα στις εταιρείες, αλλά το ότι είναι υπερβολικά ακριβή η κιλοβατόρα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ισπανία για παράδειγμα, δεν το λύνει το πόσο κάνει. Το λύνει ο έλεγχος. Οι λογαριασμοί θα ήταν 19% ακριβότεροι στην Ισπανία εάν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ακόμη τόσο στενά συνδεδεμένο με τις τιμές του φυσικού αερίου όσο το 2021, σύμφωνα με την μελέτη που έχει γίνει, και αυτό, αυτή η αλλαγή, η αλλαγή του μείγματος για την τιμολόγηση, έχει οδηγήσει χαμηλότερα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ισπανία και στα δικά μας, θα έλεγα.

Το ταξίδι της Πανού είναι από αυτά τα τραγούδια που επειδή γίνονται πάρα πολύ της μόδας και επειδή και το ακούς συνέχεια παντού, ειδικά στα social, όποια story κι αν γυρίσεις έπαιζε εκείνη την εποχή το ταξίδι. Είναι από τα τραγούδια που λες ωραία, αλλά όχι άλλο, φτάνει, δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Τώρα που έχει περάσει έτσι, μια απόσταση, ένας χρόνος από εκείνο το overdose από το τραγούδι, το ακούς και λες ωραίο τραγούδι.

0: τώρα επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές και πολλά συζητιούνται, πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα της ακρίβειας και να το δούμε κανονικά, να το δούμε ως έχει, διότι απλά να διαπιστώνουμε ότι είμαστε ακριβοί, που είπε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα περάσει ακρίβεια, λες και είναι παρατηρητής και ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί, είναι ένα ζήτημα. Όλες οι μελέτες από όλους τους οργανισμούς, τους διεθνείς οργανισμούς, βγάζουν ότι η Ελλάδα είναι ακριβότερη χώρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι έχουμε 5-6% υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά και κάθε άλλη μελέτη που έρχεται και γίνεται ανακλάδο, ανά προϊόν, ανά ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς μπορεί να μοιραστεί, δείχνει ότι είμαστε ακριβότεροι από τους άλλους. Οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει λίγο να το δει σοβαρά πια, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, να το δει σοβαρά και να το αντιμετωπίσει όλο αυτό το ζήτημα. Απαντώ στον Ιωάννη από την Βιέννη που λέει ότι το Ιράν απέχει 1000 χιλιόμετρα από τον Λίβανο και για αυτή την περιοχή κόπτεται το Ιράν και θα παγώσει τις διαπραγματεύσεις αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Σου θυμίζω, Ιωάννη, ότι η Ουάσιγκτον από το Ιράν απέχει 10.000 χιλιόμετρα. Άρα, αν το πάρεις χιλιομετρικά, μάλλον το Ιράν έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το Λίβανο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα. Προφανώς και το Ιράν χρηματοδοτούσε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, όπως η Χαμάς, όπως όλο αυτό, αλλά αυτό που κάνει το Ιράν στο Λίβανο, που έκανε και το Ιράν, λέω, το Ισραήλ στο Λίβανο, που έκανε και το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το κυνηγάω τους τρομοκράτες. Ισοπαίδωσε την Παλαιστίνη, εκτόπισε εκατομμύρια ανθρώπους και το ίδιο περίπου κάνει και στο Λίβανο, με θεωρητικά πρόσχημα ότι κυνηγά τους τρομοκράτες. Και δεν κυνηγάει μόνο τους τρομοκράτες, δυστυχώς διώχνει και τους ανθρώπους από τα σπίτια του. Και αυτό είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι και θα έπρεπε να ενδιαφέρει και τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, επειδή γράφεις, οι 4 πρόεδροι δεν συγκεντρώθηκαν για το Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν για τα εγγένεια του νέου προεδρικού κέντρου του Ομπάμα, η πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Αλλά όπως και να έχει, μετά από 3 μήνες και πλέον πολέμου, καταλαβαίνεις ότι ο πόλεμος δεν έγινε ούτε για να σωθεί ο λαός του Ιράν, ούτε για να αλλάξει το καθεστώς. Έγινε για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, για τον έλεγχο των πετρελαίων, για κάτι άλλο. Πάντως δεν έγινε σίγουρα για τη δημοκρατία στο Ιράν. Και μάλλον, όπως δεν κατάφερε να αλλάξει το καθεστώς που δεν τον ενδιέφερε, όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατάφερε να αλλάξει ούτε τις ισορροπίες για τα πετρέλαια. Διάβαζα χθες ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Γιώργου Λαμπύρη, που τον ακούτε και εδώ στα Παραπολιτικά τα πρωινά του Σαββάτου, σε σχέση με τους δύο ιστορικούς κινηματογράφους στο κέντρο της Αθήνας, που μετά την φωτιά που ξέσπασε εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουν λειτουργήσει ξανά, και έβλεπα και φωτογραφίες, γιατί ο Γιώργος μπήκε στον χώρο και το είδε, και του ζήτησα λοιπόν να είναι εδώ για να μας πει λίγο τι γίνεται με αυτά τα δύο στολίδια που λίγος πολύ παλιότεροι όλοι έχουμε περάσει και έχουμε δει ταινίες. Γιώργος Λαμπύρης, καλημέρα Γιώργο. Μακρύ Γιώργος Λαμπύρης, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι καλά. Αφού είναι Παρασκευή, είμαι και λίγο καλύτερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 14, σωστά?
1: 14, ήταν το 2012 όταν, ναι, έγινε, για όσους θυμούνται, εμείς λίγο μεγαλύτεροι, γιατί σίγουρα υπάρχει και γενιά πλέον που δεν θα θυμάται τα περιστατικά,
0: σωστά,
1: του τότε, όταν ξέσπασε εκείνη η φωτιά σε όλο το τετράγωνο της Μαρφίν και των όμορων καταστημάτων. Καλσεντόνια τότε,
0: Κωνσταμπόντα, και Αττικών και Απόλλωνας.
1: Φυσικά των δύο, δύο κινηματογράφων, Αττικών και Απόλλων. Mm-hmm. Δύο αίθουσες που είναι υπερεκατονταετής ως προς την ύπαρξή του. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά είναι, και αν θες αρχιτεκτονικά, οι πιο ενδιαφέρουσες της Αθήνας αυτή τη στιγμή, οι οποίες παρά την πυρκαγιά διασώζονται άθικτες.
0: Ναι.
1: Το διασώζονται άθικτες, να σου πω εδώ τώρα, γιατί υπάρχει και κάτι που είναι άγνωστο, ο αιθουσάρχης του Απόλλωνα, mm-hmm, και του Αττικών, λέγεται Γιώργος Τακαλάκης, είναι αυτός που είχε δηλαδή τη μίσθωση της αίθουσας,
0: ναι,
1: είναι και εκείνος που κατά γενική ομολογία έσωσε τις δύο αίθουσες γιατί θα είχαν καεί.
0: Ναι, με κίνδυνο της ζωής του, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ.
1: Τότε, και να σου πω κιόλας, επειδή ήταν όλη η οικογένεια τότε Τσακαλάκη μέσα, ότι η μία του κόρη, λόγω των περιστατικών, ήταν τότε σε ενδιαφέρουσα, λόγω των, των γεγονότων κλπ, έχασε το παιδί τότε και δεν γεννήθηκε ποτέ. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη ιστορία της οικογένειας που είναι ταυτισμένη με την αίθουσα. Η οποία βέβαια έχει περάσει από χίλια μοίρια κύματα τα τελευταία χρόνια και ενώ συζητούσαμε ότι μπορεί να ξανανοίξουν οι δύο αίθουσες, αυτό δεν έχει γίνει και μάλιστα χαριτολογώντας συζητούσα με κάποιους ότι ρωτάνε στο απέναντι πεζοδρόμιο του Αττικών ποιος, τι είναι το Αττικών και λέει το Αττικών το νοσοκομείο. Βρίσκεται στα δυτικά της πόλης γιατί δεν γνωρίζουν κάποιοι πολύ νεότεροι τους δύο κινηματογράφους.
0: Σωστό, σωστό. Και πώς να τους γνωρίζουν ότι αν εδώ και 14 χρόνια βλέπουν απλά μια λαμαρίνα να καλύπτει το κτίριο, ένα καμένο κτίριο από πίσω, γιατί να τους γνωρίζεις αν τότε ήσουν, ξέρω εγώ, αγέννητος ή αν ήσουν 5 χρονών.
1: Και δεν υπάρχει και κάποια ταμπέλα, έτσι,
0: σωστό,
1: που να υπενθυμίζει
0: σωστό
1: κάτι.
0: Τώρα,
1: κάποια...
0: εδώ υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό και ένα κουβάρι, τέλος πάντων, που εμπλέκει πάρα πολλούς μέσα και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν ξαναβλέπουν να λειτουργούν οι κινηματογράφοι.
1: Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Να σου πω πάρα πολύ απλά, θα το πάω λίγο πίσω πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο ιδρύματα, υπήρχαν δύο ιδρύματα, τα οποία ήταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Τα οποία επίσης δημιουργήθηκαν από δύο πολύ πλούσιες οικογένειες μιας άλλης εποχής. Δηλαδή, το ίδρυμα Δεκόζη Βούρου δημιουργήθηκε από έναν πολύ πλούσιο τραπεζίτη της Βιέννης, το Πάλε Ποτέ, μιας αλλοτινής εποχής, το Βούρο, ο οποίος μάλιστα χαρακτηριστικά, να σου πω, είχε αγοράσει όλη την έκταση, ερχόμενος στην Ελλάδα κάποια στιγμή γιατί αποφάσισε να φέρει εδώ την περιουσία του, είχε αγοράσει όλη την έκταση που ξεκινάει από την πλατεία Κοραή, όλο αυτό το κομμάτι, μέχρι και κάτω στο Γκάζι. Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την έκταση.
0: Τεράστια
1: τότε,
0: έκταση.
1: Άρχισε στη συνέχεια να χαρίζει εκτάσεις από αυτές στο Δήμο Αθηναίων για να μπορέσει να γίνει ανασυγκρότηση και σταδιακή ενοικοδόμηση της πόλης. Ο άλλος που ήταν η Ελληνική Ευταξία ήταν το άλλο ίδρυμα, που επίσης πολύ εύπορος κλπ. Και να σου πω ότι ο Λάμπρος Ευταξίας, ο οποίος ήταν ο τελευταίος Ευταξίας που ήταν σε αυτό το ίδρυμα, Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, ίδρυμα Βούρο Ευταξία είναι το δεύτερο, ο Λάμπρος Ευταξίας είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά θεωρείται από τους μεγάλους δωρητές του Μεγάρου Μουσικής. Που έβαλε τότε στην ανέγερση του Μεγάρου 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινά χρήματα ως δωρεά, μαζί με την περίφημη Αλεξάνδρα Τριάντη που ήταν φίλη του, που υπάρχει και αίθουσα στο Μέγαρο.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα δύο βρέθηκαν σε μια κόντρα, τέλος πάντων, γιατί ο ένας από τους δύο πλουσίους, ο Ευταξίας, δώρισε την περιουσία του στο Ίδρυμα Βούρου, το άλλο, Δεκόζη Βούρου δηλαδή, και το Ίδρυμα Δεκόζη Βούρου σε μια συγκεκριμένη περίοδο σταμάτησε να αποδίδει μισθώματα από τα κτίρια στο άλλο Ίδρυμα. Δηλαδή υπήρχε υποχρέωση. Ναι, μεν δώρησε ο Ευταξίας στο άλλο ίδρυμα τα ακίνητα, αλλά υπήρχε υποχρέωση να αποδίδει μισθώματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ιστορικό και τέλος πάντων ο τότε διοικών του ενός ιδρύματος δεν απέδιδε τα μισθώματα. Υπήρχε σχέση με τον Λαμπράκη, τον Χρήστο Λαμπράκη, που είχε διοριστεί ως πρόεδρος του Μεγάρου από τον Ευταξία, που θυμίζω όπως είπα δωρητής του Μεγάρου Μουσικής. Και μάλιστα ο Ευταξίας είχε τάξει στο Λαμπράκι ότι θα του δώσει όλη του την περιουσία μετά θάνατον στο Μέγαρο Μουσική. Η διαθήκη του άλλαξε, και ο Λαμπράκης στράφηκε εναντίον του Ευταξία και του Ιδρύματος.
0: Κουβάρι μπερδεμένο τώρα.
1: Πάρα πολλές διαδικασίες.
0: Κουβάρι μπερδεμένο. Έτσι που όλο αυτό το κουβάρι που περιγράφεις τώρα έχει οδηγήσει 14 χρόνια μετά να είναι δύσκολο να λειτουργήσουν και πάλι οι κινηματογράφοι.
1: Κοίτα, τώρα για να πάμε στο τώρα, Ο Τσακαλάκης, η οικογένεια που έχει τους κινηματογράφους Σκούρας Films, ναι, για όσους ίσως γνωρίζουν την εταιρεία, που είναι ο παλιός μισθωτής, η οικογένειά του είχε από το 1930 τους, η οικογένεια Σκούρα, γιατί, ναι, ο Τσακαλάκης εξαγόρασε τη Σκούρας Films, παραμένει τυπικά ως και σήμερα μισθωτής. Ναι. Και υπάρχει και μία οψιόν, μία προοπτική, όταν ανακοινιστούν οι κινηματογράφοι και παραδοθούν, για άλλα 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε τώρα λοιπόν? Το ένα ίδρυμα που πλέον έχει απορροφήσει το άλλο, που είναι το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, που βρίσκεται στην οδό Παπαρηγοπούλου, στην πλατεία Κλαθμόνος, ναι, ναι, αυτό, έχει επιδιώξει να πάρει περισσότερα χρήματα από την τότε συμφωνία. Γιατί αυτή είναι μια συμφωνία προ 14-15 ετών. Έχει κάνει συμφωνία και με άλλον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ μπλέκονται πάλι τα πράγματα. Αν δεν τα βρουν αυτοί οι δύο μεταξύ τους,
0: ναι,
1: μπορεί να οδηγηθεί στα δικαστήρια υπόθεση.
0: Υπάρχει
1: ωστόσο,
0: περίπτωση.
1: Μου έλεγε ο πρόεδρος, ναι, του Ιδρύματος, και αυτό είναι το σημαντικό, ναι, για να ολοκληρώσω, ότι θα μπορούσαν τώρα που μιλάμε, επειδή δεν υπάρχουν ζημιές στους δύο κινηματογράφους, να ανοίξουν, να λειτουργήσουν ακόμα και στο τέλος του 2026, μόνο εξωτερικά, η είσοδος δηλαδή και λοιπά έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όποιος μπει στο Power Game και διαβάσει το άρθρο σου, θα δει φωτογραφίες τωρινές που θα δει ένα κανονικό κινηματογράφο έτοιμο. Περιμένει να μπει ο κόσμος. Δεν έχει καμία σχέση με ένα καμένο. Ένα κανονικός κινηματογράφος, μια κανονική αίθουσα. Το ερώτημα είναι, υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο κινηματογράφοι να αλλάξουν χρήση και να γίνουν, ξέρω εγώ, ξενοδοχείο ή κάτι άλλο?
1: Αυτό είναι σημαντικό που είπες, διότι εδώ υπάρχει από το Υπουργείο Πολιτισμού κατοχήρωση ότι είναι διατηρηταίοι και οι δύο κινηματογράφοι, όχι μόνο κτηριακά, όχι μόνο στην όψη τους, αλλά και στο εσωτερικό οι αίθουσες είναι διατηρητές, γιατί κάποια κτίρια είναι μόνο στην όψη τους, στη φάτα. Αλλά είναι διατηρητά και για τη χρήση. Διατηρητά και για τη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνει κάτι άλλο. Τι μπορεί όμως να συμβεί? Υπάρχει εδώ και ένα ναι μεν αλλά. Ο δεύτερος επιχειρηματίας που έχει τώρα και διεκδικεί να πάρει τα κτίρια, που σου είπα, λέγεται Γιάννης Περωτής, τον είχα βγάλει τις προάλλες στο ραδιόφωνο και μου έλεγε κάποια πράγματα. Έχει ένα πλάνο στο μυαλό του να κάνει, γιατί υπάρχει ένα κενό κομμάτι, ένα κενό σημείο στο πίσω μέρος των δύο κινηματογράφων. Υπάρχουν τρία σενάρια. Ή να μείνουν όσοι έχουν κινηματογράφοι, ή να φτιαχτεί ένα μικρό ξενοδοχείο στο κενό σημείο.
0: Ναι.
1: Ή, εάν δοθεί η άδεια, να φτιαχτεί ακόμα και ένα κτίριο πολύ ψηλότερο σε πάλι σε ξενοδοχείο. Να θυμίσω εδώ ότι αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί στην περίπτωση του Μεγάρου Αθηνογένους, που είναι λίγο πιο κάτω στη Σταδίου, κοντά στην Ομόνια, το οποίο έχει πάρει ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, το οποίο δεν είναι παράνομο, έχει κρατήσει το διατηρητικό κομμάτι και στο πίσω μέρος του κτηρίου
0: που υπάρχει καινούργιο κομμάτι.
1: Ένα κτίριο γραφείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα κτίριο γραφείο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτό είναι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, είναι, για τους παλιότερους είναι λυπηρό το ότι βλέπουμε εκεί τόσα χρόνια μόνο λαμαρίνες και ένα καμένο πράγμα απ' έξω, έτσι όπως φαίνεται. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ανοίξουν και πάλι αυτοί οι δύο πολύ ωραίοι κινηματογράφοι στο κέντρο της Αθήνας. Τότε υπερσύγχρονοι, φαντάζομαι ότι και τώρα να ανοίξουν θα αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Και ένα ντεσού τελευταίο.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα έγινε το χειμώνα συναυλία Νταλάρα Παπακοσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ο Νταλάρας και ο Παπακοσταντίνου είχαν κάνει συναυλία πριν από 30 χρόνια στο Αττικό.
0: Σωστά, σωστά. Είναι και το περίφημο live δίσκος. Ναι.
1: Μπράβο, που υπάρχει και δίσκος.
0: Ναι.
1: Και είχε γίνει προσέγγιση την παραγωγή των δύο καλλιτεχνών που έκανε τις συναυλίες του χειμώνα,
0: ναι,
1: να ανοίξει το Αττικό και να γίνουν εκεί.
0: Α, ωραίο.
1: Τόσο
0: ωραίο θα ήταν.
1: Λόγω του ότι είναι αυτό, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν προχωρήσουν τα αυτά. Μάλιστα. Και υπάρχουν και προσεγγίσεις από πολλούς άλλους που θέλουν να κάνουν και παραγωγές, γιατί μπορεί να γίνουν και συναυλίες μέσα εκεί εκτός από προβολές.
0: Προφανώς.
1: Αυτά, τα ολίγα και πολλά ταυτόχρονα.
0: Να σε ρωτήσω στα γρήγορα τι καλό θα ακούσουμε Σάββατο και Κυριακή στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, κοίτα. Έχω ένα αφιέρωμα στον Ανδρέα τον Μαζαράκη, ο οποίος ήταν άνθρωπος και των παραπολιτικών, αλλά ήταν ένας άνθρωπος με ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και καλλιέργειας και γνώσεων, ας πούμε. Εγώ τον άκουγα ο Πιτσιρίκη όταν ήταν κάποτε στον Sky.
0: Βέβαια. Όλοι όσοι είμαστε ραδιοφωνατζίδες τον έχουμε ακούσει.
1: Τον άκουγα από τότε και τον είχα γνωρίσει και του είχα κάνει και συνεντεύξεις και στα Εξάρια και με τον Αστέρα και διάφορα που ήταν πρόεδρος του Αστέρα Εξαρτίων. Και θα έχω τους στενούς του συνεργάτες. Επίσης, έχω τους active member.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γιατί οι active member κλείνουν 35 χρόνια πορείας φέτος και έτυχε να έχω τον έναν από τους δύο ανθρώπους που σχετίζονται με το συγκρότημα σήμερα.
0: Ναι.
1: Και ακόμα, να σου πω την αλήθεια, έχω και κάποια, εντάξει...
0: Τρέχουν, 11 με μία αερολογία Σάββατο και Κυριακή.
1: Στο κλείσιμο,
0: 11 με μία αερολογία Σάββατο και Κυριακή, είναι ωραία συνήθεια. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, ξεπέρασα τον χρόνο, τέντωσα τα όρια, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Παραπολιτικά 90,1.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Διαβάστε στην απογευματινή Φύλο και Φτερό όλες οι πολεοδομίες. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Το παρασκήνιο της χαοτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ και Κάγια Κάλλας. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, τα στρατόπεδα και η απειλή της Κίνας. Δημογραφικός συναγερμός. 2.873 λιγότερες γεννήσεις το 2025. Τόση 4,2% σε ένα χρόνο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
16: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

0: Ο Αντώνης Ρέμος έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 50 ετών. Μεγάλος ο Ρέμος, μεγαλώσαμε κι εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες. Δεν είναι ότι μεγαλώνουν μόνο οι άλλοι. Μεγαλώνουμε κι εμείς μαζί τους.
1: Πες μου αν με θες.
0: Ακόμα θυμάμαι στο Παπαγκάιο, στο. Νομίζω. Όχι, Θαλασσίες Χάντρες τότε, στο Θησείο, που είχε κατέβει τριτοτέταρτο όνομα ένας πολύ καλός νέος που είχε κάνει χαμό στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Μαζί με την Αντάσα Θεοδωρίδου. Ούτε που τον ήξερε κανένας τότε όταν κατέβαινε εδώ.
1: Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό να μην πέφτει.
0: Καλά, μην νομίζεις, κι εγώ περιγραφές τα ξέρω, δεν είναι ότι είχα πάει.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα πάρε μ' αγκαλιά.
0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Παρασκευή 19 έχει ο Ιούνις. Ιούνις που ελπίζουμε πως θα γραφεί στην ιστορία του 26 ως ο μήνας που τελείωσε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και επέστρεψαν και οι τιμές της ενέργειας στα κανονικά του. Αν και το γεγονός ότι πάγωσε η συνάντηση στην Ελβετία, έχει οδηγήσει υψηλότερα κατά την τιμή του πετρελαίου. Το Brent στα 79,98 δολάρια το βαρέλι τώρα. Έχει γράψει και ελαφρώς πάνω από 80 μετά από μέρες που ήταν γύρω στα 76-77 δολάρια το βαρέλι και ακόμα πιο κάτω. Το αργό πετρελαίο στα 77,31. Αυτό το λέω γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το κόστος των καυσίμων, για την τιμή στην αντλία και για την τιμή των προϊόντων στο ράφι, γιατί το πετρέλαιο κίνησης παίζει ρόλο στην τελική τιμή. Έγινε λοιπόν μια νέα πλατφόρμα, αυτό το περίφημο Πόσο Κάνει, που στόχο έχει να μάθουμε ποιες είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, και θεωρητικά η κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ελέγξει και τις τιμές, την ακρίβεια. Είναι όμως έτσι ή όχι? Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλο, ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ελέγξει η νέα πλατφόρμα την ακρίβεια?
2: Είναι άλλη μια πλατφόρμα κύριε Κλώσσα, μέσα στις πολλές πλατφόρμες που υπάρχουν, που ο έλεγχος των τιμών θα μπορούσε να γίνει και με την προηγούμενη πλατφόρμα του οι καταναλωτής, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τα e-shop των σούπερ μάρκετ, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, που εκεί πέρα μέσα ο καταναλωτής μπαίνει ή κάνει την παραγγελία του και του έρχονται τα ψώνια στο σπίτι, ή βλέπει τις τιμές των προϊόντων πόσο έχουν. Γιατί σχεδόν όλα τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ έχουν ηλεκτρονικά e-shop.
0: Ναι.
2: Αυτή η αλυσίδα ήθελε να προσθεθεί μέσα, αυτή η πλατφόρμα ήθελε να προσθεθεί μέσα στις πολλές πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν. Εάν είναι θέμα αν εννοείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια πλατφόρμα.
0: Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι η δημοσιοποίηση των τιμών, το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις ένα καλάθι με προϊόντα και να συγκρίνεις σε κάθε σούπερ μάρκετ πόσο κάνει, θα φέρει μείωση των τιμών. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
2: Όχι, δεν μπορεί να επέλθει η μείωση των τιμών μέσα από μια έρευνα, από ένα σερφάρισμα σε μια πλατφόρμα. Η μείωση των τιμών έρχεται από άλλα σοβαρές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ενώ από μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ από μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, ενώ από ελέγχους οι οποίες πρέπει να γίνονται από την πηγή, δηλαδή από το χωράφι μέχρι το ράφι, από την πολυεθνική μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή. Αυτές είναι οι πραγματικοί στόχοι, οι οποίοι θα έπρεπε να έχει βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να μειώσει, να περιορίσει, θα έλεγα, την εσχροκέρδεια και να μειώσει την ακρίβεια. Πράγμα το οποίο αυτό δεν γίνεται. Με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια. Και τέτοια η ακρίβεια δεν μειώνεται, δεν περιορίζεται ούτε και ο ανταγωνισμός. Γιατί αν μπει κάποιος μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα, κύριε Κλώσσα, θα δει ότι υπάρχουν για παράδειγμα προϊόντα τα οποία τα έχουν την ίδια ακριβώς τιμή, χωρίς να υπάρχει διαφορά ούτε ένα λεπτό, σε 5, 6, 7 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, διαφορετικά καταστήματα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, ότι υπάρχουν προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. 3,65 σε 7 διαφορετικά σούπερ μάρκετ του γάζει πλατφόρμα.
2: Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά,
0: ναι.
2: Πάρα πολλά προϊόντα.
0: Ναι.
2: Ιδίως προϊόντα πρώτης κατανάλωσης,
0: ναι.
2: Και προϊόντα πρώτης
0: ανάγκης,
2: ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος όμως ότι είναι υγιές, δηλαδή ένα προϊόν πουλιέται με την ίδια τιμή σε όλα τα καταστήματα, σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, και η πλατφόρμα αυτή σε τι θα βοηθήσει αυτό τα πουλάνε όλα? Γιατί να μπούμε και να κάνουμε να σερφάρουμε
0: θα μέχρι βοηθήσει θεωρητικά, επειδή εγώ έχω βρει ας πούμε προϊόντα που στο ένα σούπερ μάρκετ κάνουν 3,20 και στο άλλο σούπερ μάρκετ κάνουν 6,40.
2: Ναι, και εγώ έχω βρει πάρα πολλά προϊόντα κύριε Κλώσσα, τα οποία παράδειγμα

0: μέσα στην πλατφόρμα μακαρόνια γνωστής μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ τα έχει 83 λεπτά. Ναι. Όταν πήγα να τα αγοράσω από το κατάστημα τα είχε 75 λεπτά. Ή είδα προϊόν που πήγα να αγοράσω σε άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το οποίο μου λένε ότι έχει καταργηθεί αυτό το προϊόν. Ναι. Ή πήγα σε άλλη αλυσίδα να αγοράσω άλλο προϊόν, το οποίο μου είπαν ότι αυτό το προϊόν δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Εννοείται ότι η πληροφόρηση της πλατφόρμας, η φόρτωση με στοιχεία καθυστερεί.
0: Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν προϊόντα, κωδικοί προϊόντων μέσα στην πλατφόρμα, τα οποία δεν υπάρχουν στη χώρα. Δηλαδή τα έχουν καταργήσει παράδειγμα οι βιομηχανίες. Δηλαδή ένα γιαούρτι, το οποίο υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα 240 γραμμάρια, η γαλακτοβιομηχανία το έχει καταργήσει από τον Μάρτιο μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως το βλέπουμε μέσα στην πλατφόρμα και μάλιστα η τιμή που έχει γίνει ο έλεγχος είναι 17 ή 18 Ιουνίου. Πού το βρήκαν αυτό το προϊόν αφού δεν υπάρχει, το έχει καταργήσει η βιομηχανία. ένα άλλο.
1: Ναι.
0: Μέσα στην πλατφόρμα δεν έχει νοπά προϊόντα όπως αρνί, κατσίκι, μοσχάρι.
1: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Αν εσείς έχετε καταλάβει γιατί δεν υπάρχουν όλα αυτά τα προϊόντα που είναι βασικά για το καλάθι του νοικοκυριού.
0: Είναι προς τις ανάγκες. Δεν υπάρχουν λαχανικά και φρούτα νοπά, αλλά επίσης δεν υπάρχουν και προϊόντα κοπής. Πυροκομικά και αλλαντικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μόνο συσκευασμένα. Δηλαδή, κύριε Κλώσσα, εάν είναι να πάω να αγοράσω μία πάριζα, για παράδειγμα, των 160 γραμμαρίων, το η οποία κάνει 2,38, όταν πάω να αγοράσω την πάριζα να μου την κόψει ο υπάλληλος στο κατάστημα, θα την πληρώσω 1,5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ή 1 ευρώ ή 1,20.
1: Ναι.
0: Ότι φτύνονται τότε, γιατί να πάω να πάρω το συσκευασμένο.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες των σούπερ μάρκετ, σε κάποια σούπερ μάρκετ δεν έχουν αυτά που μπορείς να προμηθευτείς από το σούπερ μάρκετ, έτοιμα μάλλον να στα κόψει εκεί μπροστά.
0: Δεν έχουν
1: μόνο τα συσκευασμένα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά...
0: Το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως, εγώ όταν θα θέλω να πάω να πάρω για να φτιάξω ένα τόσο παιδί μου μια πάριζα ή μια καλοπούλα. Δεν θα πάω να πάρω συσκευασμένο.
1: Συμφωνώ,
0: γιατί είναι πολύ ακριβότερο από την ετοκοπή.
1: Συμφωνώ. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει ούτε τα νοπά, ούτε τα φρούτα, ούτε τα λαχανικά, ούτε φρέσκα κρέατα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει τίποτα από όλο αυτό στην πλατφόρμα.
0: Θα μιλήσω στους καταναλωτές το πόσο ακριβά είναι.
1: Ναι, γιατί αυτή δεν είναι μια πλατφόρμα που παραγγέλνεις, που υπάρχει δυσκολία.
0: Ναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική ότι υπάρχει μια δυσκολία στο 10 φέτες και πώς θα τα βγει στο τέλος και να μην έχω πρόβλημα στο ότι μου βγήκε περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά εδώ θα μπορούσε να πει ότι η πάριζα, ξέρω εγώ, που την κόβεις εκεί, τόσο κάνει στο τάδε σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό μπορεί να πει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πει το κιλό, ότι η πάριζα κάνει τόσο το κιλό.
1: Ναι, τόσο
0: και εγώ ξέρω τι θα πάρω και τι θα βρω. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα
1: ή
0: πράγματα.
1: Ή το μαρούλι, το τεμάχιο κάνει τόσο, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η μία αλυσίδα το έχει 75 λεπτά, η άλλη αλυσίδα το έχει 80 λεπτά, η άλλη αλυσίδα το έχει 72 λεπτά.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να τα βάλουν. Δεν είναι πρόβλημα να τα βάλουν. Τώρα δεν τα βάλανε, αυτοί ξέρουν. Μπορεί να μας πούνε τι κάναμε την αρχή αυτή και με στην πορεία.
1: Και θα μπουν μετά τα υπόλοιπα προϊόντα. Ναι.
0: Αλλά εκείνο που επίσης πρέπει να πω είναι ότι η πλατφόρμα πόσο κάνει, δραστηριοποιούνται 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ενώ η αλυσίδα. Η πλατφόρμα του e-καταναλωτής είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Που είναι καταλαβαίνετε, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο το να κάνει έλεγχο.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν βελτιώσαμε το e-καταναλωτής και φτιάξαμε το πόσο κάνει. Το οποίο μας κόστησε.
0: Το επόμενο ρητορικό ερώτημα προς εσάς.
1: Ναι, μας κόστησε 400.000 ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο.
0: Πώς είπατε?
1: Σύμφωνα με το Υπουργείο, κοστίζει περίπου 400.000 ευρώ. 370.000 ευρώ.
0: Ποιο πράγμα, η πλατφόρμα το
1: πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, ναι.
0: Γιατί υπάρχει και τιμή αντιστοίχηση της τιμής του ή καταναλωτής.
1: Όχι, απλά εννοώ ότι υπήρχε μια πλατφόρμα που θα μπορούσαμε να τη βελτιώσουμε με πολύ λιγότερα λεφτά. Αντί να βελτιώσουμε την παλιά πλατφόρμα, φτιάξαμε μια καινούργια που μας κόστησε 370 χιλιάρικα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Η προηγούμενη πλατφόρμα είχε backup σε τιμές, δηλαδή να γυρίσουμε το χρόνο πίσω 6 χρόνια. Γιατί δραστηριοποιείται από το 2020. Και να σας θυμίσω, κύριε Κλώσσα, ότι τόσο προηγούμενος υπουργός. Ο προ-προηγούμενος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης. Ο προηγούμενος Υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης. Αλλά και ο σημερινός Υπουργός είχαν, θα έλεγα, εκθιάσει την πλατφόρμα του e-καταναλωτής. Ακόμα και ο κ. Πρωθυπουργός που είχε πάει σε διάφορες αλυσίδες, είχε επισκεφτεί σούπερ μάρκετ, που είχε δει πώς λειτουργεί και πόσο καλά ήταν τα προϊόντα. Όπως να θυμίσω, καλάθι του νοικοκυριού, καλάθι του Πάσχα, καλάθι των Ονών, καλάθι του Χριστουγέννου, σχολικό καλάθι, μόνιμη μείωση τιμής 5%. Υπήρχαν τα χίλιοι κωδικοί, υπήρχαν μία σειρά. Δραστηριότητες που ήταν αυτή η πλατφόρμα του e-καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Αφού υπήρχαν λοιπόν και υπήρχε backup τιμών, 6 χρόνων που τα βλέπαμε και ως καταναλωτές, πόσο είχε βρει αδερφέ το γιαούρτι, ποιο ήταν το βάρος το 2022 και πόσο είναι σήμερα. Ποια ήταν η τιμή τότε και ποια είναι σήμερα. Τώρα εδώ πέρα τι έχει, τιμές πριν 2 μήνες.
1: Ένα χρήσιμο εργαλείο για κάποιους που όμως είναι δεδομένο ότι δεν θα περιορίσει την ακρίβεια.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην πλατφόρμα, κύριε Κλώσσα, οι οποίες είναι τοπικού ενδιαφέροντος. Ναι. Δηλαδή δεν θα τα βρούμε στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Υπάρχουν μόνο παράδειγμα στα Γιάννενα. Ή δεν θα βρούμε άλλα προϊόντα στην Αθήνα, υπάρχουν μόνο στη Φλόρινα.
1: Σωστό.
0: Ή άλλα προϊόντα είναι στις Σέρρες, ή άλλα προϊόντα είναι στην Καβάλα.
1: Σωστό.
0: Αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα στους 8.000 κωδικούς. Εάν λοιπόν βγάλουμε αυτούς τους κωδικούς που είναι τοπικού ενδιαφέροντος, πόσοι κωδικοί είναι και εν τέλει πόσες είναι οι αλυσίδες οι οποίες στέλνουν τιμές στο Υπουργείο από την Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ που έχουμε κάνει αυτό το ερώτημα, και δεύτερον πόσους κωδικούς προϊόντων στέλνουν η κάθε μία αλυσίδα στην πλατφόρμα.
1: Πολλά τα ερωτήματα, περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους. Θα ξαναμιλήσουμε στο μέλλον, κύριε Ραυτόπουλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για την πλατφόρμα. Μια ακόμα πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας, το πόσο κάνει. Αυτή είναι η Μαρία Κάλλας στο Έμπεντο, Νεάντρο Λοντάνα του Αλφρέντο Καταλάνη, του συνθέτη του ενός σουξέ. Αυτό έκανε. Δεν έκανε άλλο σουξέ. Δεν κατάφερε να γράψει άλλο έτσι σπουδαίο λιμπρέτο όσο αυτό με Μαρία Κάλλας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα.

κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

σχολείο ήμουν πρώτος στο 15 με λες. Στη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν για στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

Άσε μας ρε πατέρα.

0: Όσοι είσαστε εκεί στο δρόμο, ξέρετε ότι έχει κίνηση αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισίας και Μεσογείων. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Υπομονή, αδέρφια. Όσο περνάει ο καιρός και έρχεται το καλοκαίρι, θα αδειάζουν οι δρόμοι. Τώρα, τι να σου πω τώρα, άμα είσαι μπλοκαρισμένος στους δρόμους, τώρα θα με ακούσει τώρα εμένα που λέω ότι θα έρθει κάποια στιγμή η άδεια Κηφισίας. Τι να κάνεις.
1: Σε ψηλό βουνό θα ανέβω μήπως και τα δω όλα τα νησιά.
0: Σας αφήνω με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη να σας ταξιδεύει στα νησιά, σε όλα τα νησιά. Κρίνα του Γυαλού. Ο κύριος Λιόγρης Χρήστος κέρδισε το διπλό εισιτήριο με τηλέφωνο που λήγει σε 784 την προσφορά της C-Jets. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε εδώ στα ονέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αναβλήθηκε το ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου J.D. Vance στην Ελβετία με σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μετά την υπογραφή της διμερούς καταρχήν συμφωνίας πλαισίου από τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, η Ιρανική Διαπραγματευτική Αντιπροσωπεία είχε αναβάλει το ταξίδι λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων βρέθηκε η χώρα μας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χαλαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους My Point που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την υπογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες, μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεου. Θρίλερ με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς δεν βρέθηκε αμασταπλημένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 νεκροί από επίθεση του στρατού της Μιανμάρ στο δυτικό τμήμα της χώρας όπου μένεται εμφύλιος πόλεμος. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο με τα γραφικές εξελίξεις των Ολυμπιακών που έχει βάλει στο στόχαστρο τους Μαΐλοβιτς και Καντιού.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Τι κάνει 90,1 την εκπομπή ο Εξαρχείων ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες απογευματινή και παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάρα πολύ δεκά, 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλειος Κουρής. Και Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Και ακούγοντας τους Φατμέ, έψαξα να το βρω τώρα την ώρα που άκουγα τους Φατμέ. Ξέρεις πότε ιδρύθηκαν οι Φατμέ? Το 1980. Νίκος Πορτοκάλογλου, Οδυσσέας Τσάκαλος στα drums, Δημήτρης Καλατζής μπάσο. Ο πρώτος δίσκος κυκλοφόρησε το 1981 και στη συνέχεια στο συγκρότημα προσθέθηκε ο Μιχάλης Μουστάκης. Το 89 το συγκρότημα διαλύθηκε. Το 89. Το βρώμικο 89.
1: Το βρώμικο.
0: Και μετά ακολούθησε μια προσωπική πορεία και μετά κάνανε μια συνάντηση, νομίζω 33 χρόνια μετά. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά το θυμάμαι 33 χρόνια μετά. Αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι Φατμέ, λοιπόν, έτσι, μεταξύ 81 και 89, δεκαετία του 80. Η χρυσή δεκαετία λένε πολλοί.
1: Τώρα εξάλλου το καλοκαίρι είναι εποχή συναυλιών.
0: Παίζει και πολύ το έγκυς στα καλοκαίρια. Ναι.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ. Έρχεται η κόρη μου από το Στρασβούργο σήμερα.
0: Το καλό.
1: Για να δει αύριο τους, τα ημισκούμπρια που είναι 20 χρόνια και να φύγει μετά να πάει ξανά.
0: Κλείνουν πίσω. 20 χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν. Χαρά στο κουράγιο.
0: Έρχεται για μια συναυλία και να γυρίσεις πίσω. Μπράβο το κορίτσι. Εμένα και να με πληρώνω δεν το λάθος. Λοιπόν,
1: Ελένη Τάγκα.
0: Είναι στο 2-11-10-80-8-80 που σήμερα έχετε και ένα ακόμα λόγο να τηλεφωνήσετε, διότι και σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή, παρακαλώ, από Πειραιά για Κρήτη ή από Κρήτη για Πειραιά και τα Νάπαλη, όπως θέλετε. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 2-11-10-80-8-80 τώρα. Και για δύο ώρες ακόμα και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Το ταξίδι προσφορά της Anne Klein. Σε σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Anne Klein με τον αέρα του τόπου της. 2-11-10-80-8-80 προσφοράρα, μην τη χάσετε. Κληρώνουμε 11-5. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επέλεξε την τραγουδάρα με την οποία ακούσαμε και όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσετε σήμερα και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα δούμε τώρα τι θα παίξουμε από αυτά.
1: Κινησάρα.
0: Λοιπόν, το μόνο σημείο που βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι πως δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, είναι η παραλιακή. Η παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από τη Γλυφάδα, από το Καλαμάκι ξεκινάει κόκκινο και φτάνει σερί κόκκινο μέχρι τον Πειραιά. Δηλαδή, όποιος είναι αυτή τη στιγμή στο Καλαμάκι και πάει για Πειραιά, όπως το υπολογίζω εγώ, θέλει τουλάχιστον 50 λεπτά για να φτάσει στον Πειραιά. Μια διαδρομή που υπό κανονικές συνθήκες, σε ώρα χωρίς με μέτρια κίνηση, είναι κάνα 15-20 λεπτό το πολύ βάζω, είναι τουλάχιστον 50 λεπτά. Κάτι θα συμβαίνει. Εκτός αν πηγαίνουν όλοι στον Πειραιά για να φύγουν, αλλά τα καράβια πια 9 και 4 τα πιο πολλά έχουν ξεκινήσει. Άσε που είναι 19 το μηνό σήμερα, θυμάστε τι στατιστικές που λένε ότι.
1: Ναι, τα λεφτά πώς θα φτάνουν.
0: Στα περισσότερα νοικοκυριά τα λεφτά φτάνουν μέχρι τις 19-20 του μηνός. Εννοώ και για να βγάζουν καμιά έξοδο κλπ. Μετά τα λεφτά είναι μόνο για να επιβιώνουν, όχι για να ζουν, να επιβιώνουν απλώς. Έχει διαφορά το επιβιώνω από το ζω. Λοιπόν, ο Κηφισός στην άνοδό του από την λίγο πριν τη Λένορμαν ξεκινάει μέχρι Φιλαδέλφια, όχι σπουδαία πράγματα, όπως και στην κάθοδο, όχι πως δεν έχει κίνηση, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο, τα γνωστά, τίποτα σπουδαίο. Ακόμα και η Κηφισίας δεν έχει ζήτημα ιδιαίτερο. Και στην άνοδο, εκτός από το ένα σημείο στο Χαλάνδρι και λίγο πιο ψηλά, είναι καλά σχετικά τσουλάει, όπως τσουλάει καλά και η κάθοδός της σχετικά. Η Μεσογείο λίγο περισσότερη κίνηση από. Τώρα, ποιο σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Είναι κοντά στο Χαλάνδρι, εν πάση περιπτώσει. Με κομμάτια-κομμάτια μέχρι και τον Τινάν έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι καλύτερα από τα συνηθισμένα. Επίσης, είναι Παρασκευή τώρα, έχουν κλείσει και τα σχολεία. Κάποιοι φεύγουν και τα ημεράκια. Ναι, φαντάζομαι και το μεσημέρι θα έχει μια έξοδο. Ο καιρός είναι καλός. Έχει και μελτέμια, έχει φυσήξει πολύ. Και είναι ένα red alert για φωτιές. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Επτάρια θα έχει. Οπότε το νου μας όλοι. Στο βαθμό που μπορούμε. Έτσι.
1: Και ευθυνόμαστε εμείς.
0: Ναι, ο δρόμος δεν είναι τασάκι. Γιατί από όλα ξεκινάνε από εκεί. Γενικά προσέχουμε και έχουμε το μυαλό μας συγκεντρωμένο όταν είμαστε. Ακόμα και όταν πετάμε το τσιγάρο πια, γιατί παίρνει εύκολα από κάτω.
1: Και μια και έλεγες για την κίνηση, να σου πω ότι έχουμε μια νέα συγκοινωνιακή γραμμή. Ναι. Αφετηρία Βασιλόπουλος και συνεχίζει Σκλαβενίτης, Μασούτης, My Market, κριτικός, Lidl. Τέλος διαδρομής και αναμένως. Λοιπόν, υπάρχει φωτιά.
0: Γιατί βρήκα τον Μαϊντανό πιο φθηνό στο ένα από το άλλο. Μιλώ τώρα ονόματα ξανά. Βρήκα τον Μαϊντανό λίγο πιο φθηνό. Οπότε θα αλλάξω, θα μπω στα μάξι, θα πάρω το αυτοκίνητό μου, θα ψάχνω να βρω να παρκάρω κάνα τέταρτο γύρω από το επόμενο σούπερ μάρκετ για να πάρω το Μαϊντανό 10 λεπτά φθηνότερα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω
0: να το απαξιώσουμε. Αλλά παιδιά, συγγνώμη, δεν λύνεται έτσι το θέμα τη ακρίβεια.
1: Το Twitter, Δημήτρη Κανελόπουλο σήμερα. Παιδιά, να γελάσουμε και λίγο. Παρασκευή είναι σήμερα, έτσι.
0: Μην γελάσουμε, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι γέλια, ναι.
1: Σουλά μου λέει, με παράτησε. Έφυγε τη Δευτέρα το απόγευμα, τάχα για σούπερ μάρκετ και ακόμα να επιστρέψει Σάββατο μεσημέρι.
0: Ρε, αυτή είναι η καλή δικαιολογία.
1: Μπορεί η Μαρία μου να ψάχνει με το πόσο κάνει και να τρέχει. Περίμενε λίγο μέχρι να κλείσουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Περίμενε, είναι η καλή δικαιολογία. Το άλλο είναι, τι έκανε στην Αγία Παρασκευή, ξέρω εγώ, από το παλιοφάλιρο. Α, βρήκα κάτι κατεψυγμένα κοτόπουλα. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία προσφορά και πήγα στην Αγία Παρασκευή να τα πάρω, παιδί μου. Γι' αυτό ήμουν εκεί στην Αγία Παρασκευή. Δεν το είχα σκεφτεί, ρε, αυτό. Με βάζει ιδέε.
1: Η παλέστη των 84 χρονών μάνα να κατεβάσει την εφαρμογή πόσο κάνει με πόσο γιτώσει κανένα Ευρώπουλο, αλλά το Nokia που έχει καμία κοσαριά χρόνια δεν το κατεβάζει.
0: Καλά, καλή είναι να κατεβάσει η μάνα, άμα τη το πει αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε, χιούμορ.
0: Εντάξει, αυτό είναι όπω λε και εσύ συχνά, καμιά φορά με το χιούμορ λε μεγάλε αλήθειε.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και η αλήθεια είναι πω ένα άνθρωπο ο οποίο ζει με στα σούπερ μάρκετ, εγώ δηλαδή, δεν το βρίσκει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή και να θέλω, δεν μπορώ, δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Είναι για λίγους ανθρώπους που έχουν το χρόνο ενδεχομένως και έχουν και τη μεγάλη ανάγκη, έτσι, είναι και το θέμα της ανάγκης. Το χρόνο, την ανάγκη.
1: Μοιράζα τσιφούτης.
0: Και μπορεί να κάνει. Όχι, δεν χρειάζεται τσιφούτης εσύ, αλλά να σου πω κάτι, αν κάνεις μόνο το Σάββατο τα ψώνια, λέω εγώ, και έχεις την Παρασκευή το απόγευμα ελεύθερη, μπορείς να κάτσεις να κάνεις. Όχι να πας σε 5 σούπερ μάρκετ όμως, να πας σε 2 ίσως.
1: Υπό προϋποθέσεις, αν δεν υπήρχαν καρτέλ, μπορεί να είναι χρήσιμο.
0: Ναι, δεν λέω ότι είναι για πέταμα αυτό, αλλά είναι ένα μικρό κομμάτι στο puzzle το τεράστιο της ακρίβειας. By the way, 1,899 είδα στη λεωφόρο Αμφιθέα στην Αμόλυβδη σήμερα. Πρώτη φορά την είδα κάτω από 1,90. Και 1,575 το ντίζελ. Βέβαια στο ντίζελ υπάρχει ακόμα το μείον 15 λεπτά. Το οποίο μέχρι τέλος του μήνα. Δεν φαντάζομαι να το συνεχίσουν μετά το τέλος αυτού του μήνα. Το επόμενο βέβαια που είδα στην Αμφιθέα ήταν 1,945. Αυτό ήταν εταιρεία λίγο πιο έτσι μικρής. Αλλά πάντως το είδαμε. Αυτό να μου έχει να κάνει προφανώς με τις εξελίξεις στο μέτωπο και στο Μερσικό κόλπο, που νομίζαμε ότι σήμερα θα υπογραφεί μια συμφωνία στη Γενέβη, αλλά νομίζαμε ότι θα υπογραφεί, διότι δεν πάει ούτε ο Βανς ούτε ο εκπρόσωπος του Ιράν, διότι το Ισραήλ έγραψε τα παλιά τα παπούτσια τη συμφωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ και χτυπάει κανονικά στο Λίβανο. Μένει εκεί και χτυπάει κιόλας. Δεν είναι ότι μένει μόνο εκεί στη ζώνη ασφαλείας των 10 χιλιόμετρων που υποτίθεται έχει φτιάξει. Αλλά, όχι, υποτίθεται έχει φτιάξει μια ζώνη ασφαλείας 10 χιλιόμετρα εντός του Λιβάνου. Αλλά έκανε και χτυπήματα χθες. Το Ιράν λέει ότι εφόσον υπάρχουν χτυπήματα, εμείς δεν πάμε να υπογράψουμε συμφωνία. Τζάμπα οι δημοσιογράφοι έχουν πάει στην Λουκέρνη εντωμεταξύ.
1: Ναι,
0: θα κάνουν διακοπούλες τώρα. Αυτοί θα πάνε εκεί. Α πούμε, περιμένετε μια-δύο μέρες μην τυχόν και βρεθεί μια λύση.
1: Και έρθουνε.
0: Οπότε κάνουν διακοπές στη Λουκέρνη όσοι έχουν πάει. Το ξέρω γιατί έχω τουλάχιστον ένα που γνωρίζω που είναι στη Λουκέρνη και περιμένει.
1: Λοιπόν, ένα που δεν μπορώ ακόμα
0: και
1: να.
0: Και εκεί
1: το...
0: δεν έχει και ημι διαμονή. Πρέπει να μείνει σε καλό ξενοδοχείο, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, μία δήλωση του διοικητή τη Τραπέζη τη Ελλάδο, του κ. Γιάννη Τουρνάρα, στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματική Ασφάλιση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν το έχω ακόμα καθαρό στο μυαλό μου. Δεν πρόλαβα και το απόγευμα να το δουλέψω. Να κάνω ένα ρεπορτάζ. Από το βήμα του συνεδρίου, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας τόνισε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους.
0: Συντάξεις δηλαδή εννοεί.
1: Ναι, αυτό το λέω. Μοταμού.
0: Ναι, ναι, δημόσια εννοεί ότι γιατί υπάρχουν συντάξεις που παίρνεις από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Αν έχεις κάνει. Αλλά πόσοι έχουν κάνει τέτοια.
1: Ναι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε τι σημαίνει και τι γίνεται. Και νομίζω αυτή την εβδομάδα πρέπει να το ψάξουμε.
0: Και τώρα, έτσι, τα λεφτά που παίρνει κάποιος που παίρνει 900 ευρώ, έχω ας πούμε μια περίπτωση εγώ, οικογενειακή, σύνταξη 800, συν 100 το επικουρικό, 900. Αν δεν ζεις σε δικό σου σπίτι και ζεις στο νίκη και πρέπει τα 300 σου λέγω σε μια καλή περίπτωση να τα δώσεις για το ενίκιο, μένουν 500 ευρώ για να ζήσεις. Η συμμετοχή στα φάρμακα δεν θα είναι κανένα 50 στην ηλικία, την προχωρημένη ηλικία.
1: Και άμα θέλει κάποιο να σε φυλάξει όταν μεγαλώσει.
0: Αυτό μην το συζητά.
1: Εκεί πρέπει να δώσει αυτά τα λεφτά, δεν σε παίρνει το γεροκομείο.
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες χρημάτων που είναι όλα μαύρα. Το ένα είναι τα καθαρίσματα των οικοπαίδων, Και το άλλο είναι οι γυναίκες που δουλεύουν εσωτερικές στα σπίτια.
1: Σωστό.
0: Άντε να τους κουράσει κανένα ένσημο, κάποιες που θέλουν απλώς για μια φορά τη βδομάδα για κάποιο λόγο κάλυψη υγειονομικής. Λοιπόν, όλο αυτό είναι κατάμορφο. Όπως επίσης και τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα δεν έχει. Όλα είναι. Πιο μαύρο δεν υπάρχει. Από ναι, τα οικόπεδα, ναι, ναι. Καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ενώ δεν βρίσκει.
0: Ποιος το κάνει έλεγχο.
1: Δεν
0: και τώρα αυτές τις μέρες, ναι. Επειδή μιλάω με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτές τις μέρες έχουν, αν μπορούσαν να δουλεύουν 24 ώρες, θα δουλεύαν 24 ώρες. Αλλά δεν μπορούν. Και κάποιοι βέβαια δεν κάνουν την καλή δουλειά. Μπαίνουν, περνάνε και φεύγουν. Μαζεύουν 10 τα χόρτα κάπου. Τα οποία μένουν εκεί όλο το καλοκαίρι.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Άμα πας στην Ανατολική Αττική, θα δεις σε πολλά οικόπεδα μαζεμένα βουναλάκια, τα οποία θα μείνουν έτσι όλο το καλοκαίρι. Λες και αυτά, αυτό είναι καυσιμήλι. Και αν πετάξει ένα τέτοιο, τελείωσε.
1: Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που βλέπω στο Τύρι, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλω να τη διαβάσω. Στα μπλόκα της τροχιάς, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Το πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Επαναλαμβάνω, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα μέσα σε ένα πεντάμινο που τους έπιασε η τροχέα, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέψω πώς κυκλοφορούν. Αυτοί τι είναι. Είναι κάποιοι που δεν έχουν καθόλου άδεια οδήγησης. Είναι κάποιοι για τους έχει αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός.
0: Ναι. Μου στέλνει μια φωτογραφία τώρα.
1: Ναι.
0: Δάσος Χαϊδάρη, ο οδηγός που περνάει μπροστά από το Χαϊδάρη, από το Λεσογέννης εδώ. Ελλάδα 2.0, βάλετε πρόστιμο στους ιδιώτες. Αυτό είναι, προφανώς δεν είναι ιδιωτικό κομμάτι αυτό το οποίο μου έστειλε. Δέστηκε στη φωτογραφία. Είναι κομμάτι το οποίο θα πρέπει να έχει καθαρίσει κάποιος δήμος εκεί ή κάποια περιφέρεια εκεί. Γιατί είναι μέσα στο δάσος Χαϊδαρίου το κομμάτι που είναι μπροστά στον δρόμο. Πρέπει να ανταχώνται χόρτα ίσα με 2 μέτρα ψηλά. Θεόξερα. Τώρα που μιλάμε είναι αυτό, έτσι.
1: Θα σου πω, εδώ πιο παρακάτω εγκατελειμμένο κτίριο επί της Συγκρού, στο ίδιο τετράγωνο που είμαστε εμείς, έχει ακριβώς τα ίδια χόρτα έτσι όπως είναι. Μπροστά, εδώ. Δώσε μας λίγο πιο πέρα, τσιγάρο να πετάξει ένας οδηγός που περνάει.
0: Ναι, ναι. Και εδώ, λέω τώρα εγώ, το ξύλο ταυτόχρονα, ας πούμε ότι ανάβει μια φωτιά, το πιο πιθανό είναι ότι με κάποιο τρόπο, επειδή είναι και κοντά πυροσβεστική, θα σβηστεί. Αν αυτό συμβεί εκεί που.
1: Σωστό.
0: Και πάρει το δάσος Χαϊδαρίου φωτιά, για παράδειγμα, άντε πιάστο μετά.
1: Και έχουμε το τελευταίο διάστημα πυρκαγιές μέσα στον αστικό ιστό. Πέρυσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Πάτρα. Ναι. Θυμάμαι εδώ
0: πρόπερση χθες στο Χαλάνδρι, ρε.
1: Στο Χαλάνδρι, ναι.
0: Στο πάτημα.
1: Το θυμάμαι εδώ που ξαφνικά εκτάκτως ένα Σάββατο βράδυ, δεν θυμάμαι τι είμαι, προσπαθούμε όσοι ήμασταν εδώ να κάνουμε εκπομπές.
0: Ναι. Επίσης, επειδή κινούμε στα βόρεια προάστια το τελευταίο χρόνο λόγω του καναλιού το βράδυ, βλέπω τις διαφορές μεγάλες. Όντως υπάρχουν οικόπεδα τα οποία τα έχουν ξηρίσει κυριολεκτικά. Φαίνεται πως είναι καλοκαθαρισμένα κιόλας. Και άλλα τα οποία δεν είναι καθόλου λίγα, τα οποία έχουν 1,5 μέτρο ξερό χόρτο. Λοιπόν, μέχρι την Κυριακή δεν είναι το. Μετά αρχίσουν. Αλλά το πρόστιμο δεν έχει σημασία αν φάσει ένα καλοστάρικο πρόστιμο. Γιατί κάποιο σου λέει, θα το πληρώσω και το πρόστιμο. Άμα καταστραφεί το σύμπαν γύρω-γύρω, καταστρέφεται και ένα κομμάτι του περιουσιακού σου στοιχείου στο φινάλε. Δηλαδή, λέω το χυδαίο κομμάτι.
1: Σωστό.
0: Ναι, ούτε αυτό το σκέφτονται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Roadshow, μία λέξη, σε μια εποχή πολύ σημαντική που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή Φύλο και Φτερό όλες οι πολεοδομίες. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Το παρασκήνιο της χαοτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ και Κάγια Κάλλας. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, τα στρατόπεδα και η απειλή της Κίνας. Δημογραφικός συναγερμός. 2.873 λιγότερες γεννήσεις το 2025. Τόση 4,2% σε ένα χρόνο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Κώστα.
13: Κώστα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές
13: σας. Λοιπόν, χαιρόμαστε που σε έχουμε.
12: Και να πούμε ότι θα έχουμε την Τετάρτη στην εκπομπή τον αρμόδιο
13: υπουργό μεταφορών,
12: το κύριο Δήμα, Δήμα, ναι. Να κουβεντιάσουμε αυτό και να το λίγο έτσι να το... Τέσσερες μεγάλες παρεμβάσεις για να βάλουν τέλος στο χάος του Κηφισού ήταν ο τίτλος.
14: Ναι.
13: Για πες μας ρε Κώστα έτσι να...
14: Λοιπόν, επειδή ο Κηφισός είναι το μαρτύριο των τελευταίων χρόνων, έτσι δηλαδή...
12: Αλήθεια.
13: Ισχύει αυτό.
14: Κάποια στιγμή λέγαμε πριν την πανδημία ότι είχαμε πιάσει τα βάνη.
13: Εσύ που είσαι και παλιός σαν και εμάς δηλαδή, ναι. Το μεγάλο μαρτύριο θυμάμαι εμάς των νοτίων προαστίων ήταν πάντα πριν το μετρό η Συγκρού. Δηλαδή η Συγκρού μπορούσε πολλές φορές να ξεκινάς την παραλία. Ναι. Τώρα είναι ο Κηφισός.
14: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και έχουν διερευνηθεί διάφορα σενάρια. Θυμόσαστε πριν από λίγο καιρό να κυκλοφορούν τα φορτηγά κάποιες άλλες ώρες και
12: ναι. Αυτά, το οποίο απορρίφθηκε έτσι, ήταν αστείο.
14: Δεν είναι εύκολο να γίνουν και δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή και δεν υπάρχουν και εναλλακτικές. Δηλαδή το φορτηγό το οποίο έρχεται από την Κρήτη τα ξημερώματα, τι θα κάνει. Δηλαδή θα μένει μέσα στο λιμάνι και θα περιμένει να πάει 11 η ώρα για να κυκλοφορήσει. Αυτό είναι λίγο, πώς το λένε,
12: πολύ πρόχειρα το είπαν, το αποσύραν λοιπόν, σχεδόν αμέσως. Πάμε.
14: Πάμε λοιπόν τώρα καταρχήν να λύσουμε το ζήτημα του κόμβου της μεταμόρφωσης. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή για τα οχήματα που βγαίνουν από την Αττική Οδό, είτε αυτά έρχονται από το αεροδρόμιο είτε έρχονται από την Ελευσίνα. Τα αυτοκίνητα αυτά λοιπόν που πάνε να βγουν στην Εθνική Οδό, στην Αθηνών Λαμίας, συγκεντρώνονται σε ένα λαιμό μπουκαλιού, ο οποίος είναι στη μεταμόρφωση ακριβώς.
13: Ναι.
14: Προτεραιότητα βέβαια έχουν αυτοί που έρχονται από την Ελευσίνα. Όμως αυτοί που έρχονται από το αεροδρόμιο αναγκάζονται να σχηματίζουν ουρές 6 και 8 χιλιόμετρων και προσπαθώντας να βγουν στην Αθηνών Λαμίας να κάνουν και μισή ώρα. Ναι. Λοιπόν, εκεί αποφασίστηκε να γίνει μια δεύτερη λωρίδα η οποία θα βγαίνει λίγο πιο πάνω για τους οδηγούς οι οποίοι έρχονται από το αεροδρόμιο, έτσι ώστε να μην συμπίπτουν με τους οδηγούς που έρχονται από την Ελευσίνα. Αυτό λοιπόν θα τελειώσει στο τέλος του χρόνου, θα το αναλάβει ο εργολάβος που ήδη έχει πάρει την Αττική Οδό με ένα κόστος περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι στη σύμβαση της Αττικής Οδού. Είναι το πρώτο που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 26. Στη συνέχεια περιμένουμε να υπογραφεί, έχει ήδη βγει ανάδοχος, για την τριπλή σύραγγα, τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Αυτό θα δώσει μία λύση στα οχήματα που κινούνται στη Δυτική Αττική, που κινούνται προς τον Ασπρόπυργο, τη βιομηχανική ζώνη, στο Εγάλαιο, στο Περιφερειακό, δηλαδή θα ανασάνει το κομμάτι της Δυτικής Αθήνας.
12: Αυτά πόσα χρόνια δεν χρειαστούν να γίνουν?
14: Αυτό θα χρειαστεί 3 χρόνια. Mm-hmm. Είναι ο χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης, έτσι. Mm-hmm. Έχει ήδη βγει ο ανάδοχος, είναι στον προσυμβατικό έλεγχο αυτή τη στιγμή και είναι ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπει ανισόπεδους κόμβους, κατάργηση του προβληματικού σηματοδότη εκεί στο Σκαραμαγκά που είναι που μποτιλιάρει το σύστημα όλο. Θα προσθεθούν νέες λωρίδες κυκλοφορίας και θα υπάρξουν βέβαια και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν μετά στον άξονα Ινωφύτων Ελευσίνας.
12: Αυτό είναι η τρίτη παρέμβαση.
14: Αυτό λοιπόν, αφού θα δρομολογηθεί σε επόμενο στάδιο, αμέσως δηλαδή μετά τη φάση του Σκαραμαγκά. Αυτό είναι ένας δρόμος περίπου 40 χιλιόμετρων, ο οποίος τι θα κάνει, θα διώξει όλα τα φορτηγά τα οποία σήμερα έρχονται από την Κόρινθο και για να πάνε στη Θεσσαλονίκη αναγκαστικά μπαίνουν μέσα στην Αθήνα, δηλαδή έρχονται, μπαίνουν στο τηλεφόρο Αθηνών και μετά ανεβαίνουν τον Κηφισό. Με αποτέλεσμα οι δύο στις τρεις λωρίδες το πρωί να είναι φορτηγά, έτσι, στον Κηφισό.
13: Ναι.
14: Αυτός ο όγκος των φορτηγών δεν θα μπαίνει καθόλου στην Αθήνα. Από την Ελευσίνα θα φεύγει μέσω του νέου άξονα και θα βγαίνει στα Ινόφυτα. Έτσι ώστε να παρακάμπτεται το κομμάτι της Αττικής. Έτσι. Να πούμε ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το κομμάτι του Κηφισού και θα αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη λύση, όπως λένε και οι σκηνιολόγοι, για τη βιώσιμη διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών στην Αττική, έτσι, γιατί αυτά είναι φορτηγά είναι τα περισσότερα από εκεί. Λοιπόν, και πάμε στο τέταρτο κομμάτι.
13: Με πολύ ενδιαφέρον.
14: Που είναι οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Αυτό λοιπόν τι προβλέπει. Προβλέπει επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς τη Ραφίνα, το Λαύριο, αλλά και αυτή την περιβόητη σύραγγα της Ηλιούπολης, η οποία...
13: Πόσα χρόνια την ακούμε παρεμπιπτόντως αυτή?
14: Είναι πολλά χρόνια, Βασίλη.
13: Ναι, είναι απίστευτο. Ναι.
14: Είναι πολλά χρόνια, αλλά τώρα έρχεται η ώρα, συγγνώμη, η ώρα της κρίσης.
13: Θυμάμαι, Κώστα, ότι η Αττική Οδός έτσι είχε ξεκινήσει. Το αρχικό σχέδιο ήταν από τη Ραφίνα και το Λαύριο να φτάσει. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Και έγινε μια κολοβή, μισή και έμεινε έτσι.
14: Ναι, λοιπόν, θα μιλάμε για μια σύραγγα η οποία θα ξεκινάει από το ύψος της Κεσαριανής και θα κατεβαίνει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Δηλαδή, χωρίς να έχει παρεμβάσει οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και της Ηλιούπολης και θα κινείται ανάμεσα στους σταθμούς του μετρό Αγίου Δημητρίου και Ηλιούπολης. Αυτή η σύραγγα θα διευκολύνει την κίνηση προς το ελληνικό. Λέει το ελληνικό, όταν θα ολοκληρωθεί το project, εκεί θα δημιουργηθεί ένας κόμβος, ένα σημείο που θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, φανταστείτε οι άνθρωποι που θα μένουν μέσα, που θα κατευθύνονται προς τα εκεί, που θα πηγαίνουν για ψώνια.
13: Ήδη ζητούν παρεμβάσεις
14: διότι
13: οι επιχειρηματίες που έχουν το έργο.
14: Ήδη, διότι βλέπουν να έρχεται το θαύμα μπροστά τους.
13: Ακόμα δηλαδή, και για υπογειοποίηση μιλούσαν ένα διάστημα.
14: Ναι, τώρα με τη σύραγγα έχουν κατατεθεί οι πρότυπες προτάσεις. Η σύραγγα, βέβαια, όλο αυτό το κομμάτι και οι επεκτάσεις προς Λαύριο και Ραφίνα είναι ένα πακέτο σημαντικά μεγάλο, είναι 1,5 δις περίπου. Λοιπόν, αλλά αυτό που επήγει, όπως και οι δήμαρχοι έχουν φωνάξει από εκεί πέρα και του Ελληνικού, του Αλίμου και της Γλυφάδας, είναι να γίνει η σύραγγα, η οποία από ό,τι προβλέπουν τα σχέδια θα διαθέτει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και τι θα κάνει, θα μπορεί να περιορίσει χρονικά μια διαδρομή που σήμερα γίνεται σε περίπου 30 λεπτά, γιατί να κατέβεις να διασκείς τη Βουλιαγμένη είναι τεράστιο ζήτημα. Ναι. Αυτό θα το πάει σε 10 λεπτά. Δηλαδή θα μπαίνεις από την Κεσαριανή και θα βγαίνεις κατευθείαν στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί θα είναι χωρίς εξόδους από το ύψος της Κεσαριανής.
13: Να σε ρωτήσω, όλο αυτό το σύμπλεγμα των μέτρων, των παρεμβάσεων που λες, είναι σε εξέλιξη, θέλω να πω, είναι δημοπρατημένη?
14: Τα δύο πρώτα που είπαμε, δηλαδή η μεταμόρφωση και η τριπλή σύραγγα του Σκαραμαγκά, έχουν ήδη δρομολογηθεί.
13: Ναι.
14: Τα επόμενα θα γίνουν σύμφωνα με τις πρότυπες προτάσεις που έχουν κάνει οι εργοληπτικές εταιρείες.
13: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, θα το αναλάβουν οι εταιρείες.
13: Ναι.
14: Εκεί μένει να φανεί το μοντέλο που θα επιλεγεί, ναι, με τους όρους και
13: όλα αυτά μαζί το... πακέτο, όπως τα ακούμε, είναι, ας πούμε, μια πενταετία στην καλύτερη περίπτωση, μαζί όλα μαζί με τα ελληνικά,
14: ναι,
13: δεδομένα.
14: Περίπου
13: έτσι.
14: Εκεί πάει.
13: Αν
14: εξαιρέσουμε τη μεταμόρφωση που τελειώνει στο τέλος του χρόνου,
13: ναι.
14: Τρία χρόνια θα χρειαστεί το κομμάτι του Σκαραμαγκά.
13: Ναι.
14: Και άλλα δύο χρόνια περίπου,
13: ναι,
14: το κομμάτι των Ελευσίνα Συνοφύτων.
13: Ναι.
14: Και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία χρόνια.
13: Ωραία.
12: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
13: Σε ευχαριστούμε. Να ακούμε ότι κανένα αισιόδοξο.
14: Ναι, ναι, ναι. Ότι όλα αυτά θα
12: γίνουν και πράξη. Ναι,
13: ναι, ναι, μωρέ, γιατί εμείς είμαστε η γενιά που γεννηθήκαμε να ακούμε για τη μεταφορά του αεροδρομίου και την είδαμε να γίνεται το 2001. Η γενιά που ακούγαμε για το μετρό και την είδαμε Θεσσαλονίκη και το είδαμε να γίνεται το 2010 τόσο και όλα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
13: Ο Κώστας Ντελέζος, συνάδελφος από τα Νέα. Μια καλημέρα στην Άντινα Σιμινάκη, τη φίλη μου, συνάδελφο που πάει στον δρόμο, εν πάση περιπτώσει, και μας ακούει και μας βοηθάει πολύ τακτικά με πληροφορίες από τη Βουλή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που λέει: ρωτάει αν τα σχέδια αυτά είναι των συγκοινωνιολάγων λόγων ή των εθνικών εργολάγων. Τα σχέδια αυτά είναι προφανώς σχέδια.
14: Το κομμάτι του Σκαραμαγκά.
13: Ναι.
14: Και άλλα δύο χρόνια περίπου.
13: Ναι.
14: Το κομμάτι των Ελευσίνα Συνοφύτων.
13: Ναι.
14: Οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια.
13: Ωραία.
12: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
13: Σε ευχαριστούμε. Να ακούμε ότι κανένα αισιόδοξο. Ναι, ναι, ναι.
14: Ότι όλα αυτά θα
12: γίνουν και πράξη. Ναι,
13: ναι, ναι, μωρέ. Γιατί εμείς είμαστε η γενιά που γεννηθήκαμε να ακούμε για τη μεταφορά του αεροδρομίου και την είδαμε να γίνεται το 2001. Η γενιά που ακούγαμε για το μετρό και την είδαμε Θεσσαλονίκη και το είδαμε να γίνεται το 2010 τόσο και όλα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
13: Ο Κώστας Ντελέζος, συνάδελφος από τα Νέα. Μια καλημέρα στην Άντινα Σιμινάκη, τη φίλη μου, συνάδελφο που πάει είναι στο δρόμο, εν πάση περιπτώσει, και μας ακούει και μας βοηθάει πολύ τακτικά με πληροφορίες από τη Βουλή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που λέει: ρωτάει αν τα σχέδια αυτά είναι των συγκοινωνιολάγων λόγων ή των εθνικών εργολάγων. Τα σχέδια αυτά είναι προφανώς σχέδια που κάποιοι εργολάγοι.

0: Λέζω, συνάδελφος από τα Νέα. Μια καλημέρα στην Άντινα Σιμινάκη, τη φίλη μου, συνάδελφο που πάει ή είναι στον δρόμο, εν πάση περιπτώσει, και μας ακούει και μας βοηθάει πολύ τακτικά με πληροφορίες από τη Βουλή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που λέει: ρωτάνε τα σχέδια αυτά είναι των συγκοινωνιολάγων λόγων ή των εθνικών εργολάγων. Τα σχέδια αυτά είναι προφανώς σχέδια που κάποιοι εργολάγοι πρέπει να τα κάνουν. Γιατί δεν πάμε να τα κάνουμε εμείς, Νίκο, που σχολεί πάρα πολύ. Λοιπόν, ο άλλος Δημήτρης λέει: καλημέρα μαζί με το πόσο κάνει πρέπει να φτιάξουν την πλατφόρμα, πόσο ακρίβεινε. Επίσης μια πλατφόρμα γιατί ακρίβεινε. Τώρα λέει με το πόσο κάνει θα μειωθούν οι τιμές, να ετοιμάζουν το πόσο μειώθηκε. Για να χαλαρώσουμε και λιγάκι. Καλημέρα στη Λίνα, ευχαριστώ για τις ευχές σου. Ο φίλος ο οποίος υπογράφει ως αγοράκι Φυσιά λέει πρέπει να βγάλουν τα πρακτορία των φορτηγών από την Αθήνα. Αλλά και πρέπει να τα πάνε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή,
1: η πόλη χρειάζεται, η πρωτεύουσα και συνολικότερα το λεκανοπέδιο χρειάζεται κάποτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού. Ναι. Το οποίο δεν μπορεί, ναι, πέρα από δικά έργα που σωστά μπαίνουν για πρώτη φορά, ουρλιάζουμε εδώ καιρό, χρόνια μπαίνουν στο τραπέζι, ναι, δημόσιες συγκοινωνίες. Διαφορετικά δεν γίνεται, παιδιά. Λυπάμαι.
0: Λέει η Λίνα, βάλτε ότι η πλατφόρμα κόστησε 4,5 εκατομμύρια. Αλλά πώς και οι μισθοί και οι συνταξιούχοι δεν έχουμε λεφτά μέχρι τέλος του μήνα. Είπαμε νωρίς, λέγαμε ότι είναι σήμερα 19 του μηνός, ημερομηνία σύμφωνα με την οποία κάποιο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν μπορεί, ζει, δηλαδή ζει και τώρα απλώς θα επιβιώνει. Δεν θα ζει. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα. Καλημέρα στον θύμα στον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Γεια σου, Βαγγέλη μας.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Δεν συμφωνεί με την πολύ σκληρή κόντρα λέει, που άρχισε και με τον νέο υπουργό να το πάει, να πάει σε κόντρα. Λέει τόσο σκληρή ο φίλος ο Βαγγέλης, λέει λίγο πιο χαλαρά.
1: Χθες είπε θα γίνει ο κύριος Λιμπερόπουλος. Χθες είπε θα κάνει τα ταξί εκλογικά κέντρα. Αυτό ήταν ουσιαστική είδηση.
0: Ναι.
1: Γιατί τα υπόλοιπα δεν είχαν.
0: Και ένα τα έχει κάνει τα φαρμακεία, αλλά δεν ευτύχησε. Το εκλογικό του κέντρο.
1: Δεν ξέρω ποιο ευτύχησε και ποιο
0: δεν ευτύχησε. Το κέντρο δεν ευτύχησε. Δεν του πήγε καλά.
1: Δεν ξέρω ας πούμε αυτά, αλλά λέω, ναι, ότι αυτή ήταν η είδηση που είπε ο κύριος Λιμπερόπουλος χθες εδώ.
0: Ναι. Αυτό. Δεν μας είπε αν θα τα κάνει και εκλογικά υπέρ κάποιου, όχι μόνο κατά της κυβέρνησης.
1: Κατά της κυβέρνησης.
0: Όχι υπέρ συγκεκριμένου, θα διασπαστεί το μέτωπο μετά.
1: Μετά
0: θα διασπαστεί το μέτωπο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρησή, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Back για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησης σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τον Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε λίγο για τα μεταλλαγμένα. Γιατί λέει πήραν μια απόφαση που τα μεταλλαγμένα τρόφιμα δεν θα το γράφουν επάνω ότι είναι μεταλλαγμένα. Για να δούμε τι είναι αυτό.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Amen.
1: Θεωρήσαμε σκόπιμο η συνάντηση αυτή να μην γίνει ούτε στην Ουάσιγκτον ούτε στις Βρυξέλλες, αλλά στην προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κύπρο μας, και βρίσκομαι από χθες το βράδυ εδώ μέχρι αύριο το πρωί, όπου θα επιστρέψω στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σας τηλεφωνήσαμε με αφορμή. Εγώ το είδα χθες νομίζω στο Instagram, ένα βιντεάκι που είχατε φτιάξει για το θέμα των μεταλλαγμένων προϊόντων. Αυτό που τρώμε δηλαδή. Που πέρασε μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου προϊόντα που μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό μεταλλάξεων δεν θεωρούνται μεταλλαγμένα. Για πέστε μας να καταλάβουμε έτσι.
2: Δεν θα το γράφουν πάλι, δεν το ξέρουμε.
0: Γι' αυτό και δεν το γράφουν.
2: Έτσι είναι.
1: Ναι, έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα σπάει η ελληνική κυβέρνηση την γραμμή της Ελλάδας διαχρονικά, που εξέφραζε επιφυλάξεις και στο Συμβούλιο Υπουργών και γενικότερα για την εξάπλωση και την περαιτέρω επέκταση μεταλλαγμένων, γονιδιακά μεταλλαγμένων προϊόντων της φυτικής παραγωγής στο πιάτο μας.
2: Ναι. Ας το εξηγείτε τι σημαίνει με γενετικά μεταλλαγμένο.
1: Ναι. Γονιδιακές μεταλλάξεις σημαίνει ότι παραμβαίνει στο εργαστήριο, στο DNA του φυτού, φτιάχνεις καινούργιες ποικιλίες για κυλιδιολόγους. Και αυτά καταλήγουν προφανώς στο πιάτο μας. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία επιστημονική που λέει ότι υπάρχουν ενδεχομένως και συνέπειες από αυτή την ιστορία. Είναι σίγουρο ότι στο περιβάλλον αυτές οι ποικιλίες, οι πιο ανθεκτικές, κανιβαλίζουν τις τοπικές ποικιλίες και επεκτείνονται, επιμολύνοντας εντός εισαγωγικών άλλες φυσιολογικά παραγόμενες ποικιλίες τοπικές. Το πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, είναι ακόμα πιο σύνθετο, διότι εδώ δεν είναι μόνο ότι επεκτείνονται γονιδιακά τροποποιημένα προϊόντα της φυτικής παραγωγής, αλλά μας απαγορεύουν στον Έλληνα και τον Ευρωπαίο πολίτη, ο κανονισμός που πέρασε χθες, και θα αναφερθώ και στα διαδικαστικά, το δικαίωμά του να το επιλέγει ή όχι. Μπορεί κάποιοι από τους ακροατές μας να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όμως το δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει εάν το προϊόν που καταναλώνει στο σπίτι του έχει υποστεί γονιδιακές μεταλλάξεις, είναι μεταλλαγμένο, γενετικά τροποποιημένο, νομίζω είναι αυτονόητο δικαίωμα της επιλογής. Και αυτό του το στερούν. Και μάλιστα με έναν τρόπο εξαιρετικά δυσάρεστο και απέναντι και αντίθετο σε βασικές αρχές της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή, λέει ότι μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, μέχρι 20 παρεμβάσεις στο εργαστήριο, δεν θεωρείται προϊόν που χρειάζεται να αναγράφεται στην ετικέτα του ότι είναι μεταλλαγμένο. Δηλαδή αυτά είναι άλλο ποταμόν. Επίσης, θέλω να επισημάνω και το εξής, ότι όλα αυτά δημιουργούν προϊόντα της φυτικής παραγωγής, οι πατέντες των οποίων πλέον βρίσκονται στα χέρια δύο, τριών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Άρα δηλαδή και οι σπόροι που χρησιμοποιούν οι αγρότες μας για την αγροτική παραγωγή, αλλά και οι πατέντες γενικότερα και τα τρόφιμα της διατροφικής μας αλυσίδας εν τέλει ελέγχονται από 2-3 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη? Δηλαδή υπάρχει και ένα ζήτημα ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής και της διατροφικής αλυσίδας, πέρα από τα περιβαλλοντικά.
2: Πότε θα ξεκινήσουν αυτά, πότε θα τα έχουμε στο πιάτο μας, εκτιμάτε?
1: Κυρία Σκουρή, ήδη κυκλοφορούν προϊόντα μεταλλαγμένα στο πιάτο μας, κυρίως προϊόντα σόγιας, αραβόσιτου, με τον κανονισμό που πέρασε προχθές και με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και βεβαίως με τις ψήφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Σιλίδη. Και θέλω να ρωτήσω και τους συναδέλφους ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν, εάν συμφωνούν με όλες αυτές τις προεκτάσεις του ζητήματος που συζητήσαμε. Αυτό είναι κανονισμός. Τι σημαίνει κανονισμός? Κανονισμός σημαίνει ότι έχει άμεση εφαρμογή. Είναι ευρωπαϊκός νόμος που έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή μόλις δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει άμεση, κάθετη και οριζόντια εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις ένωμες τάξεις, σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα υπάρχει ένα προϊόν το οποίο μπορεί τα συστατικά του να έχουν υποστεί μέχρι και 20 φορές μεταλλάξεις, γονιδιακές τροποποιήσεις και μεταλλάξεις. Και αυτό δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο εξοργιστικό από όλη την υπόθεση.
2: Άιστα. Λοιπόν. Τώρα, κάνουμε και καμιά πολιτική ερώτηση. Είστε σαν τους παλιούς πρωθυπουργούς που λέγανε όταν είμαστε στο εξωτερικό Δεν σχολιάζουμε εσωτερικά θέματα.
1: Το αντίθετο, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση κρίνεται σκόπιμη. Την ερώτηση την κάνετε εσείς, την απάντηση την επιλέγω εγώ.
0: Αν και δεν είστε πάρα πολύ καιρό στο Πασόκ, η κατάσταση στο Πασόκ δεν είναι καλή. Χθες είχαμε εδώ το γραμματέα του κόμματος, ο οποίος χαρακτήρισε άστοχες δύο τελευταίες παρεμβάσεις κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα και άφησε να εννοηθεί ότι είναι πια στο χέρι του Προέδρου αν θα κάνει διαγραφές ή όχι. Δεν είναι καλή εικόνα, θέλω να πω, και δημοσκοπικά δεν είναι επίσης καλή εικόνα. Το Τσίπρας έχει καθίσει στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο μήνα.
2: Τώρα ποιος έχει δίκιο, Δούκας ή Διαμαντοπούλου?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν συμφωνώ ότι η εικόνα δεν είναι καλή. Το να υπάρχουν διάφορες αντεγκλήσεις ή λεκτικές αντιπαραθέσεις δεν σημαίνει ότι αυτό χαρακτηρίζει την εικόνα ενός κόμματος το οποίο με στιβαρό και αποφασιστικό τρόπο προχωρά προς τις κάλπες.
0: Ναι, αλλά δέτε, ο γραμματέας σας χθες εδώ έλεγε ότι την ίδια ώρα που ο πρόεδρος κάνει. Και δεν και πολλά στελέχη φυσικά δίνουν μάχη, δίνεται μάχη για το Πασόκ, για θέματα καθημερινότητας κλπ. Κάθε τρεις και λίγο συμφώνησε με αυτό που το είπαμε. Προκύπτει ένα εσωτερικό θέμα από δηλώσεις ένθεν κακή.
1: Εντάξει, να με διαφωνήσουμε σε αυτό, αλλά η γενική εικόνα θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο της λεκτικής αντιπαράθεσης σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αύριο από τη Λευκοσία γυρίζω, θα είμαι στην Πάτρα μια μισή μέρα με εκδηλώσεις παρουσιάζοντας το πρόγραμμά μας σε όλη την περιφέρεια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Δράμα και την Καβάλα. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα δώσετε συνεντεύξεις εκεί, θα δώσετε
1: συνεντεύξεις.
0: Θα δώσετε συνεντεύξεις. Θα δώσετε, φαντάζομαι.
1: Θα δώσω συνεντεύξεις.
0: Δεν θα σας ρωτάνε, συνεντεύξεις. Πιστεύετε, για το τι γίνεται στο Πασόκ, θα σας ρωτάνε για το πρόγραμμά σας.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η δική μας η δουλειά είναι, κατά τη γνώμη μου, εάν θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό να μάθει ο κόσμος τι πιστεύουμε για την ακρίβεια και πώς θα μειώσουμε την τιμή, τη φέτα, στο μοσχάρι, στο δάνειο και στη δόση του στεγαστικού ή στο νίκη, να επαναφέρουμε και να τριοχειοδρομούμε τη συζήτηση στα πραγματικά προβλήματα. Τώρα, πραγματικά, θεωρώ ότι αυτά είναι που απασχολούν τον κόσμο, όπου περιδιαβαίνω, ενημερωτικά. Προφανώς η συζήτηση των τηλεοπτικών παραθύρων πολλές φορές μονοπολεί και επισκιάζει τα σημαντικά, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, αγαπητοί φίλοι, ότι ο κόσμος
0: δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή την κουβέντα,
1: περισσότερο. Ναι, ακριβώς. Δεν θέλω να πω με ποια έννοια, όχι για να την αποφύγω, αλλά διότι εάν αναλωθώ και εγώ και άλλοι και όλοι μας σε μια τέτοια είδους. Σε μια τέτοιο είδους περιπτώσεις. Ναι, δεν οφείλει όχι μόνο την κοινή προσπάθεια, αλλά ξέρετε κάτι, στον δρόμο προς τις κάλπες, επειδή έχω ακούσει και πολλές φορές να μιλάμε για την επόμενη, για την μεθεπόμενη μέρα. Προσέξτε πόσο καιρό αναλωνόμαστε για τις επόμενες, μεθεπόμενες και παραπόθεπόμενες μέρες και αγνοούμε ότι η κορυφαία διαδικασία δημοκρατική είναι η μέρα της κάλπης. Αν επικεντρωνόμασταν όλοι τα κόμματα, και εμείς και όλοι, στο πρόγραμμά μας εν όψη της κάλπης και πώς θα αλλάξουμε τη ζωή του Έλληνα πολίτη μέχρι την κάλπη για τα προβλήματά του, για να μπορέσει να μας εμπιστευτεί στην κάλπη, τότε νομίζω ότι θα ήταν και πολύ πιο όρημη συζήτηση και πιο αποτελεσματική αντιπαράθεση.
2: Σας καλή δουλειά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
0: Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε στις 11 παρα 5 ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Πάμε τραγουδάκι να ακούσουμε. Μέχρι να πάμε στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων των 10 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Απρόσμενη τροπή στη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, προκαλώντας ερωτήματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία αποφάσισε να αναβάλει το ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Την αναβολή του ταξιδιού του Αμερικανού Προέδρου J.D. Vance ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής πίεσης. Η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί προτεραιότητα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλης. Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων βρέθηκε η χώρα μας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ελέγχους της πολεοδομίας όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χαλαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους My Point, που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την υπογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες, μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Θρίλερ με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 2 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην ουκρανική πόλη Σούμι. Στα αθλητικά, εντός της ημέρας, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ανακοινώσει το νέο προπονητή. Ο Αστέρας Άκτορ κινείται για την απόκτηση του Αργεντινού χαφ Ιγνάσιο Μέντες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, αν πας μια βόλτα στην Πλάκα, επειδή περνάω έτσι σχετικά τακτικά, έχουν μουσική τα μαγαζιά, τα τουριστικά, πολλά τουριστικά μαγαζιά. Αυτό μαζί με τα παιδιά του Πειραιά και το Σίκο Χόρεψε Σιλάκι είναι νομίζω τα τέτοια τραγούδια που παίζουν να αλλάξει, τα έχουν σε, πώς το λένε, σε λούπα και παίζουν. Αυτό βέβαια έχει και δύο υπογραφές οι οποίες είναι τεράστιες, του Σταύρου Ξαρχάκου στη μουσική και του Νίκου Γκάτσου στους στίχους, στου Όθωνα τα χρόνια.
1: Και μια φωνάρα.
0: Το Σταμάτη Κόκοντα, ναι, ναι, ναι, το πραγματικά το απογείωσε που λέμε η φωνάρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
0: Στα εθνικά χρώματα σήμερα είναι εντυμένο στα μπλε. Ένα πολύ ωραίο που κάνει ο φορέα. Κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μας ήρθε. Ο χίπης της παρέας. Δεν σου θυμίζει λίγο Μάταλα της δεκαετίας του 70. Γεια σας, ρε Δημήτρη. Στην κονσόλα του ήχου η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Προσέξτε, σε 40 λεπτά από τώρα κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση 211-1080-880. Το ταξίδι είναι προσφορά της ANEC Lines. 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο δώρο από την ANEC Lines και από εμάς, για όποιον θέλει να πάει και να γυρίσει στην Κρήτη με κάποιον ακόμα και με το αυτοκίνητό τους και με καμπίνα, παρακαλώ. Μην το χάσετε, 211-1080-880. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα να πούμε σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα. Θα διαβάσουμε αναλυτικά και πιο κάτω. Μόνο μια ξεχωριστή καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Θέλω να στείλω που μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ακρόπολη. Χθες έκανε μια παρουσίαση η κυρία Μενδώνη εκεί. Είναι του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα που γίνονταν το έργο. Είχε ξεκινήσει αυτό πότε, ρε φίλε? Πριν 220 χρόνια. Εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη να τη βλέπω, τον Παρθενώνα μάλλον, να τον βλέπω από παιδάκι με πάντα με δίπλα του σκαλοσιές, μπράβο, ευχαριστώ. Και είναι η πρώτη φορά που ο Παρθενώνας φαίνεται πλέον καθαρός από σκαλοσιές και από την πλευρά του δυτικού αετώματος. Ένα έργο το οποίο έκανε 220 χρόνια και μην ρωτάμε πότε θα ανοίξει ο Κηφισός. Σε άλλα 220 χρόνια νομίζω.
1: Κάναμε μια προσπάθεια να συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Μενδώνη, αλλά δεν είχε χρόνο.
0: Δεν είχε χρόνο, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο αυτό. Χθες έβλεπα την Ακρόπολη στα τηλεοπτικά πλάνα και όντως είναι περίεργο να τη βλέπεις χωρίς τις καλωσίες, γιατί πάντα έχεις καλωσίες σε κάποιο σημείο και συγκεκριμένα σε αυτό.
1: Για να δούμε και τι γίνεται με τα μάρμαρα.
0: Ναι. Έχουμε κάνει μια εξέλιξη γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και ούτε θα έχουμε, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Στη ζωή αυτή.
1: Υπήρχε ένα διάστημα που ήταν πολύ μεγάλη η κινητικότητα. Λεγόταν δηλαδή ότι είναι θέμα χρόνου. Θυμάσαι τις κουβέντες που.
0: Προφανώς.
1: Αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν.
0: Προφανώς η Αγγλία επιμένει στο κομμάτι του δανεισμού, του μακρόχρονου δανεισμού και δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση, όπως λες εσύ, αυτά τα 4 χρόνια που κάνουμε εκπομπή, που θα υπέγραφε ποτέ ουσιαστικά το ότι δανείζεται κάτι που είναι δικό της. Λοιπόν. Δεν
1: καλά, ερχόταν. Νομίζω θα επιχειρούνταν να βρεθεί φόρμουλα, νομίζω ότι ούτε εκεί φτάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε μια προσπάθεια με την κυρία Μενδώνη τις επόμενες ημέρες να τα συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Μας έστειλε φίλος άλλος ένα βιντεάκι από την. Όντως, επειδή άκουγε την κουβέντα που κάναμε για τα χόρτα τα οποία δεν είναι κομμένα, μας έστειλε ένα βιντεάκι από την Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου. Όντως. Είναι, πρέπει να είναι δημόσια έκταση και σίγουρα είναι δημόσια έκταση, που είναι δάσος και δίπλα στο δάσος μεγάλο κομμάτι από ξερόχορτα και μάλιστα επειδή ήταν συνοδηγός. Το βίντεο είναι για μερικά δευτερόλεπτα που σημαίνει ότι είναι και μεγάλο το κομμάτι της έκτασης. Το είδες και εσύ. Αυτό πρέπει να είναι αρμοδιότητα λογικά ή του Δήμου ή της περιφέρειας εκεί. Δεν νομίζω υπάρχει άλλη αρμοδιότητα. Λοιπόν, το λέμε. Είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου εκεί και η περιφέρεια Αττικής συνολικά.
1: Διαβάζω από την στήλη του Γιάννη Κουρτάκη σήμερα. Έτσι ότι χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε ιδίως σύντομα τέτα-τέτ, λέει, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Λέει τώρα εντάξει, να σου διαβάσω γιατί όπως λες εσύ καμιά φορά κάτι ξέρει. Αν και όπως είναι λογικό, λεπτομέρειες δεν μπόρεσε λέει, να μάθω, αλλά συνήθως οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγάζουν καλές ειδήσεις λίγες μέρες μετά.
0: Τι θα μας δώσουν?
1: Κάτι ξέρει.
0: Θα πάρουμε κάτι. Θα μας δώσουν. Χθες πάντως άφησε να εννοηθεί ότι Το είπες σχεδόν σαφώς, ναι, ότι από το πρωτογενές πλεώνασμα θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης. Ναι. Τώρα πότε θα δοθούν, μάλλον το Σεπτέμβριο.
1: Στη ΔΕΘ.
0: Ρε εσύ, το βίντεο αυτό το είδες με την Τρίενα, με τον τύπο στον Πειραιά, τον 77χρονο που κυνηγούσε τα δύο αδέλφια. Ναι. Για μια θέση πάρκινγκ. Ναι. Ο κόσμος έχει σαλέψει.
1: Ναι.
0: Για μια θέση πάρκινγκ, ένας 77χρονος στον Πειραιά πήρε μια Τρίενα, 1 μέτρο και 30 εκατοστά ήταν το ματζαφλάρι, και κυνηγούσε δύο αδέλφια 44 και 38 χρονών μέσα στο κέντρο του Πειραιά. Για μια θέση πάρκινγκ. Άμα τους δεις πώς τρέχουνε, και λίγες ώρες νωρίτερα, στα Σεπόλια, δύο μοτοσυκλετιστές πιαστήκανε κράνος με κράνος. Βγάλανε τα κράνη και άρχισαν να χτυπάνε ένα στον άλλο το κράνος. Αυτή φαντάζομαι για θέση στάθμευση, για προτεραιότητα αυτή.
1: Ναι, για προτεραιότητα.
0: Για προτεραιότητα. Λοιπόν, είναι τρελοκομείο, Προσοχή, κινδυνεύεις με μια φωνή που θα βγάλεις ή με μια μούτζα που ρίχναμε παλιά, ναι, να βρεθείς, να μην πω στο νεκροτομείο, να βρεθείς στο νοσοκομείο. Λοιπόν, άστα το, δεν πειράζει, παιδιά. Τι να κάνουμε. Ας περιμένουμε λιγάκι.
1: Σήμερα στη Βουλή διάσκεψη Προέδρων, υποψήφοι για την Προεδρία του Αρείου Πάγου. Πρώτοι πάνε οι αντιπρόεδροι και μετά οι υπόλοιποι δικαστές.
0: Α, η διαδικασία είναι η Επιτροπή Θεσμών και μετά. Όχι, Θεσμών, ποια Επιτροπή είναι.
1: Διάσκεψη και
0: διάσκεψη Προέδρων και μετά πάει στην Ολομέλεια της κυβέρνησης.
1: Φαίνεται, αν καταλαβαίνω καλά, φαβορεί. 29 Ιουνίου θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόεδρος λογικά φαβορεί είναι ο Λιμπερόπουλος, όπως ψηφίστηκαν, και εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακάλας.
0: Όπως ψηφίστηκαν θα είναι, μάλλον. Δηλαδή, οι δύο πρόεδροι που ψηφίστηκαν σε ψήφους από τους αμέτωτους δικαστές θα είναι και οι δύο που θα επιλεγούν από την κυβέρνηση. Από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον, αν δεν αλλάξει κάτι. Και στο ίδιο δεν μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Πασοκάρα ο κύριος Ανδρουλάκης χθες ήταν στις Βρυξέλλες. Είπε ότι ήταν εθνική επιτυχία αυτό που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, το χαρακτήρισε εθνική επιτυχία για το ψήφισμα για την Τουρκία. Από την άλλη, είπε ότι είναι υποχρέωση του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής να βάλει και τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρώπης να θέσουν το ζήτημα. Μιλάω για την καταδίκη της γαλάζιας πατρίδας από το Ευρωκοινοβούλιο, το ψήφισμα αυτό. Ο κ. Αθανασουλάκης είπε ότι ήταν και πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, το έχει ζητήσει και εκείνο το ΠΑΣΟΚ. Και επίσης ότι θα πρέπει να το ζητήσει και στη Σύνοδο Κορυφής, που είναι σε εξέλιξη σήμερα, δεν είναι? Χθες και σήμερα η Σύνοδος Κορυφής, τελειώνει σήμερα η Σύνοδος Κορυφής. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης καθημερινά χτυπάει ασταμάτητα.
1: Έχω μετά τον νέο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούγη, τον βουλευτή.
0: Τον καημένο. Είναι και φίλος, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι εύκολη θέση του ανθρώπου, εσύ, γι' αυτό το λέω. Μπορεί και να μας ακούει τώρα. Φίλος, 40-30 χρόνια, μήπως 40, 30 χρόνια και παραπάνω. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Βασίλης στα Μέγαρα. Θυμάμαι από παιδάκι δεκαετία του 60 να έρχομαι από τα Μέγαρα στην Αθήνα και από την Κατηφόρα στο Παλατάκι να αντικρίζω την Ακρόπολη και να τη θαυμάζω. Είναι ο δρόμος που αντικατέστησε ουσιαστικά την Ιερά Οδό. Η Ιερά Οδός ήταν αρχικά ο δρόμος που σε έφερνε προς την Αθήνα. Μετά έγινε σταδιακά η λεωφόρος Αθηνών, νομίζω. Κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, είδηση, Σωτήρη. Οι συνεπείς καταναλωτές επιβαρύνονται με 60 ευρώ το έτος από την ηλεκτρική ενέργεια που κλέβεται.
0: Ωραία,
1: δηλαδή, αυτά που πληρώνεται για ρεύμα, 60 ευρώ είναι για αυτούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπές, και οι οποίες, το κόστος των οποίων μετακυλιέται στους συνεπείς, τους νομοταγείς καταναλωτές, αυτούς που πληρώνουν δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: πώς σου φαίνεται?
0: Μου φαίνεται, όπως σου είπα, σαν αυτούς που κλέβουν στα σούπερ μάρκετ, να πήγαινα στο σούπερ μάρκετ εγώ στη σειρά και μετά στο τέλος να μου έλεγε η ταμεία και 3% επιβάρυνση για αυτούς οι οποίοι κλέβουν από τα ράφια και δεν τους παίρνουμε χαμπάρι. Το ίδιο πράγμα είναι, έχει καμία διαφορά? Δεν είναι διαφορά, μην τους βάζουμε και ιδέες. Λοιπόν.
1: Και δύο θέματα που το ένα το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Ξαναμπαίνει το θέμα των βάσεων εισαγωγής. Θυμάσαι αυτή η συζήτηση η οποία γινόταν και λοιπά, ότι αν έχεις κάτω από, 10, από 10 δεν περνάς, τι γίνεται και λοιπά. Διαπιστώνω λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί και υπάρχουν σκέψεις αντικατάστασης γι' αυτό. Και μία είδηση σήμερα ότι υποχωρούν τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Υποχωρούν, τι εννοείς υποχωρούν?
1: Υποχωρούν, να σου διαβάσω τι γίνεται. Υπάρχει μια βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Α, ναι, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να διαβάσω ένα μήνυμα ενός φίλου, ο οποίος λέει στο Δήμο Χαϊδαρίου εργάζομαι, Θανάσης δεν θα πω το επίθετό του, και λέει νομαρχία είναι υπεύθυνη. Νομαρχία δεν υπάρχει πια. Αν δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος, τότε είναι η περιφέρεια υπεύθυνη και προφανώς υπάρχει αντιπεριφέρεια εκεί.
1: Κανονική περιφέρεια ή αποκεντρωμένη? Όχι, εγώ έχω δύο περιφέρειες. Έχω μία που είναι ο Χαρδαλιάς.
0: Η αποκεντρωμένη είναι η διαδικαστική, δεν ασχολείται με καθαρότητα.
1: Δεν ασχολείται με αυτά. Έτσι,
0: αυτά ναι. Η αποκεντρωμένη ασχολείται με άλλα θέματα. Εκεί που χρειάζεται μια κυβέρνηση να παρέμβει για να κόψει την περιφέρεια, χρησιμοποιεί την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Δεν υπάρχει νομαρχία πια. Έχουν καταργηθεί νομαρχίες, δήμοι και περιφέρειες. Άρα είναι θέμα της περιφέρειας αυτό.
1: Ο κ. Χαρδαλιάς δεν ξέρω αν τα πάει καλά. Δεν μπορώ να έχω άποψη για όλη την. Είναι όμως σίγουρο ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται διαφορετική.
0: Είναι αντιπολίτευση
1: στο Δήμο. Ούτε ξέρεις. Ο κύριος Ιακημένης, ο πρώην δήμαρχος.
0: Αυτός και δεύτερος.
1: Ρέντι, νομίζω, ναι.
0: Όχι, ο Γιάννης Ζουγουρός.
1: Όχι, τρίτος Ζουγουρός, νομίζω.
0: Άρα, αξιωματική αντιπολίτευση και ο Ιακημένης.
1: Δεν τον ακούω. Δεν τον ακούω. Δεν τον ακούω καθόλου.
0: Και μιλάμε για έναν αυτοδιοικητικό που ήταν πολύ πετυχημένος σαν δήμαρχος.
1: Ναι, ναι, ισόβιος ήταν.
0: Ναι, αλλά στην περιφέρεια δεν.
1: Ούτε ο κύριος Ζουγουρός, ούτε μόνο το κουκουέ μου φωνάζει καμιά φορά πιο συχνά.
0: Θεωρητικά θα έπρεπε να ακούγεται. Ναι, θεωρητικά. Αυτό
1: λέω. Δύο πράγματα συμβαίνει. Η αντιπολίτευση. Τα έκανε πλακάκια ή τα κάνει καλά ο Περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει άλλη σε αυτήν την ιστορία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Μπορεί και τα δύο. Και κάποια καλά για την Περιφερειάρχης.
1: Με ρούμποσες.
0: Και να τους κάνετε κανένα ρουσφέτη.
1: Με ρούμποσες.
0: Δεν είναι ασυνήθιστο να γίνονται ρουσφέτια της αντιπολιτεύσεως από την εκάστοτε εξουσία για να μην έχει πάρα πολλές φωνές. Αυτά και μένω εκεί. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, τι είναι το Growth Fund Investor Summit? Είναι το συνέδριο του Υπερταμείου, το οποίο οργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρόνια. Είναι μια πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας, αφού έχουμε μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον, έτσι, με σκοπό την ανάδειξη των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών στην Ελλάδα. Που εστιάζει. Εστιάζει στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας, μέσα σε μια γενικευμένη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Και το συνέδριο αυτό είναι βασικοί άξονες του, είναι οι κρίσιμες υποδομές, η ενέργεια, η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο τουρισμός. Στόχοι του να αποτελέσει μια πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, να λειτουργήσει δηλαδή σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε κυβερνήσεις, θεσμούς, επιχειρήσεις και επενδυτές για το πώς μπορούν να κινητοποιηθούν κεφάλαια, συνεργασίες και νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε μια εποχή δομικών αλλαγών. Να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο του Υπερταμείου ως φορέα ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής θέσης της Ελλάδας διεθνώς. Τώρα, θα γίνει στις 22 Ιουνίου, στις 14 το πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο, Conrad Athens, The Elysian, καλορίζικο κιόλας. Θα συμμετέχουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζητάκης, ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, υπουργός οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, να το πούμε αυτό, που τον είχαμε και στο στούντιο πριν από 2-3 μέρες. Ο κ. Χρήστος Δήμας, υπουργός Μεταφορών, που θα τον έχουμε στο στούντιο τις επόμενες ημέρες, την Τετάρτη. Ο υπουργός για τα ψηφιακά, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Εκπρόσωποι του ESM, τον θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μεγάλων εταιριών, πολύ μεγάλων εταιριών και ομίλων. Κορυφαίων στελεχών από αυτές τις πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους, ανάμεσά τους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της McKinsey Global Institute, της BC Partners, της HIG Capital, του ομίλου ΟΤΕ, της ΔΕΗ και άλλων οργανισμών φορέων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και θα υπογραφούν συμφωνίες, μνημόνιο με την International Congress and Convention Association για την ενίσχυση του συνεδριακού και επιχειρηματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικός στόχος. Υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καλαμάτας. Να πούμε ότι οι επενδυτές αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν επενδύσεις 28 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου, που φέρει το όνομα Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Έχει κάνει πάρα πολλά έτσι, είχε κάνει πάρα πολλά και κάνει ακόμα η οικογένειά του για τη Μεσσηνία και που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα του. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι τώρα. Πάμε. 2, 11, 10, 80, 880. Ένα εισιτήριο για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο από Πειραιά για Κρήτη από την ANEC Clients προσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα 11 παρα 5 κλήρωση.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ionian FM.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Πρώτη μετάδοση από το Ionion FM.

Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Γαλκιάς, ο συνάδελφος. 30 χρόνια λέει τα εμείς κούμπρια, κύριε Σκουρή, όχι 20 που είπατε.
1: Τι λέει ο Κωστής εδώ, λέει, μα προφανώς την τιμή λέει, υπολογίζουν για τις κλοπές στα σούπερ μάρκετ. Εννοείται πως τα πληρώνουμε και αυτά. Πολύ πιθανόν. Εμείς είπαμε να βάλουμε ιδέες. Να μην βάλουμε ιδέες, αλλά μπορεί να έχουν μπει ήδη ιδέες. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον νέο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Χρήστο Γιαννούλη, τον συνάδελφο.
0: Του δημοσιογράφο.
1: Ναι. Και φίλο από τα παλιά. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσά και στου ακροατέ.
1: Έλεγα πριν προναγγέλλοντα ότι σα έχουμε καλή επιτυχία, ότι είπα εν πάση περιπτώσει ότι δεν είναι και η ευτυχέστερη καρέκλα του κόσμου αυτή που πώς το λένε, αναλάβατε.
0: Και δεν του ήρθε στην περίοδο. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σα.
1: Είναι δύσκολο, γι' αυτό λέω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλε οι θέσει ευθύνη, ακόμα και απλό τέλεχο να είσαι ενό κόμματο, έχει δυσκολίε, έχει ευθύνε. Και έχει κυρίως την πεποίθηση και το στόχο να πετύχει το αποτέλεσμα. Και σε εμάς τώρα συντρέχει ο λόγος, κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, να πετύχουμε το στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή σε αυτή τη χώρα υπέρ των πολιτών.
0: Να σας κάνω να ξεκινήσουμε λίγο με τα δύσκολα. Άκουσα χθες τον Νίκο Παπά να ρωτάει και λέει: στην ΔΕΘ θα πάει ο Φάμελος. Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί άκουσα και τον κύριο Πολάκη να θέτει θέμα ηγεσίας. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που ρωτάει ο κύριος Παπάς και άλλο αυτό που βάζει ο κύριος Φάμελος.
2: Κύριε Σκουρή, το πιο επίκαιρο ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε και μπορώ εγώ να σχολιάσω, σίγουρα δεν είναι η δηλώση των συναδέλφων μου, είναι η ανάγκη να υπάρξει η επίτευξη του στόχου που τέθηκε με τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, για να υπάρξει ένας πόλος, ένας προοδευτικός πόλος που θα πολλαπλασιάζει. Και στις εκλογές θα κόψει πρώτος το νήμα για να υπάρξει και αλλαγή πολιτικών και αλλαγή πολιτικής. Τα επιμέρους για τη ΔΕΘ, αν θα κατέβουμε στις εκλογές αυτόνομα, στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η συνεννόηση αυτή, όλα είναι ζητήματα που πρέπει να τα λύσουμε συντεταγμένα, όχι σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, αλλά μέσα στα όργανα ενός κόμματος που έχει αποδείξει ότι και στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Κύριε Γιαννούλη, καταλαβαίνετε
2: ότι. Δεν είναι εξηγή.
0: Όχι, αλλά λέω, αν ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνετε, θα έκανα μια ερμηνεία. Θα έλεγα, ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος δεν μπορεί να μας πει αν ο πρόεδρός του θα πάει το Σεπτέμβρη σε δύο μήνες από τώρα στη ΔΕΘ. Αν θα είναι αρχηγός κόμματος τότε.
2: Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι δεν τέθηκε πουθενά το ζήτημα ότι αν θα πάμε ή δεν θα πάμε.
0: Ο κύριος Παπάς χθες ευθέως έδωσε συνέντευξη και είπε αυτό. Καλό τον κύριο Φάμελο να μας πει, θα πάει.
2: Πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος απάντησε πριν από λίγα 24 ώρα στην συνέντευξή του στο Άξιον, ότι δεν τίθεται ζήτημα τέτοιου είδους αποφάσεων που είναι η μανιέρα, το στερεότυπο λειτουργίας ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Δεύτερο θέμα. Όταν ο κύριος Πολάκης θέτει θέμα ηγεσίας, δεν είναι
2: μπαίνει. Δεν θα σχολιάσω, κύριε Σκουρή, τη δήλωση και τη στάση κανενός. Εγώ τους αγαπώ και τους τιμώ τους συντρόφους μου, ακόμα και αν διαφωνούμε.
0: Να μην σχολιάσουμε τη δήλωση Πολάκη, να το κάνουμε αλλιώς. Υπάρχει θέμα ηγεσίας. Υπάρχει θέμα ηγεσίας.
2: Δεν είδα από κανέναν να θέτει θέμα ηγεσίας. Ακόμα και ο ίδιος ο Πολάκης, εδώ τώρα απαντώ στους δημοσιογράφους και όχι στους εκπρόσωπους τύπου, γιατί ειλικρινά το εννοώ ότι δεν θέλω να αποφύγω κανένα ερώτημα. Απλά πρέπει να
0: πει
2: μια διαχωριστική γραμμή τι είναι ουσιαστικό για αυτό που εκπροσωπώ σήμερα και για το χώρο που υπηρετώ πολιτικά και στην κοινοβουλευτική ομάδα, την πολύ μεγάλη δυναμική, την αποτελεσματικότητα. Κάνουμε δουλειά δηλαδή στη Βουλή, η οποία δεν μπορεί να μπαίνει σε αμφισβήτηση μέσα από ένα ερώτημα που τίθεται δημόσια από όσο αγαπητό στέλεχος και σύντροφο που μπορεί να είναι ο Παύλος Πολάκης. Θέλω να σας πω ότι η ουσία βρίσκεται αλλού. Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα ότι θέτει θέμα ηγεσίας.
0: Λοιπόν, τώρα, υπάρχει άλλο ένα θέμα. Άλλο ένα θέμα. Λέτε να γίνει μια σύμπραξη κομμάτων, μια συνεργασία με συμπαράταξη, δεν θυμάμαι την ακριβή φράση. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αυτό δεν υπάρχει, το λέει και δημοσίως, εδώ υπάρχει ένα κόμμα και όπως θέλει να παρατηθεί, να εγγραφεί απλό μέλος και δεν έχει εξασφαλισμένο τίποτα παρά τα δικαιώματα ενός απλού μέλους. Πώς λοιπόν λέτε ότι θα γίνει μια συμπαράταξη όταν μια πλευρά λέει όχι?
1: Και να προσθέσω εγώ για να το απαντήσω συνολικά, μισό λεπτό να προσθέσω κάτι. Ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ψηφοφόρες μπροστά του στις επόμενες εκλογές που θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ?
2: Έχει απαντηθεί τόσες πολλές φορές. Πραγματικά πήραμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλη η προσπάθεια και η δύναμη πέρα από αυτά που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Μπορεί και την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθει στην πιο δύσκολη συνθήκη, στην πιο απρόβλεπτη ανασύνθεση της κατάστασης. Δείτε τι γίνεται, για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος τρίτος και από τρίτος τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πειθείας και όχι πολιτικού προσώπου ευθύνης. Όταν θέτουμε ως πρόταγμα ότι αυτό που πιστεύουμε ότι κερδίζει είναι το να πάμε πολύ πολλαπλασιάζοντας δυνάμεις και όχι διαιρώντας, το αν θα κατέβουν ψηφοδέλτια πέρα από τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, είναι κάτι που θα απαντηθεί τις επόμενες ημέρες. Εξαρτάται και από την τύχη του εγχειρήματος και της πρότασής μας που διατυπώνεται εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά θέλω να σας πω κάτι για να μην φανεί σαν υπεκφυγή. Πόσες ανατροπές έχετε ζήσει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια? Δείτε τι ανατροπή μπορεί να υπάρξει τώρα στη Νέα Δημοκρατία, στο ενδεχόμενο που κατέβει ο Σαμαράς, ή πέσουν τα ποσοστά της Καραστιανού, ή όλεθρος περιμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ζούμε πράγματα που δεν έχουν προηγούμενο. Δεν μπορούμε να τα αναλύουμε με ευκολία. Εγώ πάντως λέω ότι η θέση του να γίνει κάτι που θα το κάνουμε όλοι μαζί έχει χώρο και στέγη στην κοινωνία των πολιτών που θέλουν να πέσει μια κακή κυβέρνηση που υποθηκεύει το μέλλον και μας έχει δημιουργήσει πολλά ζητήματα με το παρόν και το παρελθόν.
0: Συμφωνία μέχρι τώρα ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα δεν έχει, γι' αυτό ρωτάνε πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Αυτό το φέρτε μου μια συμφωνία τώρα θυμίζει το ΣΕΒΟ που έλεγαν βάστα γερούν βάστα.
1: Αυτό και λέει ο κύριος Παπάς όμως που λέτε.
0: Ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου.
2: Όχι, δεν το λένε μόνο αυτοί, το λέει η πραγματικότητα και όσων το υιοθετούν ως ένα ερώτημα που ξέρετε δεν έχει κάποια, πώς να το πω, υπόσταση πέρα από το να συνεχίσουμε με συνέπεια να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, λέτε.
2: Η συμφωνία μεταξύ Τσίπρα
0: Παπαδόπουλου. Ναι, ναι.
2: Μάλλον τα ταμπλόιτ τα ξέρετε, έτσι. Τα αγαπάτε, ναι. Τα θαυμάζετε. Αυτό μάλλον ταμπλόιτ μου θυμίζει.
1: Πάντως, εγώ να πω ότι με όλο το σεβασμό ότι απάντησε το ερώτημα αν θα υπάρξει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δεν πειρά, γιατί ούτε εσείς την έχετε καταλαβαίνω. Θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Δεν έχω πάρει. Ούτε εσείς ξέρετε προφανώς αν θα υπάρχει ή όχι, δεν ξέρετε πώς θα καταλήξει το πράγμα. Λέτε ότι στην πολιτική όλα είναι ρευστά. Όντως βλέπουμε όντως ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, αλλά δεν ξέρουμε.
2: Κύριε Ξενάκη, ναι. Αυτή τη στιγμή εσείς μπορείτε να γνωρίζετε αν θα κατέβει το Πασόκ με τον ίδιο αρχηγό.
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα κατέβει με τον ίδιο αρχηγό. Το γνωρίζω, αλλά πιστεύω θα κατέβει με τον αρχηγό. Μια εκτίμηση κάνω.
2: Υποθέτε.
1: Εγώ δεν ελπίζω τίποτα. Εκτιμώ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιο θα κατέβει το Πασόκ.
2: Γιατί θέτετε το ερώτημα αυτό κατ' επανάληψη και καλά κάνετε. Όταν η απάντηση έχει δοθεί, αυτό θα απαντηθεί όταν μπει η τελική κατάληξη σε αυτό που κυρίως πρωταγωνιστεί στη σκέψη μας, να πάμε όλοι μαζί και να νικήσει η προοδευτική παράταξη.
1: Μάλιστα. Άρα έχει ακόμα χρόνο, λέτε, αυτό να ζυμωθεί.
2: Απαντιέται το ερώτημά σας. Μπορεί να μην αρέσει η απάντηση. Ναι. Αλλά απάντηση υπάρχει.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα, λοιπόν. Αυτή είναι η απάντηση. Θα το δούμε στην πορεία πριν από τις εκλογές.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει. Δεν θα κατεβάσει το διακόπτη. Δεν θα κλείσει τα φώτα.
1: Αυτό είναι μια απάντηση. Σύμφωνη.
2: Την έχω δώσει εδώ και 3 μέρες.
1: Πολύ ωραία, δεν την πήρε τα αυτή μου. Την κρατάω τώρα λοιπόν και είναι σημαντικό αυτό. Αυτό είναι κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό που λέτε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, θα κλείσει τα φώτα, θα είναι
2: αλλά
1: εδώ.
2: Αλλά μην κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Έχει δημιουργηθεί μια νέα πολιτική γεωγραφία. Ναι. Εμείς να υποκρινόμεθα ότι δεν το βλέπουμε.
1: Σωστά, καλά κάνετε και πολύ λογικά μιλάτε.
2: Ζητάνε πολλοί συνάδελφοί μας και το ξέρετε, το έχουν και λίγο και σαν επαγγελματικό παράπονο.
1: Ναι.
2: Παραβλέπουν πολλά γεγονότα διασταυρωμένα, ασφαλή in fact, και φτάνουν σε συμπεράσματα κυρίως ή ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν εκλείψουν τα προηγούμενα δεδομένα.
1: Ναι, πάντως ερωτήματα βάζουν και κάποιοι μέσα στο κόμμα σας, δεν τα βάζουν στην αδελφή μου.
2: Εντάξει, δεν κάτι.
1: Είπατε
2: αυτό.
1: Κάτι πριν, είναι σημαντικό κατά τη
0: γνώμη. Για τη συνοχή ενός κόμματος σημαίνει, συγγνώμη.
2: Θέλετε να σας πω τι ερωτήσεις βάζουν σε άλλα κόμματα, πρώην πρωθυπουργοί.
1: Όταν έχουμε εκπροσώπους του κόμματο, τους ρωτάμε πάντως για αυτό το θέμα και άμα θέλουν να απαντάνε. Άμα θέλουν να υποφεύγουν.
2: Απαντώ, αλλά κρατώ και το δικαίωμα να σχολιάζω.
1: Δεν το συζητώ. Τι να συζητάμε τα αυτονόητα, ίσα ίσα και χαιρόμαστε που βγαίνετε και απαντάτε και απαντάτε και σε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα.
0: Καλή δύναμη σε εσά.
1: Γεια σα. Γεια σα. Εγώ κρατάω αυτό το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τα φώτα, δεν θα σταματήσει να λειτουργεί, θα υπάρχει. Το κρατάω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι η απάντηση έδωσε ο κ. Γιαννούλης.
0: Μπορεί, πρέπει να δεις.
1: Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας αυτό. Λέω ότι η απάντηση που πήρε την κρατάω. Επίσης κρατάω αυτό που λέει ότι ο παπάς, ο Φάμελος Κιδούρου βάζουν ερωτήματα που μου θυμίζουν το Βάστα Γερούν. Το οποίο το θεωρώ χοντρό, πολύ χοντρό.
0: Ναι. Λοιπόν, λίγο.
1: Είναι σημαντικό κατά τη γνώμη.
0: Για τη συνοχή ενός κόμματος σημαίνει, συγγνώμη.
2: Θέλετε να σας πω τι ερωτήσεις βάζουν σε άλλα κόμματα πρώην πρωθυπουργοί.
1: Όταν έχουμε εκπροσώπους του κόμματος, τους ρωτάμε πάντως για αυτό το θέμα και άμα θέλουν να απαντάνε. Άμα θέλουν να υποφεύγουν.
2: Απαντώ, αλλά κρατώ και το δικαίωμα να σχολιάζω.
1: Δεν το συζητώ. Τι να συζητάμε τα αυτονόητα, ίσα ίσα και χαιρόμαστε που βγαίνετε και απαντάτε και απαντάτε και σε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα.
0: Καλή δύναμη σε εσά.
1: Γεια σα. Εγώ κρατάω αυτό το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τα φώτα, δεν θα σταματήσει να λειτουργεί, θα υπάρχει. Το κρατάω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι η απάντηση έδωσε ο κ. Γιαννούλης.
0: Μπορεί, πρέπει να δεις.
1: Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας αυτό. Λέω ότι η απάντηση που πήρε την κρατάω. Επίσης κρατάω αυτό που λέει ότι ο παπάς, ο Φάμελος Κιδούρου βάζουν ερωτήματα που μου θυμίζουν το Βάστα Γερούν. Το οποίο το θεωρώ χοντρό, πολύ χοντρό.
0: Λοιπόν, λίγο να σου πω.

0: ο κύριος Γιαννούλης.
1: Μπορεί, πώς να δεις.
0: Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας αυτό. Λέω ότι η απάντηση που πήρε την κατάω. Επίσης κατάω αυτό που λέει ότι ο παπάς, ο Φάμελος Κιδούρου βάζουν ερωτήματα που μου θυμίζουν το Βάστα Γερούν. Το οποίο το θεωρώ χοντρό, πολύ χοντρό.
1: Ναι. Λοιπόν, λίγο να σου πω. Όταν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τα φώτα, δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι υποψήφιο, θα έχει ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει. Αυτό. Υπάρχουν κόμματα, για παράδειγμα, όταν κατέβηκε το ποτάμι ο Σταύρος Θεοδωράκης με την Φόβη Γεννηματά.
0: Ναι.
1: Δεν έσβησε το ποτάμι. Όταν κατέβηκε ο Γιώργος Παπανδρέου με το Πασό.
0: Ναι.
1: Δεν έσβησε το Κηδισό, όπως το λένε. Κηδισό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πω. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή οι διατυπώσεις των επισήμων όπως γίνονται. Είναι σαφές ότι εκεί υπάρχουν αδιέξοδα μεγάλα τα οποία.
0: Εγώ θα σου πω να προσέχουν. Προσέχουν μόνοι τους.
1: Όχι, θέλει προσοχή από εμάς, λέω. Όταν
0: καλά, το εντάξει.
1: Να το καταλαβαίνουμε αυτό, λέω.
0: Τι είναι, δεν το κατάλαβα.
1: Όχι, για μένα το λέω. Δεν είναι προσωπικό μου, δεν είναι προσωπικό.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει και τις επιθυμίες του μέσα του και τα βλέπει και κάνει πολλές φορές και την επιθυμία του είδηση. Λοιπόν, δεν μιλάω για τους πολιτικούς, μιλάω και για τους δημοσιογράφους και για τους πολιτικούς. Δεν βγάζω τους δημοσιογράφους και τους συνάφη μας από αυτό, αλλά και τους πολιτικούς. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας που τελειώνει σε 15 λεπτά από τώρα. 2-11-10-80-8-80, καλύτερα το νούμερο. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της Anec Line. Σούπερ δώρο. Δεν ξέρω αν θα το έχουμε και από τη Δευτέρα. Οπότε σήμερα κάντε το τηλεφώνημά σας τώρα. Προσφορά της Anec Lines βεβαίως. Σχεδόν 60 χρόνια αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Anec Lines με τον αέρα του τόπου της. Τηλεφωνήστε τώρα και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυση γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, COSMOTE 5G WiFi έχει 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερο στο cosmote.gr. Πάμε.
2: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
3: Κολλάζει και δεσπότη.

0: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Διαβάστε στην απογευματινή Φύλο και Φτερό όλες οι πολεοδομίες. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Το παρασκήνιο της χαοτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ και Κάγια Κάλλας. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, τα στρατόπεδα και η απειλή της Κίνας. Δημογραφικός συναγερμός. 2.873 λιγότερες γεννήσεις το 2025. Τόση 4,2% σε ένα χρόνο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Πάμε τώρα λίγο, μια που είναι Σαββατοκύριακο, να μιλήσουμε λίγο για αθλητικά.
1: Πάμε.
0: Κάθε Παρασκευή το κάνουμε, εκτός αν δεν το επιτρέπει η επικαιρότητα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ποιος άλλος, ο Αλέξανδρος Σόμογλου, επικεφαλής των αθλητικών του Ομίλου των Παραπολιτικών. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και χρόνια πολλά μετά από λίγες μέρες για τα γενέθλιά σου, αλλά δεν σε είχαμε στον αέρα.
0: Α, γενέθλιά.
1: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, φίλε μου, χρόνια πολλά.
2: Μεγαλώνουμε.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει αυτή την εποχή να μιλάμε για μεταγραφές, αλλά τώρα μιλάμε για μουντιάλ. Δεν μιλάμε
2: όχι,
0: για μεταγραφές.
2: Νωρίς ακόμα. Νομίζω, όχι, θα σου πω. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να είναι το πρώτο καλοκαίρι που θυμάμαι εγώ, έτσι μέσα Ιουνίου, και να τα έχει επισκιάσει όλο το μπάσκετ. Να μην ασχολείται κανείς με τις μεταγραφές του ποδοσφαιρικές.
0: Σωστό. Δεν έχει γίνει κανένα μπαμ σε καμία μεταγραφή.
2: Όχι, και είναι και καταιγιστικές εξελίξεις στο μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή. Έχει έναν Ολυμπιακό που έχει πάρει την Ευρωλίγα και πάει και σου κλείνει, ανακοινώνεται σε λίγο ο Μοντέρο.
0: Σωστά.
2: Για παράδειγμα.
0: Έχει
2: έναν Παναθηναϊκό που ζει στον αστερισμό τη Επιτροπή του Μπράντοβιτ.
0: Ναι.
2: Πιθανότατα σήμερα αύριο να έχουμε και επίσημες εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές.
0: Έχει γίνει χαμός στο Βελιγράδι.
2: Ναι, νομίζω προς το θετικό θα πάει, αλλά κοίταξε, θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή αν αβαγεί η ιστορία Μπράντοβιτ.
0: Ναι. Για να έρχεται εδώ πάντως λογικά μάλλον τα έχουν βρει, φαντάζομαι.
2: Έτσι λέει, σίγουρα αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κοίταξε, υπάρχει ένα σημείο κλειδί στην όλη η ιστορία του Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς δεδομένα θα θέλει στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Και θα θέλει σίγουρα πρόσωπα με τα οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, κυρίως εμβληματικές μορφές του Παναθηναϊκού σε επίπεδο παιχτών. Κάποιοι από αυτούς τους παίχτες είχαν αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και όχι με τόσο καλό τρόπο. Οπότε εκεί πιστεύω ότι είναι μια λεπτή ισορροπία.
1: Εννοείς Αλβέρτη και τέτοιους?
2: Ό,τι λέω, γενικά εγώ εννοώ. Οπότε λέω ότι πιθανολογώ ότι είναι πάρα πολλές τέτοιες λεπτές ισορροπίες παράμετροι. Σίγουρα ο Μπράντοβιτς δεν θα κάνει εκτός τα θέματα.
1: Και είναι και δύο ακόμα θέματα, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης που αλλάζουν
2: ακριβώς,
1: δεδομένα.
2: Ακριβώς.
1: Δεδομένα δεν αλλάζουν, αλλά...
2: Γι' αυτό λέω, πήρε ο Ολυμπιακός στο Μομφέο, που είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Αλλά κανείς δεν βλέπεις ότι όλο το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης δηλαδή.
0: Και δεν κοιτάνε και το Μουντιάλ τόσο όπως έτσι περιμέναμε.
2: Το Μουντιάλ το περιμέναμε. Κοίταξε, καταρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το μόνο που θυμάμαι εγώ είναι τα τρία γκολ του Μέση.
2: Όχι, μέχρι στιγμής, να είμαστε δίκαιοι, δεν έχει βαρετά παιχνίδια πολλά.
0: Ναι.
2: Έχει, απλώς είναι ακατάλληλες οι ώρες. Δεν θα κάνεις να ξενυχτείς τώρα να δεις Καναδά, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
2: Που είναι μια καλή ομάδα, αλλά δεν θα τη δεις 4 τα ξημερώματα ή 2 τα ξημερώματα. Νομίζω ούτως ή άλλως ήταν γνωστό ότι το ενδιαφέρον του φετινού Μουντιάλ, δεδομένου ότι προκρίνονται και 32 από τις 48 ομάδες, θα αρχίσει να έρχεται μετά το 32.
0: Κάποια μισή από αυτούς που είδες, όσους είδες, εκτός αν τους είδες και όλους, να τα καταφέρεις.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι ένα...
0: Ένα μάτσι, θα πεις.
2: Έχω πει πριν το Μουντιάλ, όχι δεν είναι αυτό, ότι είναι ένα Μουντιάλ που πρέπει να κάνουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί πάρα πολλές ομάδες στην πρώτη φάση, ειδικά από τα φαβορί, θα κάνουν διαχείριση. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλή η Αγγλία στο παιχνίδι με τους Κροάτες.
0: 4-2.
2: Δεδομένης και της δυσκολίας του αντιπάλου. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να μην είναι ενθαρρυντικό στοιχείο για τους Άγγλους, ότι έχουν φορτσάρει από το πρώτο τους παιχνίδι. Θυμίζω ότι είναι ένας μαραθώνιος σε πολύ δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Μετά από μια πάρα πολύ επιβαρημένη σεζόν, μπορεί να δούμε ομάδες που να πηγαίνουν με νεκρά ταχύτητα στην πρώτη φάση και να φορτσάρουν ξαφνικά από τα... Δεν είναι δύσκολο μουντιάλ στη διαχείριση. Οπότε υπομονή να κάνουμε. Νομίζω ότι το πρόσωπο που έχει επισκιάσει τα πάντα μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί όλοι είχαμε την αμφιβολία πώς θα εμφανιστεί σε αυτό το μουντιάλ. Εγώ είδα πρώτη φορά σε μουντιάλ ειλικρινά τον Μέση να απολαμβάνει το παιχνίδι. Παρότι έχει ένα πρόβλημα με την υγεία, με τον πατέρα του, βγήκε και η οικογένεια χθες και ζήτησε σεβασμό από όλους. Έβλεπες ένα παιδί 39 χρονών πλέον, που χαίρεται το παιχνίδι. Στα προηγούμενα Μουντιάλ, έβλεπες έναν ποδοσφαιριστή να κουβαλάει στο βάρος του την ευθύνη ότι πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να γίνω Μαραντόνα. Και αυτό τον λύγιζε.
0: Από την άλλη, μεγάλη απογοήτευση, εγώ επειδή σε αυτή την κόντρα είμαι με τον Ρονάλντο, τον θεωρώ πολύ μεγάλο αθλητή, ήταν μεγάλη απογοήτευση η εμφάνιση του
2: Ρονάλντο. Έδωσε μια πολύ πιστική και έτσι αναλυτική, τεκμηριωμένη απάντηση ο Ντέμις Νικολαίδης σε προχθές στην ΕΡΤ. Λέει ότι το παιχνίδι του Ρονάλντο πάντα, τι τον ξεχώριζε, η φυσική κατάσταση.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα τέρας φυσικής κατάστασης. Ο Μέση ήταν πιο ευφυής. Στηριζόταν πιο πολύ στο μυαλό και στην τεχνική.
0: Ναι.
2: Όσο περνάνε τα χρόνια λοιπόν, ο παίχτης που στηρίζεται στη φυσική κατάσταση, στην εκρηκτικότητα, στη σωματική του διάπλαση, τη δύναμη του, χάνει πολύ πιο γρήγορα από τον εγκεφαλικό ποδοσφαιριστή που στηρίζεται πιο πολύ στο μυαλό του.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ λογική η εξήγηση. Γιατί κάνουν όλοι τώρα τη σύγκριση Μέση Ρονάλντο, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουν συνέχεια εντυπωσιακό μπάσιμο πρεμιέρα του Έρλινγκ Χάλαντ πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Εντυπωσιακή πρεμιέρα του Εμπαπέ.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς για σήμερα.
1: Μια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ.
0: Σαν να πάμε εκεί.
2: Εκεί θες εσύ, το ποδόσφαιρο θες.
1: Όχι, εγώ είμαι τον μπάσκετ και το ξέρεις.
2: Εγώ θα σχολιάσω τις μεταγραφές του ποδοσφαίρου μόλις δω μεταγραφή που πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, τι εννοώ. Στον Ολυμπιακό περιμένω πώς θα λύσει ο Ολυμπιακός το πρόβλημα. Βρίσκω extreme goal. Είναι ο μεγαλύτερος του βραχνάς. Ό,τι και να κάνει, ας πάρει καλούς αμυντικούς, ας πάρει, αν δεν λύσει ο Ολυμπιακός το πρόβλημα, σκοράρουν και άλλοι εκτός από τον Ελκαμπή, δεν θα μπορέσει να αναβαθμίσει την ποιότητά του.
0: Έχει τον τέτοιο εσύ, που ήταν δεξιμπακ και έγινε δεξιεξτρέμ.
2: Εγώ λέω ότι αν θέλει ο Ολυμπιακός να έχει ψηλές βλέψεις του χρόνου, πρέπει να αποκτήσει στο ρόστερ του παιδιά που στο βιογραφικό τους θα έχουν διψήφιο αριθμό τερμάτων. Δεν μπορούν να το έχουν αριθμοί δύο παίχτες στο ρόστερ του Ολυμπιακού και οι δύο να είναι center for. Και να μην υπάρχει ένα εξτρέμ μέσω όρο 10. Δεν λέω να πάει 20 γκολ. 10, 9, 11. Δεν μπορεί να έχει εξτρέμ που στο μέσο όρο στην καριέρα σου έχουν 3 και 4 γκολ. Δεν γίνεται. Ναι. Ειδικά στο παιχνίδι που παίζει με τη Λίμπαρ που πρέπει, έχει να αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες. Δεν μπορούν οι αντίπαλοι να ξέρουν. Για τους, τον Ελκαμπή, δεν έχει γκολ.
0: Για τους υπόλοιπους θα μας πει από εβδομάδα. Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επίσης είναι μεγάλη αλλαγή που χάνει τον Λουτσέσκου και θα αποσυντονιστεί σε ένα βαθμό, φαντάζομαι, το σύστημα.
2: Γιατί ο Λουτσέσκου ουσιαστικά να πλήρωνε όλα αυτά τα χρόνια και την απουσία του Ιβάν Σαββίδη. Ήταν πρόεδρος, παράγοντας, προπονητής.
0: Υπάρχει ένας αποσυντονισμός εκεί σίγουρα.
2: Και επίσης είναι ένα θέμα για τη Θεσσαλονίκη. Η αναγέννηση του μπάσκετ
0: με
2: πόσο θα επηρεάσει τις ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Και αυτό έχεις γράψει ένα ωραίο κομμάτι χθες προχθές που το έγραψες πάρα πολύ ωραίο, το διάβασα.
2: Γιατί πάντα ασκεί πίεση όταν το μπάσκετ
0: το ένα,
2: καλά.
0: Το ένα άθλημα το άλλο, ναι, στις μεγάλες ομάδες.
2: Στο παιδί και στο Παναθηναϊκό.
0: Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές, με το Magento One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% σε εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magento One Business και ανακάλυψε το. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Παπαδούλη με κινητό που τελειώνει σε 584 θα πάει στην Κρήτη με ANEC Lines. Να θυμίσουμε ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά, μην τα χάσετε, με το Startup Mac, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας, με όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, εντελώς δωρεάν. Αυτά.
1: Βασίλης Δέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη και εμείς θα πούμε το καλό τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Έχει ο Ρέμος γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ανάγκη να επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε ώστε να υπάρχει ένας προοδευτικός πόλος που θα κόψει πρώτος τον ύμα στις εκλογές, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Σημείωσε πως δεν τίθεται ζήτημα αν το κόμμα θα πάει όχι στη ΔΕΘ, ενώ είπε πως δεν είδε κάποιον να θέτει θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθεί αν θα υπάρξει ψηφοδέλτιο, ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως είναι κάτι που θα φανεί το επόμενο διάστημα και επεσήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, δεν θα κλείσει, δεν θα κατεβάσει τα φώτα, θα υπάρχει καθώς μπορεί να ανταπεξέλθει και στην πιο δύσκολη συνθήκη. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάπητο στη σημερινή δεύτερη μέρα της συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες. Έχουν διαμορφωθεί δύο τάσεις, οι χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα και εκείνες που είναι αποδέκτες κονδυλίων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων βρέθηκε η χώρα μας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο έδαφος του Λιβάνου. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι το ταξίδι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.T. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται. Εντωμεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής πίεσης. Το χολαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες και μεζονέτες. Θρίλερ με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Έσει ο τέλος για δύο 22χρονους περιπατές στον Όλυμπο, ένας εκ των οποίων είχε τραυματιστεί. Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει εταίρο σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παρακολουθούν στενά τον Ισπανό χαφ της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν. Αποχώρησε από τον Όφιο 26χρονος Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Ρουμανίας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη πικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους Παρασκευή. Είστε στα παραπολιτικά. Έχει μια χαρά μέρα έξω, χαρά Θεού. Και έχει και πολύ τουρίστα. Πολύ τουρίστα. Σήμερα κατεβαίνοντας είδα πάρα πολύ κόσμο. Είναι και αυτό που βλέπεις οι Βόροι. Τους καταλαβαίνεις από τα χρώματα, έτσι. Με τη ζέστη, πώς δεν. Δροσερά θα προσπαθήσουμε εμείς να πορευτούμε ως τις 12. Σκεφτόμουν ότι είδες πολύ τον μελετάμε τον Παρθενώνα τις τελευταίες μέρες, αλλά αν βρεθεί στο οπτικό σας πεδίο είναι αμαρτία να μη σηκώσετε το βλέμμα. Γιατί ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, δηλαδή 200 χρόνια και κάτι παραπάνω έχει να ειδωθεί, έχει να εμφανιστεί το μνημείο σε αυτήν τη μορφή του, την πληρέστερη δυνατή, μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον. Και είναι και η ολοκλήρωση μιας υπερδεκαετούς προσπάθειας και εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε την ευτυχία, την ευλογία να αναπνέουμε, να ζούμε, να περπατάμε γύρω από το Παρθενώνα, κρίμα δεν είναι να μην σηκώσουμε το βλέμμα. Τώρα έχουμε μία ανατροπή. Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη Λουκέρνη σήμερα. Εκεί περιμέναμε να πέσουν υπογραφές για αυτό που ελπίζουμε ότι θα σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ανατροπή. Η συνάντηση αυτή ακυρώθηκε πριν καν ξεκινήσει. Ο Σπύρος Ερμπέτης από την αίθουσα ειδήσεων θα μας εξηγήσει τι συνέβη και πώς. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Νίκη. Καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά ήταν, θα λέγαμε, η κατάληξη μιας εξέλιξης η οποία έχει ουσιαστικά γνωστοποιηθεί από χθες το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι όλο αυτό το γαϊτανάκι, όλο αυτό το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν στο BBC, ο οποίος ουσιαστικά ανέφερε ότι δεν έβλεπε το λόγο για να γίνει αυτή η τελετή σήμερα στην Ελβετία, στη Λουκέρνη, στο θέατρο Μπούργενστοκ, και με φόντο τις υπογραφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αυτό το μνημόνιο των 14 σημείων, ένα αρχικό προκαταρκτικό στάδιο δηλαδή για μια επόμενη οριστική ενδεχομένως συμφωνία. Ο λόγος δε γι' αυτό πως παρουσιαζόταν από το Πακιστάν ήταν ότι οι υπογραφές έχουν ήδη πέσει, και αυτό εννοούσε προφανώς τις υπογραφές που έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαχμπάζ Σαρίφ. Βέβαια είχαμε και ένα πλούσιο παρασκήνιο όσο περνούσαν οι ώρες. Είχαμε τα νέα πλήγματα στον Νότιο Λίβανο και το μήνυμα Νετανιάχου ότι ουσιαστικά το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί. Θυμίζουμε ότι χθες βγήκαν και νέοι χάρτες όπου ουσιαστικά επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου του IDF, των Ισραηλινών Όπλων Δυνάμεων στο Λίβανο. Με φόντο λοιπόν αυτές τις εξελίξεις είχαμε αυτά τα νέα πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και την αναφορά στο Λιβανέζικο μέσο Αλ-Μαγιαντίν ότι δεν θα πάνε Ιρανοί. Λόγω αυτής της κατάστασης στο Λίβανο.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα, δηλαδή είναι μια ακύρωση που μπορεί να έχει ουσιώδεις ουσιαστικές συνέπειες αυτόν τον οδικό χάρτη προς την κατάπαση του πυρός και την τελική ανακοχή, το τέλος του πολέμου.
1: Προσωπικά θα έλεγα ότι για την ώρα καταλαβαίνουμε πόσο εύθραυστο είναι στην πραγματικότητα το πεδίο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον δε έχει και το γεγονός, μεταδόθηκε από το Associated Press και έχει παίξει στα διεθνή μέσα. Έχουμε και σχετική αναφορά και στο παραπολιτικά.gr. Μια ενημέρωση από τον Στίβεν Βίτκοφ, θυμίζουμε, τον ειδικό απεσταλμένο Ντόναλντ Τραμπ με τον ρολό κλειδί και στο Μεσανατολικό και στο Ρωσο-Ουκρανικό κτλ. Ο οποίος φέρεται να ενημέρωσε το Κογκρέσο, γιατί θυμίζουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από το Κογκρέσο και από επιφανείς Ρεπουμπλικανούς και Ρουσιαστές κυρίως για την συμφωνία. Με βάση λοιπόν αυτή την ενημέρωση, φαίνεται ότι υπάρχει μια επιστολή της Τεχεράνης προς το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για να ξεκινήσουν επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, και μάλιστα ότι σε αυτές τις επιθεωρήσεις θα συμμετέχουν και οι Αμερικανοί. Θα λέγαμε ότι μάλλον είναι κάποιες ασκήσεις ηρεμίας από πλευράς Λευκού Οίκου Νίκη, προκειμένου πιθανόν να καταλαγιάσουν σταδιακά αυτές τις αντιδράσεις. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις στις ΗΠΑ, υπάρχουν όμως αντιδράσεις και στο Ιράν. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν και διαδηλώσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα, τον Αμπάς Αραχτή, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Μοχαμέντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Θυμίζουμε ότι θα ήταν μάλλον τα δύο πρόσωπα τα οποία θα ταξίδευαν σήμερα στην Ελβετία για να υπογράψουν τη συμφωνία. Τελικά, βέβαια, κάτι τέτοιο το πήρε μάλλον πάνω του ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ίσως βγάζοντάς και από τη δύσκολη θέση.
0: Λοιπόν, πάντως ναι, είναι αυτό που λες. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς και διαγυμνού οφθαλμού το εύθραυστο του πράγματος, όπως και το ρόλο του Νετανιάχου σε αυτήν την ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για ό,τι νεότερο βεβαίως όσο είμαστε στον αέρα. Έχεις ελευθέρας και είμαστε ευγνώμονες. Ο Σπύρος Ερμπέτης από την αίθουσα ειδήσεων, αναλυτικά η ενημερωσή σας στο παραπολιτικά.gr. Δεν συστηθήκαμε με τη φουριά. Κάτι ο Παρθενώνας, κάτι η Λουκέρνη. Ο Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ο άρχον της κονσόλας, ο κονσολιέρης μας. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα στο 211 10 80 8 80. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές.

Λοιπόν, δύο λόγια για το μενού. Δεν σας είπα ούτε τα mail. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, είναι Ιούνιος. Θέλω την επίοικιά σας. Όλοι στην ίδια κατάσταση, δεν είμαστε? Σαν να έχουμε να δώσουμε το τελευταίο μάθημα εξεταστική. Που λες, δεν θέλω ρε παιδί μου να πάω καν. Δεν θέλω να πάω. Είπε, κόψε με, θα έρθω το Σεπτέμβριο. Αλλά άμα δουλεύεις, δεν πάει έτσι. Radio-papaki-parapolitica.gr. Καλημέρες, παρατηρήσεις, προτάσεις, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, μοιραστείτε το.

0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και έρχομαι στο μενού. Επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο κύριος Τσακλόγλου. Όπως θυμάστε, ο κύριος Τσακλόγλου, εκτός από καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έχει διατελέσει και υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι ο άνθρωπος που υλοποίησε το Ταμείο Επικουρικής και Εφαλοποιητικής Ασφάλισης, το λεγόμενο ΤΕΚΑ. Του ζητήσαμε να είναι μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το ασφαλιστικό του μέλλοντος και τις συντάξεις μας κλπ. Αφορμή και τη χθεσινή παρέμβαση του Γιάννη Στουρνάρα στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που πήρε μεγάλη έκταση, γιατί ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος βλέπει ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν στο μέλλον για ποσοστά σύνταξης ικανοποιητικά για τους εργαζομένους. Θα δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε με τον κύριο Τσακλόγλου, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι Παρασκευή, αρχίζουν και οι περιοδίες των καλλιτεχνών, αρχίζουν και οι συναυλίες. Θα είναι μαζί μας η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μια καλλιτέχνης που την ακολουθούμε, την αγαπάμε. Οπότε αυτά έχει σήμερα το πρόγραμμα. Φτιάξτε ένα καφεδάκι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
1: Ακούτε Ionion FM.

Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

θα είμαστε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Ανθίσταμε σε αυτήν την τάση που μου προκαλούν τα μηνύματά σας, ειδικά ένα που έρχεται από τη Λευκάδα, από κάποιους που μας ακούν εκεί και έχουν μπει ήδη σε φάση διακοπών. Τυχερούλιδες, στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Με καθαρά αντικειμενικά κριτήρια, νομίζω σαν τη Λευκάδα δεν έχει άλλο. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, λοιπόν, το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσης χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική αλλά και στη χάραξη τραπεζογραμματείων. Η έκθεση αυτή εγκαινιάστηκε στη φετινή Νύχτα Μουσείων και σας περιμένει να την επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 2027. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του Ιστορικού Αρχείου και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Βλέπω, θα τα έχετε δει και εσείς, γιατί έχει πάρει αρκετά μεγάλη έκταση και δικαίως τα νέα στοιχεία για τις γεννήσεις, για την πορεία του δημογραφικού, για τη γύρανση του πληθυσμού. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή, την ξέρετε την εικόνα. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που μεταξύ όλων των άλλων φέρνει στην πρώτη γραμμή με ανησυχία και το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, με το βλέμμα στο μέλλον. Χθες είχαμε και μία παρέμβαση από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, που βλέπει ούτε λίγο το πολύ ότι οι συντάξεις, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Είναι η μείωση των γεννήσεων από τη μία, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής από την άλλη. Και σκεφτήκαμε ότι αρμοδιότερος από τον κύριο Πάνο Τσακλούγλου δεν υπάρχει για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και με τα δύο καπέλα του και το καπέλο του καθηγητή, αλλά και το καπέλο του ανθρώπου που στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το ΤΕΚΑ. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Τσακλούγλου.
1: Καλημέρα, κυρία Λιμπερό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Όπου ΤΕΚΑ, Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης, θυμάμαι την πρώτη συνέντευξη που κάναμε γι' αυτό, όταν ακόμη ζητούσατε από τον κόσμο να ανταποκριθεί, να μπει στη διαδικασία, να υπαχθεί σε αυτό. Δεν ξέρω αλήθεια, βεβαίως δεν είστε πια στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω αλήθεια αν έχετε εικόνα για το πώς συνεχίστηκε αυτή η πορεία.
1: Κοιτάξτε λίγο, συνεχίζεται. Έχει οργανωθεί το ΤΕΚΑ, είναι αυτή τη στιγμή παραπάνω από μισό εκατομμύριο, αρκετά παραπάνω. Ασφαλισμένη σε αυτό, έχει μαζέψει τις πρώτες εκατοντάδες εκατομμύρια από ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής είναι με διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία δεν έχουν επενδυθεί πραγματικά αυτά τα χρήματα.
0: Θέλετε, συγγνώμη τώρα, καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί μιλάω σαν να ξέρουν όλοι τι είναι το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης. Θέλετε με δύο λόγια να μας το θυμίσετε τι είναι, με δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε λίγο, είναι για όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι μπήκαν στην αγορά εργασίας από την 1η-1η του 2022. Είναι ασφαλισμένοι και έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο αυτό, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να λειτουργεί με κάποιον ατομικό κουμπαρά. Mm. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία έχουν από εισφορές πηγαίνουν στο ΤΕΚΑ, πρόκειται αυτά τα πράγματα να επενδυθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ίδιων των ασφαλισμένων, και αργότερα όταν θα φτάσουν μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, στο να πάρουν τη σύνταξή τους, θα πάρουν και την επικουρική τους σύνταξη, η οποία θα είναι αυτής της μορφής και όχι της διανεμητικής, που είναι το άλλο, που είναι οι σημερινές συντάξεις του ΕΦΚΑ. Τώρα, βάζοντας την εμπειρία χωρών οι οποίες έχουν όρημα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα, συνήθως οι αποδόσεις αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι η αποδόση των διανεμητικών συστημάτων, και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις είναι και πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες.
0: Έχουν όμως και αυξημένο ρίσκο.
1: Είναι κάτι που το δέχονται στις αναλύσεις τους και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί. Δηλαδή στο Aging Report της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η διαφορά.
0: Έχει όμως και αυξημένο ρίσκο η επενδυτική προοπτική χρημάτων των ασφαλισμένων.
1: Όλες οι επενδύσεις έχουν ρίσκο. Όμως όταν γενικά αυτό εδώ το πράγμα το οποίο βλέπουμε από τις αγορές είναι το ότι μπορεί να έχουν ρίσκο, αλλά όταν μιλάμε για μακροχρόνια περίοδο είναι και οι αποδόσεις οι οποίες είναι πολύ υψηλότερες. Οπότε αν μου λέγατε, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρετε, θα βγω στη σύνταξη την επόμενη χρονιά, θα σας έλεγα ότι όχι, πάρτε ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλού ρίσκου. Mm-hmm. Αν όμως έχετε πολλά χρήματα μπροστά σας, γιατί υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ, μια σχέση μάλλον θετική μεταξύ της προσδοκόμενης κερδοφορίας και των προσδοκόμενων αποδόσεων και του ρίσκου. Οπότε εκεί είναι αυτό το πράγμα, τα πολλά χρόνια που έχουν μπροστά, τα οποία σας δίνουν αυτό το περιθώριο. Και έχει και άλλα πλεονεκτήματα ακόμα, δηλαδή το ότι για το ασφαλιστικό μας σύστημα ολόκληρο, ακριβώς επειδή αυτά τα συστήματα, τα κεφαλαιοποιητικά, δεν έχουν το δημογραφικό κίνδυνο, ουσιαστικά του δίνει μια ασπίδα ακόμα του ασφαλιστικού μας σύστημα.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατί το ΤΕΚΑ έρχεται παρεπιπτόντως στην κουβέντα μας, συνδέεται άρρηκτα βέβαια με την καρδιά του προβλήματος, το οποίο πρόβλημα, όπως πολύ έτσι γλαφυρά το περιέγραψε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι αναπόδραστο και είναι μπροστά μας. Δηλαδή αν δει κανείς την πορεία του δημογραφικού, το προσδόκιμο, τη γύρανση του πληθυσμού, είναι κουκιά μετρημένα. Και δεν βάζω στην εξίσωση το τι αλλαγές μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, την πόση μείωση θέσεων, άρα εισφορών κλπ. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε το ασφαλιστικό στο μέλλον, κύριε Τσακλόγλου?
1: Θα σας πω. Πρώτα-πρώτα, αυτή η τάση για τη δημογραφική γύρανση του πληθυσμού δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Δηλαδή, στις αναπτυγμένες χώρες έρχεται να φαίνεται αυτό ήδη από τη δεκαετία του 80. Πολλές αναπτυγμένες χώρες, με μία εξαίρεση την οποία τη γνωρίζετε, πήραν μέτρα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι κάνανε.
0: Στην Ελλάδα λέτε.
1: Στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Δηλαδή περιόρισαν έως και εξαφάνισαν τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις, αναπροσαρμόσανε τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων, συνδέσανε είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο το όριο συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης. Ορισμένες χώρες πήγαν και σε ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Δηλαδή η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει και ένα φρένο χρέος για το συνταξιοδοτικό της. Δεν μπορεί να περάσει δηλαδή η συνταξιοδοτική δαπάνη ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ. Και τέλος ήταν και όλες οι χώρες βάλανε κάποια συστήματα, είτε που προϋπήρχαν είτε που δημιουργήθηκαν, κεφαλοποιητικής μορφής δίπλα στα διανεμητικά συστήματα. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα από αυτά τα πράγματα μέχρι την περίοδο της κρίσης. Mm-hmm. Στην περίοδο της κρίσης γίνανε μεγάλες περικοπές στη σύνταξη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτό. Αλλά γίνανε και πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Οι οποίες μάλιστα οι μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκαν και μετά το τέλος, μετά την έξοδό μας από τα μνημόνια. Το ΤΕΚΑ που αναφέρατε, ας πούμε, για παράδειγμα προηγουμένως, mm-hmm. έγινε μετά την έξοδό μας από τα μνημόνια. Mm-hmm. Τώρα, κάθε τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει μία έκθεση, λέγεται The Aging Report, δηλαδή η έκθεση της γύρανσης, ας το πω έτσι. Και ουσιαστικά αναλύει ποιες είναι οι συνέπειες της γύρανσης του πληθυσμού σε τέσσερις τομείς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση και είναι η μακροχρόνια mm-hmm. φροντίδα. Στο κομμάτι που είναι για τις συντάξεις, αυτό το πράγμα που λέει για το ελληνικό σύστημα είναι το ότι με βάση τις προβλέψεις που έχουμε για τα δημογραφικά μας, με βάση με τις προβλέψεις που έχουμε για την οικονομία και τις υφιστάμενες διατάξεις, αν κρατήσετε τους κανόνες τους οποίους έχετε και να μην τους παραβείτε, το σύστημά σας είναι βιώσιμο. Αλλά πρέπει αυτό να τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Οπότε δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρας στην ομιλία του στην Ελετέα ήταν πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε μια ακόμα περισσότερο καλή σύνταξη, γιατί μην ξεχνάμε το ότι πράγματι ιδίως με τον νόμο Κατρούγκα όλο αυτό που γίνεται είναι σημαντική αναπροσαρμογή στα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά ακόμα και όταν φτάσουμε σε όρημα σημεία, τα ποσοστά αναπλήρωσης στην Ελλάδα απλά δεν θα είναι τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αυτή τη στιγμή, θα είναι τα δεύτερα ψηλότερα. Και όταν μπαίνει μέσα στην εξίσωση και το ΤΕΚΑ, ξαναγίνονται τα ψηλότερα.
0: Εντάξει, όμως το ΤΕΚΑ αφορά, είπαμε, ασφαλισμένους από το 2021 και μετά.
1: Το Aging Report έχει προοπτική μέχρι το 2070, δηλαδή δεν βλέπει τα επόμενα χρόνια μόνο. Βλέπει. Οπότε δικαιολογημένα θα μου πείτε τι άλλες αλλαγές μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, όπως την νοημοσύνη που είπατε προηγουμένως.
0: Είναι ένας παράγοντας, δεν είναι. Και δεν τον συζητάμε σε καμία του παράμετρο, ούτε για την εργασία σήμερα, ούτε για το ασφαλιστικό.
1: Δεν ξέρουμε, κυρία Τιμπεράκη.
0: Δεν ξέρουμε, αλλά οφείλουμε κάπως να σχεδιάσουμε με βάση κάποια πιθανά σενάρια. Υπάρχουν σενάρια. Δεν φαίνεται να σχεδιάζουμε.
1: Δείτε, θέλω να σας πω δύο απόψεις οι οποίες υπάρχουν. Το ένα πράγμα, για παράδειγμα, το οποίο λένε είναι ότι θα μας κάνει απίστευτα παραγωγικότερους η τεχνητή νοημοσύνη. Παραγωγικότερη, ψηλότερη μισθή, ψηλότερες εισφορές, άρα λιγότερο δύσκολο το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Υπάρχει όμως και η δεύτερη άποψη, η οποία λέει ότι, παιδιά, ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει την εργασία. Ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, το βιβλίο του κ. Σκυλακάκη, που συζητούσαμε μαζί κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εγώ το βρήκα πολύ, πολύ ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως του αν θα επαληθευτούν αυτές οι εκτιμήσεις. Πάντως ανοίγει μία συζήτηση.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Νομίζω ότι κάποιες από τις απόψεις του κ. Σκυλακάκη μου φάνηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι λίγο πιο απεσιόδοξο από ότι είναι.
0: Μακάρι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Κάπως πρέπει να προετοιμαζόμαστε.
1: Και είναι πάρα πολύ καλή βάση αυτό το βιβλίο για αυτήν εδώ τη συζήτηση την οποία λέτε. Αλλά άμα γίνει εκτόπιση της εργασίας, τι σημαίνει? Λιγότεροι εργαζόμενοι, λιγότερες εισφορές, άρα τι θα κάνουμε αργότερα? Αυτό είναι το πράγμα στο οποίο αναφερόμουν. Ναι. Πολλά από αυτά τα πράγματα έχουν σχέση και με το πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία, αλλά και πώς θα εξελιχθεί η πολιτική σε σχέση με την τεχνολογία.
0: Πάντως, άνθρωποι που είμαστε σήμερα, ας πούμε, στη μέση ηλικία ή τέλος πάντων έχουμε διανύσει ένα σημαντικό μέρος του εργασιακού μας βίου, έχουμε την ανησυχία και έχουμε και την απορία του πώς θα μπορούσαμε κάπως να εξασφαλίσουμε κατά το δυνατόν μια αξιοπρεπή διαβίωση στα γεράματα που λέμε. Και επίσης υπάρχει και ένας ελέφαντας στο δωμάτιο που δεν τον συζητάει κανένας πολιτικός, κύριε Τσακλόγλου. Εσείς σήμερα δεν έχετε αυτήν την ιδιότητα, οπότε εγώ θα το θέσω. Άλλωστε, είσαστε από εκείνους που ακόμη και όταν ήσασταν στο Υπουργείο μιλήσατε για αυτόν τον ελέφαντα. Είναι η αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας, την οποία την έχουμε ψηφίσει, υπάρχει στο νόμο μας και κάνουμε όλοι ότι δεν τη βλέπουμε, ή οι πολιτικοί, επειδή δεν θέλουν να αναλάβουν και το κόστος, κάνουν σαν να μην υπάρχει.
1: Ότι αυτό εδώ το Aging Report, αυτό που λέει, το σύστημά μας είναι βιώσιμο αν τηρήσουμε τους κανόνες. Ίσως ο πιο σημαντικός από όλους τους κανόνες είναι αυτός.
0: Πάντως δεν τον τηρούμε μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Την προηγούμενη φορά που ήταν να γίνει ένα προσαρμογή των ορίων το 2024, ναι. Αυτό το πράγμα που έγινε στην περίοδο αναφοράς δεν είχαν μεταβληθεί τα όρια. Γιατί δεν είναι τα όρια όταν γεννιέται ένα παιδί, δηλαδή δεν βλέπει το προσδόκιμο της επιβίωσης ενός νεογέννητου, βλέπει το προσδόκιμο της επιβίωσης ενός ατόμου που είναι στη ηλικία συνταξιοδότησης, δηλαδή στα 65 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα το οποίο είχαμε διαπιστώσει εκεί ήταν ότι στην περίοδο αναφοράς δεν είχαν μείνει σχεδόν αμετάβλητα τα όρια αυτά, και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε καμία προσαρμογή. Η επόμενη είναι να γίνει το 2027.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μέσα στο Aging Report έχει και μία εκτίμηση που λέει.
0: Να σας πω τώρα, με εκλογές του 27 παίζετε τα λεφτά, σας παίζετε ένα στοίχημα ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει.
1: Ας γίνει μετά.
0: Θα γίνει μετά τις εκλογές. Εντάξει.
1: Γιατί υπάρχει και μία εκτίμηση εκεί πέρα η οποία λέει τι θα γίνει αν δεν το κάνετε αυτό το μέτρο. Και το δημοσιονομικό κόστος είναι 0,4% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο. Όχι για μία χρονιά, για πάντα.
0: Τα
1: νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Και πραγματικά αυτό είναι, αυτό είναι το νόημα του Aging Report. Δηλαδή, τηρήστε αυτά που ήδη έχετε ψηφίσει.
0: Πάντως, αν σας ζητούσε κανείς να πείτε, ας πούμε, 2-3 πράγματα που πρέπει, που είναι εκ των όνων κάνευ για να παραμείνει βιώσιμο το ασφαλιστικό και να μην βρεθούμε μπροστά σε μια τρύπα που δημοσιονομικά δεν μπορούμε να τη γεμίσουμε. Ποια θα ήταν αυτά? Θα ήταν
1: το κεφαλοποιητικό που ήδη έχουμε ψηφίσει, και για το δεύτερο πραγματικά όπου μπορούμε να έχουμε σε ιδιωτική βάση, ας το πούμε έτσι επιπλέον, κάποια πρόσθετη συνταξιοδοτική αποταμίευση, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και για μας, για τα γυρατιά μας, αλλά και για την εθνική οικονομία μας, γιατί ένα κομμάτι από αυτό σημαντικό πρόκειται να επενδυθεί και στην Ελλάδα, δίνοντας όθηση και στην ίδια την οικονομική δραστηριότητα.
0: Λέτε και η ιδιωτική, παράλληλη ιδιωτική ασφάλιση.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι. Εντάξει,
1: τώρα, αυτό ιδιωτική βέβαια ασφάλιση, είτε ατομική είτε ομαδική.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: εκεί βέβαια θα πρέπει κανείς να μπορεί να το υποστηρίξει, και όταν εισοδηματικά είμαστε εκεί που είμαστε, είναι ένα ερώτημα για πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και πρώην Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κάνουμε σαν να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά το καλό σενάριο είναι να υπάρξει. Δηλαδή να ζήσουμε αρκετά ώστε να γεράσουμε και να το βρούμε μπροστά μας. Επομένως, κάπως πρέπει να το διαχειριστούμε. Και προς Θεού, επειδή έχουν αρχίσει 2-3 μηνύματα κάπως θεταμένα, δεν λέω να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Δεν λέω να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Λέω ότι έχουμε ψηφίσει ένα νόμο που λέει ότι υπάρχει ένα μοντέλο που βλέπει με βάση το προσδόκιμο με πόσα χρόνια, με τι όριο σταξιοδότησης μπορεί αυτό το πράγμα να είναι βιώσιμο. Καταλαβαίνω, είμαστε σε μια χώρα, να, έχω εγώ ένα φίλο που η μαμά του εργαζόταν στην Ολυμπιακή και πήρα σύνταξη στα 38 με ανήλικο. Καλή φάση για τη μαμά του. Καλή φάση και για το φίλο μου. Δεν είναι πολύ καλή φάση για εμάς τους υπόλοιπους όμως. Αυτή η πατέντα. Που έχει διάφορες βερσιών. Ανέφερα τώρα την Ολυμπιακή επειδή δεν υπάρχει. Για να μην προσβληθεί κανείς εκεί έξω. Αλλά έχει και τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Φανταστείτε τώρα. Θα ήμουν. Πόσο στα 38 είπα. 6 χρόνια συνταξιούχος θα ήμουν. 6 χρόνια στα 6. Ωραία χρόνια. Πασόκ, ωραία χρόνια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με την Ελεονόρα Σβγανέλη.
2: Ιόνιον FM.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐα.
1: Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης.

0: ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Διαβάστε στην απογευματινή, φύλο και φτερό όλες οι πολεοδομίες. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Το παρασκήνιο της χαοτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ και Κάγια Κάλλας. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, τα στρατόπεδα και η απειλή της Κίνας. Δημογραφικός συναγερμός. 2.873 λιγότερες γεννήσεις το 2025. Πτώση 4,2% σε ένα χρόνο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου κουζίνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουν η κυβέρνηση μου χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: μεγάλη χαρά έχω που φεύγουμε από τα της επικαιρότητας και στρέφουμε το βλέμμα στο καλοκαίρι που είναι ταυτισμένο μεταξύ όλων των άλλων και με ήχους και με συναυλίες που κάπως εξελίσσονται σε ωραίες γιορτές, σε ωραίες συναντήσεις. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, δεν χρειάζεται συστάσεις. Λυπάμαι που πατάω και το τραγούδι, αλλά το κάνω για καλό λόγο γιατί είναι μαζί μας η ίδια λίγες μέρες πριν από τη συναυλία στο Βεάκιο. Καλημέρα, κυρία Ζουγανέλη, να πω ή Ελεονόρα.
1: Ελεονόρα. Ελεονόρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελεονόρα, αγαπημένη. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Είμαστε σε περίοδο ετοιμασιών τελευταίων. Έχουμε τελειώσει τις πρόβες και κάνουμε τις τελευταίες κουνελιές και ξεκινάμε.
0: 24 του μήνα στο Βεάκιο, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι καμιά εικοσαριά η σταθμή φέτος, περιοδία.
1: Φέτος είναι, νομίζω, 15 με 20, δεν είμαι σίγουρη πολύ, αλλά φέτος αποφασίσαμε ότι θα να κάνουμε λίγες συναυλίες, γιατί έχω παράλληλα να ετοιμάσω την δισκογραφική μου δουλειά, οπότε πρέπει να έχω λίγο χρόνο για στούντιο, για δοκιμές, για demo.
0: Πότε έρχεται?
1: Αν όλα τα πάνε καλά, και θέλω πάρα πολύ να πάνε καλά, γιατί έχει λείψει να βγάλω άλμπουμ, θα βγει το Δεκέμβριο και μου πει δίσκος. Οπότε το περιμένω και εγώ με πολύ λαχτάρα. Έχω χρόνια να βγάλω ολοκληρωμένη δουλειά. Η τελευταία που έχω είναι με το Σταμάτη.

0: κομμάτι του γραουνάκι. Οπότε το είχα
1: πολύ. Να ρωτήσω για την επόμενη δουλειά ή να μείνω σε αυτό? Γιατί είστε ακόμα σε διαδικασία.
0: Είμαστε ακόμα σε διαδικασία. Okay. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακριβώς. Okay. Πάντως είναι πολύ συλλεκτικός ο δίσκος. Και ετοιμάζεται.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να τραγουδά κανείς σε μία σκηνή το χειμώνα, σε μία συνθήκη έτσι διαφορετική, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου που είμαι ακροατής και επισκέπτης, ναι, με τις καλοκαιρινές περιοδίες και με αυτές τις συναυλίες του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα?
0: Είναι αρκετά διαφορετικό. Έχουν πολύ ενδιαφέρον βέβαια και τα δύο. Είναι αλλιώς και ο κόσμος, είναι αλλιώς η συνθήκη ακριβώς όπως είπες. Αλλά έχει το καθένα τη χάρη του. Οι συναυλίες απλώς για μας που εγώ δηλαδή κάνω αρκετά χρόνια περιοδίες, είναι κάτι το οποίο το περιμένω και νομίζω ότι και το κοινό που έρχεται να μας δει έχει. Είναι ένα ραντεβουδάκι που δίνουμε κάθε χρόνο. Μας περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά και εμείς έχουμε λαχταρίσει πολύ. Τώρα, επειδή αυτό το χειμώνα εγώ δεν είχα εμφανιστεί ως τραγουδίστρια, αλλά έπαιζα στο θέατρο επίσης.
1: Το μεγάλο μας τσίρκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχω πολύ καιρό να τραγουδήσω και μου έχει λείψει όπως και να έχει. Δηλαδή, θέλω να τραγουδήσω τα τραγούδια μου.
1: Και θέλουμε κι εμείς, προφανώς. Ναι. Θέλουμε κι εμείς. Πώς ήταν αυτή η παύση και πόσο εύκολα το αποφασίζει κανείς να πει εντάξει, τώρα για κάποιους μήνες είμαι εδώ, είμαι στο θέατρο. Και είμαι και σε ένα έργο που έχει γράψει μια ιστορία πολύ ξεχωριστή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως το θέατρο όταν έρχεται στη ζωή μου μου φέρνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή τρεις παραστάσεις έχω κάνει μέχρι σήμερα και οι τρεις ήταν πολύ ξεχωριστές και έχουν πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Εύκολο ή δύσκολο, την πρώτη φορά ήταν λίγο πιο δύσκολο γιατί δεν το είχα ξανακάνει. Τώρα που γνωρίζω κάπως λίγο την διαδικασία μου είναι πολύ πιο εύκολο. Mm-hmm. Εμένα το θέατρο με κεντράρει, είναι πολύ ομαδικό άθλημα, χρειάζεται δηλαδή πράγμα που το τραγούδι είναι, ναι, έχουμε και εμείς ανθρώπους, έχουμε και την πάντα μας, έχουμε και τους μουσικούς, απλώς στην ουσία έχει ένα λίγο πιο μοναχικό δρόμο. Στο θέατρο το αποτέλεσμα είναι τελείως ομαδικό. Εμένα αυτό με ξεκουράζει, μοιράζεται η αγωνία, μοιράζεται.
1: Ναι, έχει και μια αίσθηση ασφάλειας όπως το λες. Παρότι ακριβώς η έκθεση υπάρχει και στα δύο.
0: Βέβαια υπάρχει, αλλά νιώθεις πάντα δίπλα σου ένα χέρι να πιαστείς και να βοηθηθείς. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και επίσης μου αρέσει και τρομερά η καθημερινή επαφή με αυτό. Mm. Δηλαδή αυτή η ρουτίνας μου επιτραπεί της καθημερινότητας που πηγαίνεις, ετοιμάζεις, σε βάζεις τα ρουχαλάκια σου, μπαίνεις στο ρόλο. Αυτό είναι κάτι που εμένα με κεντράρει και με ισορροπεί. Μου λείπει δηλαδή λίγο στο κομμάτι του τραγουδιού.
1: Θα το έκανες, εννοώ πιο μόνιμα. Ακόμη πιο αφοσιωμένα.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν μου είναι εύκολο να αποχωριστώ ούτε αυτή τη στιγμή, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και δεν ξέρω αν χρειάζεται να μπω σε αυτό το δίλημα. Mm. Αλλά μου αρέσει που κατά περιόδους έρχεται και με βρίσκει το θέατρο και το βρίσκω και εγώ. Γεμίζω και συνεχίζω την διαδρομή μου στο τραγούδι.
1: Είχα πει ότι δεν θα το ρωτήσω γιατί είναι κλισέ και το έχουν ρωτήσει πολλές φορές, αλλά περιγράφοντάς μου τη συνθήκη στο θέατρο, Ελεονόρα, και εκεί που μίλησες ας πούμε για ένα χέρι, που υπάρχει και ένα χέρι, θυμήθηκα ότι φέτος ένα από τα χέρια αυτής της ομάδας ήταν και ο πατέρας σου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή η σύμπραξη που είναι καλλιτεχνική, αλλά όλες οι κόρες ξέρουμε πώς είμαστε με τους παπάδες μας, έχει και κάτι το οικογενειακό. Πώς είναι?
0: Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Εμένα με ανακούφισε πραγματικά πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέμε εντάξει, ναι, έχεις ξεπεράσει, έχεις σχηματίσει μια διαδρομή, δεν ένιωσε ποτέ τον πατέρα μου ως βάρος ή και στις ερωτήσεις αυτές αν είχες σύγκριση, αν δεν είχες, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές, αλλά όλα αυτά είναι λίγο θεωρητικά μέχρι να έρθει στιγμή. Mm. Ένας άνθρωπος που έχει τέτοια μεγάλο ρόλο στη ζωή, όπως είναι ο πατέρας μου, και έχει και ρόλο ενώ είναι εγώ, έχουμε επαφή και σχέση. Όταν αυτό αποτυπώθηκε φέτος και δουλέψαμε, συνεργαστήκαμε ξαφνικά και κατάλαβα μέσα στα κόκαλά μου ότι τον βλέπω σαν έναν συνάδελφο, καθαρά.
1: Α, γίνεται αυτό, μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ναι, έγινε και ήταν πάρα πάρα πάρα πολύ τρυφερό, ωραίο και απαλλακτικό. Mm. Νομίζω ότι βρέθηκε μια πολύ όμορφη ισορροπία, μια Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή και θυμάμαι με πολύ συγκίνηση.
1: Γιατί επιλέγεις, νομίζω και τις άλλες φορές που το έκανες, όταν ασχολήθηκες με το θέατρο, όταν μπήκες στη λογική μιας παράστασης, είπες ότι θα κάνω μια παύση από το τραγούδι. Αυτά τα δύο δεν θα μπορούσαν και να συνδυαστούν. Θέλω να πω και οι μουσικές σκηνές πια, δυστυχώς, ναι, λίγες μέρες την εβδομάδα.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσαν πρακτικά, θέλω να πω, υπάρχει δυνατότητα. Απλώς μου αρέσει να αφοσιώνομαι στα πράγματα και επειδή νιώθω ότι ούτως ή άλλως κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα, τουλάχιστον προσπαθώ μένοντας κάπου σταθερά να μην μπερδεύω παραπάνω το κοινό. Να ξέρετε, τώρα κάνω θέατρο, τώρα κάνω τραγούδι. Ελπίζω δηλαδή να μην χρειαστεί ποτέ να τα μπλέξω. Εκτός αν τύχει κάτι που είναι, έχω ξεκινήσει. Δηλαδή, συνήθως γι' αυτό και παίρνω και λίγο απόσταση. Δηλαδή, πολλές φορές έχω μια πρόταση από το θέατρο που δεν την ακολουθώ, γιατί ξέρω και γνωρίζω ότι πρέπει να τραγουδήσω και θέλω να τραγουδήσω ή βγάζω ένα δίσκο, οπότε υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις εκεί.
1: Εντάξει, αυτό δείχνει και έναν άνθρωπο που δεν έχει, δεν ξέρω πώς να το πω, άλλη λέξη δεν μου έρχεται, δεν έχει τηλεμαργία. Που ξέρεις, δείχνει έναν άνθρωπο που πορεύεται κάπως χορτασμένος και με πολύ προσεκτικά βήματα. Να γυρίσουμε στη συναυλία, να γυρίσουμε στη φετινή περιοδία και να μας πεις λίγο τι θα ακούσουμε, ποια είναι η λογική του προγράμματος. Δεν ξέρω αν θες να μιλήσεις και για τους συνεργάτες σου. Η μουσική είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι αυτή τη ομάδα.
0: Εννοείται. Εγώ φέτος θα ταξιδέψω μαζί με τους μουσικούς που είχα και πέρσι. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα. Τη ενοχιστρώση κάνει η Ευρυπίδη ο Ζεμενίδης. Είναι πολλά χρόνια συνεργάτης μου. Και φέτος αποφασίσαμε να εντάξουμε στην ήδη υπάρχουσα ομάδα πνευστά όργανα, τα οποία δεν είχα τη χαρά να ξαναπαίξω. Χάλκινα εννοώ πνευστά. Και έτσι έχει πάρει μια καινούρια. Έχουμε λίγο καινούριο ήχο στην πάντα εξαιτία αυτή τη προσθήκη και είναι πολύ ευχάριστη και για μας. Προφανώς όταν έχεις δισκογραφία σε ένα πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνεις, γιατί και έχω ανάγκη να τραγουδήσω τα τραγούδια, αλλά και το κοινό που έρχεται θέλει να ακούσει τα τραγούδια. Οπότε ένα μεγάλο μέρος των τραγουδιών είναι από τη δική μου δισκογραφία. Ένα άλλο μέρος των τραγουδιών φέτος είναι από τραγούδια που έχω δισκογραφήσει, αλλά με αφορμή παραστάσεις, όπως ήταν η παράσταση της Μελίνας που είχα κάνει στο Ηρώδιο, όπως κάποιες συμμετοχές που κάνει με τον Γιώργο Ταλάρα που έχει τύχει να τραγουδήσω και έχουν δισκογραφηθεί, οπότε είναι και μια τέτοια πλευρά δισκογραφίας δική μου και τραγούδια αλλωνών που συνηθίζω πάντα να έχω στο πρόγραμμά μου, γιατί αγαπάω πάρα πολλά τραγούδια ελληνικά που έχουν τραγουδήσει άλλοι ερμηνευτές. Το κάνω από πάρα πολύ μικρή αυτό. Είναι κάτι που δεν λείπει ποτέ από το.
1: Και μου έρχονται τώρα, σηκώνει και ακρογιαλιές δειλινά, σηκώνει και τέτοια πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα, πρώτο ραντεβού είναι η πρώτη συναυλία, δεν είναι, στο Βεάκιο.
0: Όχι, ξεκινάμε από τη Λάρισα. Λάρισα Βέρεια, είμαστε 2021. Επιστρέφουμε Αθήνα στο Βεάκιο. Προς 4 και ανεβαίνουμε προς τα πάνω.
1: Δεν ξέρω τι λένε. Ξέρω για τους τοπίους ότι δεν λένε ποτέ καλή επιτυχία, οπότε από τίποτα.
0: Ναι, λένε κάτι άλλο που δεν είναι καλό.
1: Που δεν λέγεται. Δεν ξέρω τι ισχύει για τους τραγουδιστές. Είμαι σίγουρη όμως ότι αυτές θα είναι πολύ ωραίες συναντήσεις ανά την Ελλάδα. Εύχομαι ένα πολύ, πολύ ωραίο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεμάτο και χαρούμενο και δημιουργικό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ναι, γίνονται και αυτά γύρω μας, κάπως να ανασένουμε ρε παιδί μου, κάπως.

0: Μα θέλω να. Μου αφήνεται να γιάσω. Βάλε, λέει, και λίγο Λουκιανό, γιατί δεν είπε τίποτα για τον Καραμανλή. Είπαν όλοι οι υπόλοιποι, πρέπει να σα τα πω κι εγώ. Είπαμε λίγο να ξεφεύγουμε από τα τρέχοντα. Βέβαια, κάθε αφορμή να ακούσουμε Κυλαϊδόνη, μόνο για καλό είναι, από όπου και αν προέρχεται. Είναι το αντίστροφο που λέμε με τη βία. Καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Επικροτώ το Λουκιανό από όπου και αν προέρχεται. Αυτή είναι η φάση. Είστε αδυσόπιτοι εσείς που στέλνετε φωτογραφίες από μέρη διακοπών. Μπορώ να σας απαντάω σε έναν με έναν λαγοκέφαλο. Κάπως να σας το χαλάσω δηλαδή κι εγώ. Ναι, ναι, διαβάζω ότι προχωράει αυτή η ιστορία με την επικήρυξη. Θα γίνουμε κυνηγοί λαγοκέφαλων. Είναι η μεταξέλιξη του κυνηγού κεφαλών, γιατί κυνηγός λαγοκέφαλου. Μη μου λέτε για το Μουντιάλ, σας έχω πει είμαι άμπαλη. Κάθομαι και βρίσκω τα παιχνίδια, ό,τι παίζει Ρονάλντο και Μέση, για να τα βλέπει ο μικρός να χαίρεται. Αυτό βέβαια είχε ως συνέπεια να δω τι ήτανε. Ήτανε, έχω δει Γερμανία Κουρασάο, φανταστικό. Έχω δει Αργεντινή, Αλγερία, νομίζω. Μη με κοιτάς, έτσι και εγώ δεν ξέρω. Και είδα και Πορτογαλία με κάποιον άλλο. Η Πορτογαλία κέρδισε, εν πάση περιπτώσει. Να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Πόσες μέρες μείνανε, καμιά τριανταριά, 40 μέρες λέει είναι το Μουντιάλ. Κι άλλο κακό να μην μας βρει. Ήρθε η ώρα για δελτίο ειδήσεων. Ο Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο. Αμέσως μετά Στέλλα Κατώνα. Θανάσης Φουσκίδης. Πολύ καλημέρα σας. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και με το καλό να ανταμώσουμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ωχ, τσάχτηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άγνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, τελείως ήρθουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Εδώ είμαστε Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου του 2026. Μέσχεσε και ο Ιούνις. Περνάει ο καιρός χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, έγινε κάτι χθες που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Τουλάχιστον όχι από εμάς που αρνούμαστε να καταπιούμε αμάστο το παραμύθι της αναπτυξιακής ηλίας. Η δημόσια παρέμβαση του Πρόεδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ηλίας Παναγιώτη Θανόπουλου δεν ήταν απλώς μια επιστολή που έστειλε, που έγραψε ήταν ένας καθρέφτης που ξεγύμνωσε την πολιτική ανεπάρκεια και την έλλειψη της στοιχειώδους ενσυναίσθησης. Ο κ. Ανόπλος έγραψε μια επιστολή εκφράζοντας την όχι αγανάκτηση, μια πικρία ότι κατά την επίσκεψη του Χρυσοχοΐδη στην Ηλία κανείς από τους πολιτικούς και όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους που είναι μόνο για φωτογραφίες, δεν κάνουν για τίποτα άλλο, κανένας τους, δεν έβαλε το θέμα της ογκολογικής κλινικής στο νομό Ηλίας. Και αυτό που λέει ο κ. Στανόπλος δεν είναι ζητάει εκατομμύρια, δεν ζητάει να στηθεί, να χτιστεί κανένα κτίριο κτλ. Απλά σε μια αίθουσα να μπουν 5 καρέκλες για να μπορούν οι ασθενείς να μην τρέχουν στην Πάτρα. Στη διάρκεια λοιπόν των συναντήσεων που έγιναν με το κυβερνητικό κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, που επικεφαλής ήταν ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έλεγε και τα δικά του κι αυτός. Τι να πει αυτός τώρα, μπας περίπτωση. Ακούσαμε και έτσι για αναπτυξιακές προοπτικές, διαβάσαμε και μετά μεγαλόστομα δελτία τύπου και φυσικά χορτάσαμε από το γνωστό εμετικό σοου. Πολιτικοί κάθε βαθμίδας να τρέχουν να προλάβουν το καλύτερο πλάνο, να βγάλουν φωτογραφίες για να τις μοστράρουν στα social media, εξαργυρώνοντας την παρουσία τους, τη φτωχή, ανεπαρκή παρουσία τους σε ψηφιακά likes. Αλλά πώς είναι δυνατόν να συζητάνε για ώρες ολόκληρες για ανάπτυξη και να μην βρέθηκε ούτε ένα λεπτό, λίγα δευτερόλεπτα, να τεθεί το ζήτημα αυτής της μικρής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας για τη χορήγηση χημειοθεραπείων? Σας είπα ότι ο Σύλλογος των Καρκινοπαθών, που πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά με πρόεδρο τον Παναγιώτη Θανόπλο, πραγματικά εξαιρετική δουλειά, δεν ζητάνε εκατομμύρια, έργα εκατομμύριων, ούτε να υποκατασταθούν οι επιστήμονες και οι γιατροί. 5 καρέκλες χημειοθεραπείας, ακούστε τώρα, 5 καρέκλες χημειοθεραπείας 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό ζητάνε οι άνθρωποι. Αλλά για τους πολιτικάτιδες του τόπου, όλα αυτά μην το χαρακτηρίσω. 5 καρέκλες είναι πολύ μικρό μέγεθος για να χωρέσει στα μεγαλοεπίβολα σχέδιά τους. Να ξέρουμε όμως ότι για έναν καρκινοπαθή αυτές οι 5 καρέκλες είναι η διαφορά ανάμεσα στην αξιοπρέπεια και στον απόλυτο γαϊκολγοθά. Είναι η απαλλαγή που από τα εξαντλητικά πάνθρωπα ταξίδια προς την Πάτρα, τη στιγμή που ένας άνθρωπος δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, της ζωής του. Ξέρετε, ανάπτυξη χωρίς φροντίδα για τον άνθρωπο είναι μια λέξη άδεια, μια λέξη κούφια. Καρκινοπαθείς της Ηλίας, όπως και όλης της Ελλάδας βεβαίως, και όλου του κόσμου, δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν κάτι αυτονόητο, να μην αναγκάζονται να ταξιδεύουν εξαντλημένοι εκατοντάδες χιλιόμετρα για μια θεραπεία που θα έπρεπε να παρέχεται δίπλα στο σπίτι τους, για μην σας πω μέσα στο σπίτι τους, να μην μετακινούνται οι άνθρωποι. Αν ζούσαμε σε μια πραγματική πολιτεία και σε ένα κράτος που πραγματικά ενδιαφέρεται. Το πρόβλημα δεν είναι γιατί ο πρόεδρος της αντικαρκινικής εταιρείας, ο κ. Στανόπλος, διαμαρτυρήθηκε, εξέφρασε αυτή την απογοήτευση, αυτή την πικρία μέσω της επιστολής. Το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκε αυτός ο άνθρωπος να βγει να διαμαρτυρηθεί. Γιατί κανείς από τους θεσμικούς, τους βουλευτές, τους παραγοντίσκους της περιοχής δεν ένιωσε την ανάγκη να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι του κυβερνητικού κλιμακίου. Αλλά ήταν απασχολημένοι όλοι τους με το να δουν το καλό τους προφίλ για το Instagram, το Facebook, τα άλλα social media. Πρόκειται για πολιτική αναλγησία όλων τους. Δείχνει ότι οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας βρίσκονται σταθερά στα ζήτητα κάτω από το χαλί της επικοινωνίας. Και λυπάμαι και τον εαυτό μου ως δημοσιογράφος που συνάδελφοί μου δεν αναδεικνύουν τέτοια θέματα. Αλλά πάει για κάτω ρήμα Φαρμάκης και του βγάζουν πρωτοσέλιδα. Αυτά τα σοβαρά ζητήματα δεν είδα σήμερα τη δημοσίευσαν. Μια τοπική εφημερίδα κάπου εκεί στην 6η, 7η, κάπου εκεί πίσω σελίδες. Ήταν τόσο, για αυτούς δεν ήταν σημαντικό, δεν είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Για να μπω πρωτοσέλιδο, δεν είδα ποτέ να γράψουν κανένα σχόλιο, κανένα άθρο, κανένας τους. Για την υγεία, για το μαρτύριο όλο αυτό των ανθρώπων. Δεν είδα ποτέ τους διοικητές των νοσοκομείων να βγουν να πούνε μια κουβέντα. Παρά μου βγήκανε προχθές εκεί και με χαμόγελα η διοικήτρια της Αμαλιάδας και ο άλλος εκείνος εκεί του πύργου, με χαμόγελα γιατί βάψανε τους στίχους, λέει. Αυτή είναι η κατάντια μας και η ξεφτύλα ολωνών μας. Να τους βάδαμε παλαμάκια, έβλεπα like να κάνανε σε αυτούς τους δύο γιατί βάψανε τον τοίχο. Και εδώ οι άνθρωποι τραβάνε τον αλίμονο. Να τρέχουν στην πάτα να κάνονται 5-6 ώρες για να πέφτει το φάρμακο μέσα και μετά να πρέπει να γυρίσουν πίσω εξαντλημένοι, διαλυμένοι. Γιατί έτσι θέλουν όλοι αυτοί, εδώ. Και πάτε και τους κάνετε και like, αντί να τους μουτζώσετε. Αντί να διαμαρτύρεστε. Αλλά τέτοιοι είσαστε. Και καλά σας κάνουν και χειρότερα. Και εύχομαι και ελπίζω να μην τύχει σε εσάς αυτό το θέμα. Γιατί τότε θα βγαίνετε να διαμαρτύρεστε, αλλά θα είναι αργά. Με καταλαβαίνουν όσοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία, όσοι έχουν έναν δικό τους άνθρωπο που τρεβάει αυτό το κανάλι. Το τι εννοώ σήμερα και γιατί είμαι τόσο αγανακτισμένος. Πόσο περισσότερο γελοί θα είσαστε όλοι σας. Έχουμε στον κύριο Θανόπλε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον ακούσουμε, τον πρόεδρο της Αντικαρκινικής Εταιρείας. Καλή σας μέρα, κύριε Θανόπλε.
9: Καλημέρα, κύριε Φάγκο. Καλημέρα.
11: Διάβασα την επιστολή σας και τη δημοσίευσα φυσικά και έγραψα και ένα άρθρο πάνω σε αυτό. Είναι απόλυτα δικαιολογημένη αυτή η πικρία που εκφράσατε και απόλυτα λογικό.
9: Περισσότερο απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα περισσότερο, να σου πω. Γιατί δεν το περίμενα.
11: Λογικό.
9: Γιατί πριν μια εβδομάδα περίπου έβλεπα φωτογραφίες, δελτία τύπου, στηρίζουμε την προσπάθεια, ομόφωνα ψηφίσματα από δημοτικά συμβούλια και θεώρησα ότι απλά έχει πάρει το δρόμο του αυτό σιγά σιγά ως κοινωνία να το διεκδικήσουμε. Αλλά δεν ξέρω τώρα, ίσως να ήταν μια άτυχη, θα το πω έτσι, ημέρα.
11: Όχι, δεν ήταν άτυχη. Με δικαιολογούμε, κύριε Θανόπλα. Ακούστε με, δεν ήταν άτυχη.
9: Να δούμε από εδώ και στο εξής τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα αυτό έγινε, πάει, πέρασε. Θα έρθουν και άλλα κυβερνητικά κλιμάκια. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
11: Επικοινωνήσατε με κανένα από αυτούς? Πείτε, ρε παιδιά, εδώ έχουμε θέμα σοβαρό.
9: Δεν έχω πάρει κάποιον.
11: Απλά βγάλατε την επιστολή αυτή.
9: Όποιος θέλει να επικοινωνήσουμε, okay, εγώ είμαι στη διάθεσή του. Όποιος θέλει να κάνει κάποιες ενέργειες σχετικά πάνω σε αυτό, πάλι εμείς είμαστε στη διάθεσή του. Όπως μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί εμείς που ασχολούμαστε και τα ιδρυτικά μέλη και το ΔΣ και τα μέλη και οι εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια του παρατήματος από την ίδρυσή του, είμαστε εθελοντές και πληρώνουμε από την τσέπη μας για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο άτομα που χρειάζονται μια ελπίδα περισσότερο, όχι τόσο τη βοήθεια ότι κάτσε να πάρω, έχω ένα τηλέφωνο εκεί. Δηλαδή, και διαβάζοντας, κάθισα προσεκτικά μέχρι αργά το βράδυ περιμένοντας να δω κάποιο δελτίο τύπου, απλά να αναφέρεται έστω για τα μάτια του κόσμου ότι ξέρεις κάτι, αναφέραμε και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι γίνει έγινε, το να πάει, τέλος, τελείωσε αυτή η μέρα, πάει, κάει και τέλος, έφυγε. Από εδώ και στο εξής όμως θα πρέπει να το διεκδικήσουμε. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποιο νοσοκομείο της Πάτρας ή οτιδήποτε. Απλά μπορούμε να το αποσυμφορήσουμε για κάποια απλά περιστατικά χημειοθεραπεία, συγκεκριμένη χημειοθεραπεία. Έχει κατευθεί μια πρόταση από το διοικητή του νοσοκομείου. Στηρίζουμε αυτή την πρόταση. Ας το ξεκινήσουμε πιλωτικά δύο φορές την εβδομάδα, να δούμε πώς πηγαίνει. Και σιγά σιγά να περάσει από τον οργανισμό, να γίνει απαραίτητες σε διαδικασίες. Αλλά θα πρέπει αυτό όμως να το έχουμε σημαία, όχι να μην το αναφέρουμε καν. Μπορεί να υπόθηκε έτσι.
11: Όχι, δεν υπόθηκε τίποτα. Ακούστε κύριε Θανόπλα, ακούστε τώρα, μην χαϊδολογομαθιά. Δεν υπόθηκε τίποτα, γιατί αν είχε υποθεί, να είστε σίγουροι, σίγουρος ότι θα είχαν βγάλει δελτία τύπου. Θα είχαν μοστάρει τα πρόσωπά τους με δελτία τύπου.
9: Δεν μένω σε αυτό. Κάποιος να θέλει να δείξει το έργο του, δεν μένω σε αυτό. Και εγώ, αν βγάζω δελτίο τύπου, ενημερώνω. Εντάξει, δεν μένω σε αυτό.
11: Όχι, λέω, επειδή είπατε ότι μήπως, ας πούμε, είπανε κάτι. Δεν είπαν απολύτως τίποτα.
9: Από εδώ και στο εξής έχουμε το χρόνο να ανεβάσουμε ταχύτητες πάνω σε αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είναι κάτι.
11: Να σας ρωτήσω κάτι. Μια ερώτηση να σας κάνω. Έχετε καταγράψει ως σύλλογος πόσοι καρκινοπαθείς περίπου υπάρχουν στην Ηλία?
9: Όχι, έχετε. Αλλά θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση μέσα σε επόμενο διάστημα.
11: Ναι, γιατί είναι καλό να ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί μας.
9: Ναι, θα υπάρξει. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από επίσημο φορέα, έτσι ώστε να μην μπορεί να... Οπότε θα υπάρξει αυτό.
11: Ωραία, θα την αναμένουμε.
9: Αλλά το θέμα είναι ότι έρχονται, εγώ περισσότερο εξέφρασα αυτή την απογοήτευση, όχι να την πω σε κάποιους, ή απλά η πικρία μου αυτή έχει σκοπό. Έρχονται άτομα που πηγαίνουν στα Γιάννηνα. Και, δηλαδή πραγματικά πριν τρεις μήνες ήρθε κάποιος και πήγε στα Γιάννηνα με το λεωφορείο γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να...
11: Να πάει με το αυτοκίνητό του και...
9: Ναι, και καλύψαμε ως παράδειγμα, από την τσέπη τη δική μας, γιατί εντάξει και από εμείς σαν μέλη, γιατί εντάξει δεν είναι... Καλύψαμε τη μεταφορά του,
11: μες.
9: Για να μην πάει με το λεωφορείο ο άνθρωπος και να...
11: Κατάλω.
9: Εντάξει τώρα, δηλαδή κάπου όπα. Και πήγε, έκανε, θεραπεία του ήρθε, πήγε στο σπίτι του και όπως μας είπε μετά, κάποιες άλλες φορές... Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε με το λεωφορείο. Πήγαινε, ερχόταν.
11: Στα Γιάννα.
9: Εντάξει τώρα, πραγματικά είναι εκνευριστικό όλο αυτό. Είμαι εκνευρισμένος, εντάξει.
11: Έχετε δίκιο.
9: Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε χρόνο. Δηλαδή πάει η μέρα αυτή και έφυγε. Σίγουρα τώρα θα ξαναέρθουν και άλλα κλιμάκια. Μπορεί να μην ήταν στην αρμοδιότητα του Υπουργού το θέμα υγείας, αλλά και οι σχολές δεν είναι στην αρμοδιότητά του, αλλά αναφέρθηκαν. Οπότε όλες οι υποδομές και οι σχολές είναι απαραίτητες, όλα είναι απαραίτητα για τον όλα αυτά που διεκδικούμε.
11: Τα θέματα υγείας που έχουν πάντα
9: και. Αλλά ας ξεκινήσουμε πέντε καρέκλες χημειοθεραπείας, δηλαδή έλεος. Δηλαδή κάπου όπα, είπαμε τώρα εντάξει. αρκετά.
11: Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, κύριε Θερμαπλέ.
9: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
11: Καλημέρα. Είπα να δώσω μια συμβουλή σε όλους αυτούς τους πολιτικούς ταγούς. Μαζέψτε τα κινητά σας, σβήστε και τα φίλτρα τα οποία βάζετε στις μάπες σας και σοβαρευτείτε επιτέλους αυτόνομο. Η υγεία των πολιτών δεν είναι φόντο για την προεκλογική εσωκομματική σας καμπάνια. Αποφασίστε και προχωρήστε να δώσετε λύσεις τώρα. Και επειδή η γελιότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο εδώ σε αυτό το νομό, θα πω και ένα άλλο θέμα. Για να πάμε σε χορηγούς μετά. Γιατί σας είπα, σε εμάς δεν περνάνε απαρατήρητα. Τίποτα, δεν περνάει απαρατήρητο τίποτα. Και δόξα τω Θεώ, είμαι και σε μια ηλικία που ακόμα θυμάμαι. Μπορώ να σας πω ακριβώς τι έγινε, ας πούμε, πριν 12 χρόνια, πριν 13 χρόνια. Ακριβώς. Έχω ακόμα αυτό. Στο ενημερωτικό site που διατηρώ, το newsgf.net, δημοσιεύω και δελτία τύπου. Έτσι όσοι παρακολουθείτε θα το έχετε δει. Όχι όμως όλα. Δημοσιεύω εκείνα που θεωρώ ότι έχουν κάποια πραγματική αξία για την κοινωνία και τους πολίτες και όχι όσα εξυπηρετούν αποκλειστικά την προσωπική προβολή προσώπων. Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε εισέλθει σε προεκλογική περίοδο. Θα αναρωτηθείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί χθες έλαβα ένα δελτίο τύπου από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από μένα κατέληξε κατευθείαν στον κάλαθρο των αχρήστων. Το δελτίο αφορούσε την παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία. Μπορεί βέβαια να μην διαφωνώ με το περιεχόμενο της κριτικής, όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω στα συντρόφια ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Δεν γίνεται να καταγγέλλετε σήμερα πρακτικές που ακολούθησαν επί χρόνια και τα δικά σας στελέχη όταν βρέθηκαν στην εξουσία. Δεν γίνεται να μιλάτε σήμερα εσείς για υποσχέσεις και παραμύθια όταν οι κυβερνήσεις σας μοίρασαν απλόχερα υποσχέσεις στον ηλιακό λαό και στο όλο το λαό χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Η αλήθεια είναι μία. Ότι η ανάπτυξη Ηλίας δεν φαίνεται πως δεν αποτελεί προτεραιότητα για κανέναν. Αυτό που κυριαρχεί είναι μόνο η μάχη της εξουσίας και η μάχη για την εξουσία μάλλον και η προσδοκία ορισμένων να εξασφαλίσουν μια θέση στο κομματικό σύστημα ως καλά και πειθαρχημένα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Και μια και μιλάτε για περιοδίες και παθές που έκανε το κυβερνητικό κλιμάκιο, γιατί δεν αναφέρεστε και στα δικά σας στελέχη που ήδη έχουν αρχίσει να γυρίζουν χωριά και κοινότητες τάχα για να φογκραστούν τα προβλήματα των πολιτών? Δεν τα γνώριζαν τα προβλήματα της Ηλίας, τώρα τα ανακάλυψαν. Τώρα πάνε να μάθουν από τους πολίτες ποια είναι τα προβλήματα. Λογικό είναι, γιατί όλα τα στελέχη σας, αυτά τουλάχιστον που εμφανίζονται στην Αθήνα μένουν και τουρίστες έρχονται εδώ. Εμφανίζονται μόνο όταν πλησιάζουν εκλογές. Ως περαστικοί επισκέπτες. Υπόσχονται λύσεις, φωτογραφίζονται βεβαίως με τους πολίτες, με εκείνα τα χαμόγελα, τα ξύλινα, τα ψεύτικα, και στη συνέχεια εξαφανίζονται μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Άντε και ενδιάμεσα να έρθω και καμιά βολτίτσα να πάρουν κανένα λάδι, κανένα και λάδι για να το πάνε στην Αθήνα στα σπίτια τους. Οι πολίτες της Ηλίας έχουν ακούσει πολλά, τόσα πολλά που πλέον δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν την αλήθεια από τα φούμαρα με τις μεταξωτές κορδέλες. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
9: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε, ένα κυβερνητικό κλιμάκιο είναι κυβερνητικό κλιμάκιο. Και μπορείτε συχνά να μας ρίχνουν παραμύθι να το τρώμε αμάστο, αλλά δεν πάβει όταν έχετε ένα κλιμάκιο, όπως και παλιότερα από άλλα κόμματα, να πρέπει να θέτουμε κάποια ζητήματα με την ελπίδα ότι κάποιο από αυτά θα λυθεί, όχι όλα. Δεν μπορείτε να λυθούν όλα. Τουλάχιστον να λυθούν κάποια βασικά ζητήματα. Δεν θα πάω τώρα στο κλιμάκιο το που πήγε και με αυτούς που μίλησε κτλ. Θα πάω κατευθείαν στη συνάντηση που είχε με τον αντιπεριφερειάρχη τον Νίκο Κοροβές. Έχω πει δημόσια ότι για μένα είναι ο πιο σοβαρός πολιτικός, τέλος. Και το έχω αποδεικνύω ότι είναι, και όποιος έχει αντίρρηση μπορεί να βγει και να την εκθέσει. Ο κ. Κοροβές λοιπόν συναντήθηκε με τον Χρυσοχοίδη και με τους υπόλοιπους και του έβαλε συγκεκριμένα ζητήματα. Χωρίς χαχά, χωρίς κουχουχού, του είπε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στην Ιλία. Ποια ήταν αυτά, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Κοροβές.
12: Καλημέρα, κύριε Φάκου. Λοιπόν, πραγματικά θεωρώ όντως αυτές τις επισκέψεις πάρα πολύ σημαντικές, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, με το κυβερνητικό κλιμάκιο περνάνε τα μηνύματα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
11: Δεν ξέρω, δεν το, έχω μια αίσθηση, εν πάση περιπτώσει όμως.
12: Αυτό μας είπε και ναι, αυτό εξέλαβα,
11: ναι. Εντάξει, ναι.
12: Και σαν ο Ηλιάρχης θα έλεγα, σαν ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύω το σύνολο
11: όλο το
12: των Ηλίων πολιτών, τρία πράγματα όσον αφορά να ξεκινήσουμε από τους δύο υφυπουργούς. Την κυρία Βολουδάκη της έθεσα το ζήτημα των εργατών γης από τρίτες χώρες που έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να βρεθεί μια λύση για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά και οι εργοδότες τους, ενώ πληρώνουν, να μην είναι παράνομοι, ενώ πληρώνουν και πληρώνουν με το παραπάνω, να μπορούν να τα δικαιολογήσουν στο κράτος μας τα λεφτά αυτά, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να καταλάβει ο κόσμος, καθώς και επίσης να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις τόσο στο Δήμο Πύργου όσο και στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, γιατί δέχονται τους μετανάστες στις δομές φιλοξενίας. Όσον αφορά τον κύριο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Καβαθά, αυτό που μονοπόλησε θα έλεγα ήταν η αδικία σε βάρος της Ηλίας που δεν πήρε την μήνυμης ενίσχυση
11: τη θεματική ενίσχυση. Ναι, ναι, ναι.
12: Μπράβο, δεν τα πήρε. Εκεί πήρα μια υπόσχεση ότι το θέμα το βλέπουν και προσπαθούν να άρουν την αδικία γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα και προσπαθούν να βρουν τα χρήματα. Το κράτησε αυτό. Και φυσικά με τον κύριο Υπουργό δεν τον συνεχάρουν φυσικά για τα 32 άτομα αστυνομική δύναμη που έρχονται στην Ηλία. Έχουμε καιρό να δούμε τέτοιο αριθμό αστυνομικών. Βέβαια τα προβλήματα εγκληματικότητας, όπως ξέρετε και νωρίτερα που τα εξέθεσαν στο Δημαρχείο, στο Δήμο Πηνιού, και την αύξηση της εγκληματικότητας και τα προβλήματα που δημιουργούν διάφοροι εκεί. Αλλά εφόσον είπε ότι το μήνυμα το θα το στείλει στον Πρωθυπουργό, εγώ το έδωσα το πανελλήνιο, το πανηλιακό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι είναι η δημιουργία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλία, που δεν είναι μόνο έτσι να το λέμε για να το ακούμε, πρέπει να γίνει, γιατί είναι ένα αναπτυξιακό, πραγματικά αναπτυξιακό, άγρος αναπτυξιακό μέτρο, το οποίο θα ανακουφίσει πάρα πολλές οικογένειες, την τοπική οικονομία, να έρθουν φοιτητές εδώ, να ανοίξουν τα σπίτια, να φτιάξουμε πανεπιστημιακή σχολή, να φτιάξουμε υποδομές, να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε να μπορέσει η Ηλία να μπει στον ακαδημαϊκό χάρτη.
11: Κύριε Καλαβέση, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Επειδή κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, 30 χρόνια, τον 98, έχω ακούσει και έχω ακούσει πολλά κυβερνητικά κλιμάκια διαφόρων κομμάτων να έρχονται πάντα την προεκλογική περίοδο να αφουγκραστούν τα προβλήματα τα οποία ποτέ δεν λύνονται. Δεν λέω για εσάς και καλά κάνετε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας, να μεταφέρετε τα αιτήματα και να πιέζετε με όποιο τρόπο μπορείτε, και το κάνετε με εξαιρετικό τρόπο, μπορώ να πω. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ κρατάω ένα ανύπαρκτο καλάθι ότι κάτι θα λυθεί. Δηλαδή τώρα βάλαμε το θέμα. Εδώ έφαγε αστυνομικός ξύλο από Ρωμά. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κάτω σαν κράτη να έχω και γίνει. Γιατί, ξέρετε, γιατί οι Ρωμά χρησιμοποιούνται για τους ψήφους κάποιων δημάρχων. Και βγαίνουν τώρα, τι λέει ο Χρυσοχοίδης, δεν τα ξέρουν αυτά. Τώρα, μα τα έχουμε πει, τα έχουμε όλοι και εσείς και όλοι και άλλοι, τα έχουν πει, τα λένε χρόνια. Και τίποτα δεν γίνεται. Και έρχονται τώρα λίγο μήνες με τις εκλογές να πούνε ότι θα κάνουμε, θα το δούμε, θα. Εν πάση περιπτώσει, είπα όμως, δεν λέω, δεν αφήνω αιχμή για το πρόσωπό σας, προς Θεού. Εσείς καλά κάνετε και τα λέτε και έτσι πρέπει.
12: Η περιφέρεια είναι να διεκδικούμε.
11: Βεβαίως.
12: Όταν κάτι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και όταν κάτι είναι δίκαιο και υπάρχουν και προοπτικές να γίνει, γιατί δεν ζητάμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι είναι καλό στα κυβερνητικά κλιμάκια που έρχονται και θα έρθουν το επόμενο διάστημα αυτό να ενταθεί, γιατί πρέπει και εμείς να εκμεταλλευτούμε ακριβώς την προεκλογική περίοδο για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό για τον τόπο μας, για τον τόπο που ζούμε, που εμείς εδώ μεγαλώνουμε, εδώ έχουμε αφήσει τα λεφτά μας,
11: ακριβώς.
12: Εδώ επιχειρούμε.
11: Σωστά.
12: Και θέλουμε το καλύτερο στην περιοχή.
11: Κύριε Κοροβέση, ξεκαθαρίσατε, το διάβασα χθες την πρώτη ή προχθές, ότι θα είσαστε με την περιφέρεια, θα κατέβετε και δεν σκέφτεστε καθόλου να είσαστε βουλευτής, τουλάχιστον σε αυτή τη βάση, να είστε υποψήφιος βουλευτής. Το επιβεβαιώνετε αυτό, αυτό που έχετε πει και παλιά, δηλαδή ότι εγώ θέλω να κατέβω.
12: Εγώ θα προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Εάν θα βοηθήσω και το κόμμα μου.
11: Καλά, ναι, εντάξει, αυτονόητο.
12: Εάν ψάξω πανεπιστημιακή σχολή, θα μπορούσα να σκεφτώ να είμαι υποψήφιος για να ευχαριστήσω το κομματικό χώρο στον οποίο ανήκω.
11: Αυτό σας τιμάει που λέτε.
12: Είναι ένας γρίφος αυτό. Αν το ακούσει από το στόμα του Πρωθυπουργού, ναι, θα μπορούσα να πω σε μια σκέψη να πω ότι πράγματι γίνεται κάτι για τον τόπο και εγώ συνεισέφερα σε αυτό, άρα θα μπορούσα να είμαι σε ένα τρόπο.
11: Να σκεφτείτε τότε αυτό.
12: Για να μην το ανοίγω πάλι το θέμα, γιατί δεν σας κρύβω ότι χτυπάει το τηλέφωνο μου. Χθες υπήρξαν αθηναϊκά δημοσιεύματα και στον τύπο.
11: Το ξέρω, τα παρακολουθώ, κύριε Κοροβέση.
12: Δεν το έχω σκεφτεί. Σας έχω πει και πάλι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλή δουλειά στην περιφέρεια. Κοιτάω τώρα τη δουλειά μου. Αυτά όταν έρθει η ώρα θα τα ξανακουβεντιάσουμε, θα τα ξαναδούμε. Η σκέψη μου είναι εδώ, πρέπει να ολοκληρώσω τη θητεία μου.
11: Να σας κάνω κι άλλο ένα ερώτημα. Προχθές κάνατε μία σύσκεψη για το θέμα που έχει προκύψει εκεί στη Μυρσίνη με μια εταιρεία και τη δυσοσμία κτλ. Έτσι δεν είναι?
12: Ναι, βέβαια.
11: Χθες δημοσίευσα ένα ρεπορτάζ που αφορά μια νέα μονάδα η οποία θέλει να κατασταθεί στην αρετή του Δήμου Ανδρεβίδης.
12: Ναι, με ενημέρωσε και εκεί ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.
11: Αυτό ήθελα να πω, ότι σας ενημέρωσε ο πρόεδρος.
12: Ο κύριος Ζακιάλης μας έχει στείλει μήνυμα. Βέβαια το έστειλα στην αρμόδια υπηρεσία, στον αρμόδιο την Περιφερειακή Περιβάλλοντος, για να δούμε τι δέοντα, τι μπορούμε εμείς να πράξουμε. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν, γιατί είναι ακόμα στην διαβούλευση. Θα το δούμε όμως την ώρα του. Εγώ το έστειλα πάντως αρμοδίως στον αρμόδιο την Περιφερειάρχη για να πράξει τα δέοντα.
11: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κοροβέση. Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά και από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καραγκουλέ. Ο κύριος Καραγκουλές είναι Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Ενεργειακής Τεχνικής Εταιρείας στην Αθήνα και θέλουμε να συνομιλήσουμε μαζί του για την αιωλική ενέργεια, διότι το τοπίο είναι θολό, το έχουν θολώσει κάποιοι για δικούς τους λόγους, λένε και δημοσιογραφικά. και ο κόσμος έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του που ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος, συνομιλώντας μαζί του αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
13: Ιόνιον FM.

0: το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Εδώ είμαστε και επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Ξημητούλιας σταθερά και πάντα στην εκπομπή μου στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως σας είπα προηγουμένως, θα μιλήσουμε για την αιωλική ενέργεια με τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης Ενεργειακής Τεχνικής Εταιρείας ResInvest, τον κύριο Δημήτρη Καραγκουλέ. Είναι για μένα ο αρμόδιος, ο οποίος θα μας δώσει, μάλλον θα ξεκαθαρίσει, ένα θολό τοπίο που υπάρχει γύρω από την αιωλική ενέργεια. Ένα τοπίο που έχει διαμορφωθεί και από δημοσιογράφους και από πολίτες που κάποιοι εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα. Και έτσι, αυτό το θολό τοπίο έχει μπερδέψει τον κόσμο. Βλέπουμε και να υπάρχουν και αντιδράσεις και διάφορα έτσι πράγματα. Αυτά θα ξεκαθαριστούν λοιπόν με τον κύριο Καραγκουλέ, αφού πρώτα τον καλημερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στο ψητό που λέμε, κύριε Καραγκουλέ. Τι είναι λοιπόν η αιωλική ενέργεια, να ξεκινήσουμε από αυτό, και ποια είναι η θέση της στον ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας?
8: Καταρχήν υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη από τη στιγμή που η τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τον άνεμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια ανακάλυψη πολλών δεκαετιών, πρακτικά σε εμπορική αξιοποίηση είναι τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το θέμα? Είναι ότι παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με πρώτη ύλη τον άνεμο. Mm-hmm. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι πρώτον η πρώτη ύλη αυτή είναι άφθονη, ατέλειωτη, δεύτερο είναι δωρεάν και το τρίτο κυρίως δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, τα οποία είναι ακριβά, ναι, καταστρέφουν και το περιβάλλον, είναι από τους κύριους παράγοντες που δημιουργήσαν την κλιματική κρίση, και το κυριότερο για τη χώρα μας είναι ότι είναι εισαγόμενα. Η Ελλάδα δεν έχει ούτε πετρέλαιο ούτε φυσικό αέριο, άρα είναι αναγκασμένη να τα αγοράσει και να πληρώνει δεκάδες δισεκατομμύρια για τη χρήση αυτών των ορυκτών καυσίμων. Μα... Άρα το ένα ζήτημα είναι...
7: Ναι,
8: ολοκληρώστε.
7: Ναι, ναι, ολοκληρώστε για να θέσω ένα ερώτημα. Μια
8: λοιπόν,
7: διευκρίνηση
8: θέλω. Το θέμα είναι αν εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον άνεμο ή αντίστοιχα και τον ήλιο για τα φωτοβολταϊκά, ναι, προκειμένου να παράγουμε την ηλεκτρική ενέργεια που χρειαζόμαστε, κάτι το οποίο είναι δωρεάν, άρα το κόστος θα ήταν πολύ μικρό για το ρεύμα που πληρώνει ο καταναλωτής ή ο επενδυτής ή οποιοςδήποτε, και με έναν τρόπο που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της αιωλικής ενέργειας.
7: Όταν λέτε...
8: Υπάρχουν πολλά ζητήματα που είναι ανοιχτά για συζήτηση.
7: Όταν λέτε ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, δηλαδή δεν υπάρχει επίδραση στη βιοπικιλότητα και ειδικά στα πουλιά, έτσι?
8: Να σας πω τώρα. Το ένα είναι ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι υπεύθυνες για την τρύπα του όζοντος, για όλη την κλιματική αλλαγή κλπ. Εδώ έχουμε χρήση ανέμου, ο οποίος είναι κάτι ανώδυνο. Το πού θα βάλεις όμως ένα αιωλικό πάρκο, θα πρέπει αυτό να εξεταστεί, και υπάρχει νομικό πλαίσιο όπου ορίζει, δεν μπορείς να το πας σε μια περιοχή όπου καταστρέφεις την βιοπικιλότητα που λέτε ή είναι πέρασμα πουλιών ή υπάρχουν τέτοια θέματα. Άρα ναι μεν είναι χρήσιμη η ολική ενέργεια, αλλά το πού θα μπει πρέπει να ακολουθήσεις τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από τη σημερινή νομοθεσία.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό προϋποθέτει ότι θα γίνουν σχετικές μελέτες, θα εξεταστούν, θα ελεγχθούν και θα ελεγχθούν σωστά. Άρα ένα ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να βάλεις, είναι καλός ο άνεμος να το χρησιμοποιείς, αλλά δεν μπορεί να μπει οπουδήποτε.
7: Μάλιστα. Θέλω, εκτός από τη μείωση έτσι, στο ρεύμα που μπορεί να υπάρχει από ένα αιωλικό πάρκο για παράδειγμα, τι άλλο όφελος μπορεί να έχουν οι τοπικές κοινωνίες από την εγκατάσταση ενός αιωλικού πάρκου?
8: Να σας πω. Το ένα θέμα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ανέφερα πριν, διότι ζούμε τις φυσικές καταστροφές που ακολουθήσαν την κλιματική αλλαγή, η οποία όσο πάει και επιδεινώνεται. Άρα θέλουμε να αποφύγουμε τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτό είναι το ένα. Τι πλημμύρες και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι πολύ ακριβότερα. Αν εμείς σαν χώρα χρησιμοποιούσαμε για την παραγωγή ενέργειας κυρίως τον άνεμο και τον ήλιο, η τιμή του ρεύματος που πληρώνει σήμερα ο κόσμος και είναι πανάκριβη θα ήταν πολύ πιο φθηνή. Δηλαδή άρα είναι ένα γενικό βάρος το οποίο μπορούμε να βγάλουμε από τους πολίτες.
7: Ναι, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν και τα μεγάλα σύνορα μπορεί να έχουν οι τοπικές κοινωνίες από την εγκατάσταση ενός αιωλικού πάρκου.
8: Να σας πω. Το ένα θέμα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ανέφερα πριν, διότι ζούμε τις φυσικές καταστροφές που ακολουθήσαν την κλιματική αλλαγή, η οποία όσο πάει και επιδεινώνεται. Άρα θέλουμε να αποφύγουμε τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτό είναι το ένα. Οι πλημμύρες και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι πολύ ακριβότερα. Αν εμείς σαν χώρα χρησιμοποιούσαμε για την παραγωγή ενέργειας κυρίως τον άνεμο και τον ήλιο, η τιμή του ρεύματος που πληρώνει σήμερα ο κόσμος και είναι πανάκριβη θα ήταν πολύ πιο φθηνή. Δηλαδή άρα είναι ένα γενικό βάρος το οποίο μπορούμε να βγάλουμε από τους πολίτες.
7: Αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν και τα μεγάλα.

0: χρησιμοποιούσαμε για την παραγωγή ενέργειας κυρίως τον άνεμο και τον ήλιο, η τιμή του ρεύματος που πληρώνει σήμερα ο κόσμος και είναι πανάκριβη θα ήταν πολύ πιο φθηνή. Δηλαδή άρα είναι ένα γενικό βάρος το οποίο μπορούμε να βγάλουμε από τους πολίτες.
1: Ναι, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν και τα, μεγάλα, περιοχή, και τα μεγάλα συμφέροντα που δεν επιτρέπουν να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
0: θέλω να τελειώσω την ερώτηση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταρχήν, με βάση την νομοθεσία που υπάρχει, το 3% των εσόδων ενός αιωλικού πάρκου ή φωτοβολταϊκού πάει στην τοπική κοινωνία. Α. Για το Δήμο και για τη μείωση των λογαριασμών των κατοίκων της περιοχής. Ναι. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι περισσότερες εταιρείες που κατασκευάζουν τέτοια έργα, όπως και εμείς, είναι με δικιά τους πρόθεση, κάνουν συμφωνίες με τους Δήμους και πραγματοποιούν μια σειρά έργα, αρκετά έργα, τα οποία είναι υποβοηθητικά για, για τον τόπο εκεί. Μπορώ να σας φέρω αρκετά παραδείγματα έργων δικών μας και το τι έργα κάναμε. Τώρα, ότι υπάρχουν αντίθετα συμφέροντα, υπάρχουν. Είναι σαφές ότι αυτοί οι όμιλοι οι οποίοι έχουν τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο και είναι πολύ μεγάλες, ισχυρότατες εταιρείες, δεν θέλουν να χάσουν αυτό το μερίδιο της αγοράς.
1: Κατανόητο.
0: Όσο αυξάνεται η παραγωγή από αιωλικά, τόσο μειώνεται η κατανάλωση από φυσικό αέριο και από πετρέλαιο.
1: Μες.
0: Τα οποία είναι πολλαπλάσιο το κόστος. Γι' αυτό βλέπουμε, ενώ έχουμε σημαντική συμμετοχή των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών, τις ώρες που δεν υπάρχει, για παράδειγμα, παραγωγή από φωτοβολταϊκά, και χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο, η τιμή του ρεύματος εκεί πολλαπλασιάζεται. Άρα ο μέσος όρος που πληρώνει ο πολίτης είναι πανάκριβος. Οι όμιλοι οι οποίοι έχουν αυτά φυσικό αέριο και πετρέλαιο δεν είναι παραπάνω από 6 στην Ελλάδα. Και οι μεγάλες εταιρείες, οι πετρελαϊκές και οι εταιρείες φυσικού αερίου στον κόσμο, ξέρετε ότι είναι πανίσχυρες και ελέγχουν τον πλανήτη.
1: Σαφέστατα.
0: Άρα έχουν και την ευχέρεια και να επηρεάζουν την κοινή γνώμη και να λένε μια σειρά μύθους και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Υπάρχει μια πραγματική σύγκρουση ανάμεσα στα ανανεώσιμα που είναι τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά και τις εταιρείες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτά καύσιμα.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτές οι εταιρείες είναι που έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο με αποτέλεσμα να βλέπουμε έτσι αντιδράσεις κατά των αιωλικών εγκαταστάσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ή υπάρχει και κάτι άλλο?
0: Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τα συμφέροντα κατά των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών είναι πολύ μεγάλα. Είναι 5, 6, 7 οικογένειες μεγάλες οι οποίες ελέγχουν τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι το ένα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι οποίες έχουν και πολιτική ισχύ μεγάλη και αυτές έχουν και τα μέσα ενημέρωσης, άρα μπορούν να επηρεάζουν καταστάσεις και να διαδίδουν ό,τι θέλουν. Το δεύτερο, να σας πω κάτι. Το καλύτερο είναι να μην έχεις τίποτα. Αλλά πώς θα ζούσαμε χωρίς ηλεκτρική ενέργεια?
1: Δηλαδή, θα γεννάγαμε στην εποχή των σπηλιών.
0: Ναι. Λοιπόν, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους, για παράδειγμα, της Μεγαλόπολης, της Πτολεμαΐδας και λοιπά, με τα λιγνητικά που είχαν εκεί, οι άνθρωποι υποφέραν.
1: Σωστό.
0: Τώρα, φτιάχνετε ένα καινούριο αιωλικό ή φωτοβολταϊκό σε μια περιοχή που δεν υπήρχε τίποτα πριν. Οπότε εγώ το κατανοώ. Καλύτερα είναι να μην έχεις τίποτα, να μην βλέπεις τίποτα μπροστά σου, από το να σου έρθει μια καινούργια εγκατάσταση. Όμως πρέπει να συμβαστούμε. Ή θα έχουμε δηληστήρια, μονάδες λιγνίτη, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μονάδες φυσικού αερίου, ή θα έχουμε αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Πρέπει να διαλέξουμε τι θα κάνουμε.
1: Μες.
0: Αυτό υπάρχει ένα δίλημα πραγματικό.
1: Σε έναν κάτοικο.
0: Και να σας πω, βέβαια, υπάρχει το θέμα ότι πρέπει να υπάρξουν κανόνες. Δηλαδή σε ορισμένες περιοχές υπάρχει πράγματι μια υπερσυγκέντρωση είτε αιωλικών είτε φωτοβολταϊκών, που για την εικόνα που δίνουν στην περιοχή δεν είναι καλή. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα παρέμβασης της πολιτείας. Υπάρχει νομοθεσία και είναι αυστηρή νομοθεσία. Το θέμα είναι ένα να τηρείται αυτή η νομοθεσία και να μπορεί πραγματικά η εγκαταστασία

0: τάσεις αυτές, οι οποίες είναι βοηθητικές για όλα αυτά που είπα πριν, να μην δημιουργούν μια άσχημη εικόνα για το τοπίο, μια υπερσυγκέντρωση. Μες. Αυτό πρέπει να αποφευθεί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Καραγκουλέ, τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης Ενεργειακής Τεχνικής Εταιρείας Resinvest. Μας εξηγεί τα περί αιωλικής ενέργειας, τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας λέει. Και θέλω να σας πω, να ρωτήσω μάλλον, κύριε Καραγκουλέ, αν τώρα αυτή τη στιγμή είχατε απέναντι σας ένα κάτοικο, τι θα του λέγατε, που φοβάται για το ότι οι αναμογεννήτριες καταστρέφουν τον τόπο του, τι θα του λέγατε?
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτεί ότι για τον ίδιο και για τα παιδιά του πρέπει να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή απέναντι στον πλανήτη. Ένα. Έχει ζήσει φυσικές καταστροφές, πλημμύρες και όλα αυτά.
1: Εμείς εδώ
0: ζήσει τις φωτιές, τα οποία είναι συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Αυτό είναι το ένα.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο είναι ότι θα έχει κάποια έσοδα. Θα μειωθεί ο λογαριασμός του ρεύματος. Το τρίτο είναι, εάν φτάσουμε στο σημείο όπου η μεγάλη πλειοψηφία της παραγωγής θα προέρχεται από αιωλικά και φωτοβολταϊκά, θα πληρώνει πολύ λιγότερα λεπτά σε ρεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς, για παράδειγμα, σε ορισμένες περιοχές προτείνουμε στους κατοίκους των γειτονικών χωριών που των αιωλικών που αντικαθιστούμε, που εγκαθιστούμε εκεί, να μην πληρώνουν ρεύμα, τους το εξασφαλίζουμε εμείς για 20-25 χρόνια. Μιλάμε για τα χωριά που είναι δίπλα.
1: Ναι. Το εξασφαλίζετε ως εταιρεία δηλαδή?
0: Το εξασφαλίζουμε σαν εταιρεία, βάζοντας τα αντίστοιχα φωτοβολταϊκά, δημιουργώντας μια ενεργειακή κοινότητα η οποία μπορεί να έχει αυτές τις παροχές. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Κεφαλονιά που είχαν τα μεγάλα προβλήματα με τις πλημμύρες, υπήρχε η φημολογία... Υπήρχε η φημολογία ότι δεν σας ακούω, κάτι προβλήματα δημιουργούν.
1: Όχι, εμείς σας ακούμε μια χαρά, κύριε Καραγκουλέ. Ναι, ναι.
0: Υπήρχε η φημολογία ότι για τις πλημμύρες ευθύνονται τα αιωλικά. Εμείς προτείναμε να γίνει μια μελέτη από το Πολυτεχνείο,
1: ναι,
0: η οποία έλεγξε τι γινόταν με τα φερτά υλικά στην Αγία Ευφημία και ποια ήταν κατάσταση με τα αιωλικά, και είπε το Πολυτεχνείο καμιά σχέση δεν έχουν αυτά με τα αιωλικά. Μετά ήρθαμε οι ίδιοι και προτείναμε για ένα χωριό της Κεφαλονιάς και φτιάξαμε με δικά μας χρήματα ένα αντιπλημμυρικό έργο που, να πω την αλήθεια, τα σπίτια ήταν μέσα σε ένα ρέμα και το ρέμα πέρναγε μέσα από το σαλόνι τους.
1: Ναι.
0: Φτιάξαμε ένα αντιπλημμυρικό που το νερό πια διαχέεται και το χωριό προστατεύθηκε και δεν έχει πια προβλήματα με τις πλημμύρες. Γι' αυτό το συγκεκριμένο χωριό.
1: Μας.
0: Άρα προτείνουμε και κάνουμε και κάποια έργα τα οποία είναι προς όφελος του τόπου.
1: Μάλιστα. Πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία των ανεμογεννητηριών τα τελευταία 10-15 χρόνια?
0: Πολύ σημαντικά. Δηλαδή έχουμε μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες, μεγαλύτερη ισχύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για παλιά είχαμε ανεμογεννήτριες μικρές που για να βάλεις, ξέρω εγώ, 50 MW χρησιμοποιούσες 100 γεννήτριες.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα χρησιμοποιείς 10, άρα η εικόνα αισθητικά που δίνεις είναι πολύ καλύτερη. Θόρυβος πλέον σε μια απόσταση μετά από τα 100 μέτρα, ο θόρυβος που προκαλείται είναι ίδιος με ένα ψυγείο, άρα δεν έχεις τέτοιου είδους προβλήματα. Υπάρχει τεχνολογία που μπορεί να εντοπίζει πουλιά που έρχονται και να σταματάνε οι γεννήτριες όταν πλησιάζουν τα πουλιά, ή να χρησιμοποιεί και διάφορα μέτρα που να τα διώχνει μακριά. Έχει εξελιχθεί σημαντικά η όλη τεχνολογία.
1: Θα θέλατε να μας πείτε και δύο λόγια για την εταιρεία σας που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα?
0: Ναι, να σας πω. Η εταιρεία μας ασχολείται με την ανάπτυξη και κατασκευή αιωλικών και φωτοβολταϊκών σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Και σε όχι μικρά μεγέθη, αρκετά μεγάλα μεγέθη.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε από τους βασικούς εργολάβους, για παράδειγμα, της ΔΕΗ ή της Motoroil, λέμε, και άλλων. Το δεύτερο είναι ότι εμείς ασχολούμαστε και με την εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να παράγεις ενέργεια που να είναι φιλική προς το περιβάλλον, αλλά να μειώνεις και τις ενεργειακές ανάγκες. Για παράδειγμα, αντικαταστήσαμε πάνω από 40.000 φωτιστικά σώματα σε μια σειρά δήμους στην Ελλάδα, όπου μειώσαμε κατά 70 με 80% την κατανάλωση ενέργειας για τους Δήμους που είχαν στον οδοφωτισμό αυτούς τους λαμπτήρες. Και όχι μόνο, και με άλλα μέτρα. Έτσι, ένα δεύτερο τομέας μας είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η μείωση του ενεργειακού κόστους και για Δήμους και για μεγάλες επιχειρήσεις και αλλού. Το τρίτο θέμα...
1: Ναι.
0: Είμαστε στον τομέα αυτό κατασκευαστές. Έχουμε αναλάβει γύρω στα 12 νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Στην περιοχή σας αυτή τη στιγμή ανακατασκευάζουμε και εξυγχρονίζουμε το κέντρο υγείας της Μεγαλόπολης, την επέκταση του νοσοκομείου του Ρίο, την ανακατασκευή του κέντρου υγείας στην Ακράτα, απέναντι στην Άφπακτο, το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς και άλλα. Μιλάω για την Δυτική Ελλάδα. Και έχουμε δραστηριότητες στον τομέα επίσης της χρήσης των μπαταριών, της αφαλάτωσης νερού.
1: Καταλαβαίνω ότι αναλαμβάνετε μεγάλα έργα κτλ. Αλλά θέλω να σας κάνω και το εξής ερώτημα. Αν κάποιος που μας ακούει έχει ένα χώρο, ας πούμε 4, 5, 6 στρέμματα, μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς για την εγκατάσταση, ας πούμε, φωτοβολταϊκών στο χώρο αυτό? Ή αναλαμβάνετε μόνο πολύ μεγάλες?
0: Εμείς αναβάλουμε
1: μεγαλύτερες.
0: Αλλά θα μπορούσε να έρθει σε εμάς και φιλικά και δωρεάν οποιοδήποτε θέλει. Θα τον βοηθήσουμε με συμβουλές, με μελέτες.
1: Να τον κατευθύνετε
0: και θα
1: δηλαδή.
0: Θα τον κατευθύνουμε σε κατασκευαστές που κάνουν μικρότερα έργα.
1: Τώρα, πού σας βρίσκει? Πού σας βρίσκει κάποιος, μπορεί να ακούει κάποιος δήμαρχος, κάποια δημοτική αρχή και να θέλουν μια επικοινωνία μαζί σας, πού μπορούν να σας βρουν?
0: Η έδρα μας είναι στην Αθήνα, τα βασικότερα γραφεία μας είναι στην οδό Συγκρού και τα τηλέφωνα της εταιρείας που αν μπείτε στο site μας μπορεί κάποιος να τα βρει εύκολα. Βέβαια τώρα είμαστε σε μια ανακατασκευή του site γιατί είναι παλιό. Πιστεύω σε ένα μήνα θα είναι, αλλά μπορεί να απευθυνθεί και σε εσάς και να πάρει και τα τηλέφωνα και να απευθυνθεί σε εμάς.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και για τα όσα έτσι ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά είπατε, για να ξεκαθαρίσει λίγο και αυτό το θολό το οποίο έχει δημιουργηθεί γύρω από όλο αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Απλώς θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα, επειδή έχει πολύ ήλιο και πολύ και καλό αέρα, έχει ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σαν οικονομία. Αν τα χρησιμοποιήσουμε θα έχουμε πολύ φτηνότερο ρεύμα, αλλά και θα προσελκύσουμε και επενδύσεις. Είναι από τα μεγάλα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Δηλαδή εμείς η πράσινη ενέργεια μπορεί να δώσει στη χώρα περισσότερα πράγματα και από τον τουρισμό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ προσπαθούμε να βγάζουμε όλες τις απόψεις. Έτσι, και επειδή έχει δημιουργηθεί και αυτό το θέμα με τη λίμνη Πηνίου, έτσι, με την επιθυμία κάποιων να καταστήσουν φωτοβολταϊκά, υπάρχουν και αντιδράσεις των κατοίκων εκεί κτλ. Εμείς βγάλαμε και μια άλλη άποψη. Εσείς είσαστε αυτοί που κρίνετε και που αποφασίζετε και κρατάτε ή πετάτε αυτά που ακούτε. Λοιπόν, θέλω να πω, πάμε σε χωρικούς, ότι ερωτήματα προκαλεί στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας και ιδιαίτερα του Πρόεδρου του κ. Θανάση Θεοδόση, για το οποίο δεν περίμενα, ότι κάνει συνεντεύξεις τύπου και δεν μας ενημερώνουν. Έχω την αίσθηση ότι ενημερώνουν επιλεκτικά κάποιους. Αυτή η πρακτική, θα έλεγα στον κύριο Θεοδόση και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδας, ότι δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την ίση μεταχείριση των μέσων και την υποχρέωση ενός θεσμικού φορέα να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στην ενημέρωση. Το ζήτημα βέβαια δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, αφορά κυρίως το σεβασμό στις αρχές της πολυφωνίας και της ισότιμης ενημέρωσης που αποτελούν και βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας ζωής και των δημοκρατικών θεσμών. Και οι δικηγόροι θα πρέπει να το γνωρίζουν πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον. Δεν ξέρω αν θέλουν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις δημόσιες. Εμείς αναμένουμε, θα δημοσιεύσουμε. Και θέλω να ελπίζω ότι ήταν μια θλιβερή παρένθεση αυτό, το να επιλέξουν, αν και το έχουν ξανακάνει βέβαια, Ας το πω όμως αυτό, ότι θεωρώ έτσι μια μικρή παρένθεση, ένα λάθος που έγινε και ότι δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Το εύχομαι. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, εγώ σας είπα ότι δεν ξεχνάω τίποτα. Προχθές νομίζω ήταν που έλεγα ότι θα βγάζαμε τον κύριο Νικολούτσο, γιατί έθεσε κάποια ερωτήματα ο κύριος Μπουλούτας και να μας απαντήσει ο κύριος Νικολούτσος. Αλλά επειδή έχει προκύψει άλλο ένα ζήτημα στο κατάκολο με το κτέλ Ηλίας, και το ζήτημα αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Στάκης Αντωνακόπλος, θα μιλήσουμε μαζί του τη Δευτέρα για να βάλουμε και αυτό το ερώτημα στα υπόλοιπα και να ανταπαντήσει ο κ. Νικολούτσος μετά όλα μαζί. Κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε το CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος. Ο Πρωθυπουργός έχει προσήλωση στην ολοκλήρωση των εκλογικών κύκλων, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Ανέφερε ότι η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα είναι ευχάριστη εξέλιξη, θα είναι μια λάθος κίνηση και είπε πως θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τον Κώστα Καραμαλή είπε πως είναι βαθιά παραταξιακός πολιτικός με ισχυρούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος για την ύπαρξη ενός προοδευτικού πόλου που θα κόψει πρώτος το νήμα στις εκλογές, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε πως δεν τίθεται ζήτημα αν το κόμμα θα πάει όχι στη ΔΕΘ, ενώ είπε πως δεν είδε κάποιον να θέτει θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα καταγράφει ο τουρισμός στη χώρα μας. Το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 27,1%. Κόλαφος ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 έκανε λόγο για αποτυχία της κοινωνίας που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για από πρόθεση και την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου. Συνεχίζεται το μυστήριο με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δεν βρέθηκε έμαστα πλημμένα ρούχα του 65χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Στη διεθνή ενημέρωση, 18 νεκροί και 33 τραυματίες από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Στα αθλητικά, μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό που έχει βάλει στο στόχαστρο του Σμαϊλόβιτς και Καντιού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 34χρονο Ολλανδό Στεφάν Ντε Φράι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει?» Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Δεν έδωσα σημασία σε αυτά που λέει Κεραμέως, δεν δίνω έτσι κι αλλιώς, αλλά κάτι καλό μάλλον μας προανήγγειλε εδώ. Μας περιέγραψε κάτι με τις αγορές εργασίας, κάτι με τους εργαζόμενους που πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι, γιατί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Έχουμε υγιή επιχειρηματικότητα, το είπε αυτό. Αν δεν το είπε, το λέω εγώ, θα μπορούσε να το είχε πει. Και υγιή, πώς το είπε, αγορά εργασίας. Αυτό κι αν είναι υγιές εκεί μέσα, είναι πάρα πολύ σωστό, υγιές, ακμαίο. Οπότε, ό,τι καλύτερο και όχι μόνο. Τόσα καλά λόγια για την αγορά εργασίας, τους εργαζόμενους, τις συνθήκες και τις απολαβές. Δεν ισχύουν μόνο αυτά που είναι πολύ σημαντικά, αλλά είμαστε και πρώτοι πάλι στην Ευρώπη, είμαστε και παράδειγμα εκεί που ήμασταν το μαύρο πρόβατο.
0: Πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη.

0: πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου.
1: Μπράβο!
0: Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω.
2: Μονοφράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
0: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.
1: Μπράβο!
3: Και έτσι από το παράδειγμα που είμαστε και πολύ καλοί στην Ευρώπη, όπως λέει και Αραμαίος, περάσαμε στο... τη νέα εφαρμογή, το app του Υπουργείου, της κυβερνήσεως, νομίζω 5 εκατομμύρια, 4, από εκεί στήχησε όλο αυτό, για να μαθαίνουμε που είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε να το πάρουμε κιόλας, αλλά έτσι να ξέρουμε, να ικανοποιούμε την περιέργειά μας. Και εδώ είναι το βιντεάκι του Πρωθυπουργού στο TikTok, με τα ηχητικά αυτά τα και όλα τα υπόλοιπα που βάζουν, που λέει ότι πριν πληρώσεις θα ξέρεις πού είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει θα πας, ούτε θα επιλέξεις το πιο φθηνό. Απλά θα ξέρεις. Ξέρεις ότι στην Καρδίτσα έχει πιο φθηνό γιαούρτι. Εμείς θα το πάρουμε εδώ, στην Αθήνα. Αλλά ξέρεις πού είναι το πιο φθηνό. Δεν έχεις μια αγωνία, μια περιέργεια. Τι ακριβώς, πού είναι το πιο φθηνό. Τα πιο φθηνά μανταλάκια στην Ελλάδα, πού να είναι. Α, περιέργεια. Μπαίνεις μέσα, είναι στην Go. Δεν θα πας ποτέ στην Go να πάρεις μανταλάκια. Αλλά, και αν πας, δεν θα πάρεις μανταλάκια. Αλλά όμως το έχεις αυτό και σου λύνεται μια απάντηση. Σου δίδεται μια απάντηση, σου λύνεται μια απορία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το βιντεάκι του Πρωθυπουργού, γιατί κάναν βιντεάκι για να αποδείξουν ότι έχουν κάνει μια εφαρμογή που δεν προσφέρει τίποτα.
0: Μπαίνεις στο πόσο κάνει.
2: Μονοφράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
0: Ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει.
2: Μονοφράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
0: Στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα.
3: Και μετά δεν λέει πηγαίνεις. Αυτό είναι το απόσπασμα. Μετά το έχουν κόψει, έχουν κάνει cut και λέει κάτι άσχετο στο βίντεο του Πρωθυπουργού. Γιατί έτσι όπως το περιγράφει, ναι, μπαίνεις μέσα, βλέπεις πού είναι το πιο φθηνό και τι, από όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι. Και αν ένα νοικοκυριό χρειάζεται εκείνη την ώρα 20 προϊόντα από τυρί, χλωρίνες, απορριπαντικά ή δεν ξέρω μανταλάκια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα κάθεται δηλαδή ένα-ένα το προϊόν να βρει το barcode, να σκανάρει και να δει μανταλάκια εκεί. Τυρί εκεί. Ξέρω εγώ απορριπαντικά θα πρέπει να πάμε εκεί. Και ωραία, τα κάνεις όλα αυτά, βρίσκεις που είναι τα πιο φθηνά και πηγαίνεις μετά, αρχίζει ένα tour στο γύρο της Αθήνας, εμείς εδώ οι Αθηναίοι, εσείς δεν ξέρω που βρίσκεστε για να βρούμε το πιο φθηνό. Ναι! Αυτό λοιπόν γίνεται, έχουν ξεκινήσει και τα γνωστά tours, όπως θα ακούσουμε τώρα, η ιδιωτική πρωτοβουλία θέλει τέτοια. Και όταν ανακαλύψει ότι υπάρχει ένα κενό και πρέπει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Καλύπτει το κενό. Θα ακούσουμε τώρα για τα πούλμαν που ξεκινάνε από τον Κυφισό.
4: Πόσο κάνει tours? Καθημερινές εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ του Λεκανοπεδίου. Αναχωρήσεις από Κηφισό κάθε μία ώρα. Διαφορετικά πακέτα προορισμών ανάλογα με τις προσφορές της ημέρας. Για σήμερα, Παρασκευή, πρώτη στάση στο Μασούτι Γαλατσίου. Για φέτα τρυπόλεως 13,45 το κιλό. Ανηφορίζουμε μετά στον Σκλαβενίτη Αμαρουσίου για βόια σπάλα 18,5 ευρώ το κιλό. Έπειτα περνάμε το ποτάμι και κατευθυνόμαστε στον ΑΒ Αγίας Βαρβάρας για γιαούρτι πρόβιο 4,5 ευρώ τον κεσέ. Μετά κατεβαίνουμε Πειραιά και στο Λίντλ Δραπετσόνας για κρεμμύδια κόκκινα 5 ευρώ το δίχτυ. Έπειτα με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα κατευθυνόμαστε στο My Market Βουλιαγμένης για σπρέι για κατσαρίδες 2+2 δώρο. Και τέλος ολοκληρώνουμε το tour μας στους πρόποδες του Ημιτού, στο Παντοπολείο, η Αυθονία Ηλιούπολης. Για καροτέν με δίκτυ προστασίας 10-25 ευρώ και δώρο μια μπαντάνα. Πόσο κάνει tours? Τις Κυριακές και κρουαζιέρα στα σούπερ μάρκετ του Σαρονικού. Πόσο κάνει tours? Βας. Στο μάρκετιν πήγε 9 ευρώ ο χαλβάς.
3: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία από κάποιους ιδιώτες, γιατί μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία αυτά, που ούτε ο κράτος τώρα να φτιάξει, να βάζει πούλμαν, θα ξεκινάτε από τον Κηφισό, το σπίτι σας στο Κηφισό, από τον Κηφισό ξεκινάει το πούλμαν, κάνει το γύρο και παίρνετε τα προϊόντα που θέλετε, είναι πολύ χρήσιμο, ξεκινάτε το πρωί στις 9 και θα έχετε φτάσει την άλλη μέρα στις 9, μάλλον στο σπίτι και μάλλον ζωντανή. Αλλά ζωντανή να μην φτάσετε, είναι μια μικρή λεπτομέρεια σε όλο αυτό. Το ταξίδι έχει σημασία και θα καταλάβετε ότι η πόλη θα σε ακολουθεί και δεν σε πρόδωσε. Η Αλεξάνδρεια, όλα αυτά του Αλεξανδρινού, του Καβάφη ταιριάζουν απόλυτα εδώ. Οπότε πάρτε, δεν έχουμε βάλει τηλέφωνο επικοινωνίας, θα το βρείτε για να κάνετε το γνωστό tour. Όση ώρα εσείς παίρνετε το τηλέφωνο για το tour, θα ακούσουμε τον Νίκο Μπίστη, ο οποίος Νίκος Μπίστης, όπου πηγαίνει, σε όποιο κόμμα πηγαίνει, σε όποιο χώρο πολιτικό, χάνει ο χώρος αυτός. Όχι επειδή έχει τον Μπίστη, ίσως να είναι και αυτή η αιτία, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά γενικώς χάνει. Δεν κερδίζει εκλογές. Τώρα είναι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα χάσει και τι σημαίνει χάνει στην περίπτωση του Τσίπρα. Αν δεν θα βγει πρωθυπουργός, αν θα είναι δεύτερος, αν θα είναι τρίτος, αν θα είναι πάνω από 15, αν θα είναι κάτω από 12, αν θα είναι κάτω από 8. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Νίκος Μπίστης και μας περιγράφει, απαντάει σε ένα ερώτημα εκεί των δημοσιογράφων του Sky για τα οικονομικά και πού βρίσκει το κόμμα τα λεφτά να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Όλη αυτή η καμπάνια, όλος αυτός ο κύκλος, όλα αυτά τα ταξίδια, όλο αυτά ο χαμός που γίνεται, με τι χρήματα γίνεται?
5: Κοιτάξτε, με τα δικά μας χρήματα γίνεται.
1: Τα δικά σας
5: γίνεται,
1: δηλαδή.
5: Εμείς οι ίδιοι θα χρηματοδοτήσουμε και χρηματοδοτούμε.
6: Όχι, τώρα
5: χρηματοδοτείτε αυτή την υπόθεση.
6: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
5: Το Ινστιτούτο.
6: Εσείς έχετε
5: εγώ,
6: βάλει εγώ, χρήματα.
5: Εισφέρει, ναι. Έχω
6: για
5: εισφέρει
6: αυτή,
5: πόσα.
6: Για αυτή την εκστατεία.
5: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω. Όχι νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
3: Πολύ καλή λογική αυτή. Εδώ ο Νίκος Μπίστης λέει το χρηματοδοτούμε εμείς. Και τώρα και μετά, τίποτα δεν έχει βάλει. Όταν μιλάει κάποιος έτσι, το χρηματοδοτούμε είναι και τώρα και τις προηγούμενες εκδηλώσεις και τις επόμενες όλα εμείς θα βάζουμε. Χωρίς στοιχεία, χωρίς να λέει τι δίνουν, τι πληρώνουν. Μετά κάπου λέει το Ινστιτούτο, όχι εμείς άρα. Μπερδεμένο είναι, δεν έχει σημασία, αφού το λέει ο Νίκος Μπίστης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Τον ρωτήσαν και για τα νέα πρόσωπα, μάλλον τον ρωτήσαν για τα παλιά πρόσωπα, που δεν τα θέλει ο Τσίπρας, γιατί θυμίζουν το παλιό κακό παρελθόν. Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, τον κακό ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει λανσάρει, ευτυχώς, κάποια νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νέο κόμμα. Γι' αυτό το θέμα τοποθετήθηκε ο Νίκος Μπίστης.
7: Το βάρος στην πρώτη φάση δεν μπορούσε παρά να πέσει σε νέα πρόσωπα, σε νέο σχήμα, ακόμα και αν αυτό ξένησε ορισμένους, ακόμα και αν αδίκησε κάποιους, θα πω εγώ. Ναι. Διότι πολλοί κόσμος το στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ σαν έτοιμοι από καιρό ήταν να πάνε, ναι, και είναι, ναι, να πάνε, ναι, στο Τσίπρα. Και είναι και φυσιολογικό, γιατί είναι η φυσική του ηγεσία, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο... Όμως, αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Σκέφτηκε ο Τσίπρας και πολύ σωστά. Αν εγώ εμφανιστώ ότι κάνω μια συγκόλληση των παλιών δυνάμεων, το καινούριο φύγει, να το πω για μένα, που ξέρετε ότι βγαίνω σπάνια πια στην τηλεόραση, εσείς είστε φίλοι μου και κάνω μια εξαίρεση. Αν έβλεπε ο κόσμος εμένα, που με ξέρει τόσα χρόνια, να πιω, να τσακώνομαι με τον Πασόκο, να ξαναμιλάω με το δεξιό, και λοιπά. Και όχι τα καινούρια πρόσωπα τα οποία βγήκανε. Του βγήκανε όλα τα πρόσωπα, όχι. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά, 2 από τις 5 να βγούνε, είναι πάρα πολύ καλά. Βγαίνουν περισσότεροι.
3: Νομίζω βγήκαν όλα τα πρόσωπα, πολύ ωραία τα λέει. Εν τω μεταξύ βγήκε το πρωί να μιλήσει ως παλιό πρόσωπο για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εδώ έδωσε βάρος και ο ίδιος στα νέα πρόσωπα και εμείς αυτά τα πρόσωπα αγαπάμε από το νέο κόμμα. Ένα από αυτά είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αυτός που έλεγε καραγκιόζει τον Αλέξη Τσίπρα το 2015 και ότι κοροϊδεύει την κοινωνία και δεν τα έχει πάρει πίσω γιατί ήταν ο παλιός του εαυτός. Που έχει πει η κυρία Κουφονικολάκου, άλλο νέο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει λοιπόν ο Νίκος Νιφούδης να αναλύσει την πρόταση Τσίπρα για τις δωρεάν μεταφορές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα λεωφορεία, τρένα και όλα τα υπόλοιπα. Και ρίχνει στο πάνελ εκεί ένα επιχείρημα ατράνταχτο για το πόσο θα βγουν κερδισμένοι οι άνεργοι, οι νέοι, όσοι χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς.
8: Κύριε Νιφούδη, εσείς πόσο το έχετε κοστολογήσει αυτό?
9: Θα σας πω. Το έχουμε κοστολογήσει 200 εκατομμύρια. Αλλά το ζήτημα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
3: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο άνεργος δεν πληρώνει. Με την κάρτα ανεργίας δεν πληρώνει καθόλου. εισιτήριο. Εδώ ο κύριος Νηφούδης υπολόγισε ότι ο άνεργος θα κερδίσει 80 ευρώ. Δεν πληρώνει. Εκτός αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και του τα δίνει στην τσέπη του ανέργου. Επίσης είπε ότι έχουν κάνει τον υπολογισμό, γιατί δεν είναι τίποτα σκιτζίδες. Έχουν κάνει υπολογισμούς. Και έχουν βρει, και μας τα είπε εδώ ο κύριος Νηφούδης, ότι κερδίζει κάθε επιβάτης 80 ευρώ το μήνα από αυτό το σύστημα της δωρεάν μεταφοράς. Η κάρτα απεριόριστων διαδρομών το μήνα έχει 27 ευρώ. Πώς κερδίζει τα 80 αφού έχει 27? Για δε φοιτητές, μαθητές άνω των 65, ανάπηρους κτλ. Είναι 13,5 ευρώ. Πώς κερδίζεις 80 ευρώ? Είναι πολύ τεκμηριωμένο, θέλουν από το νέο επιτελείο. Καλά λέει ο Μπίστης. Είναι πολύ τεκμηριωμένοι όλοι αυτοί. Μελετημένοι και κυρίως σοβαροί. Δεν έχουν σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που πέταγε νούμερα στην τύχη. Εδώ έχουν κάτσει κάτω και, έχουν και μεταδοτικότητα. Μπορούν να βγουν, να το πούνε και να το περιγράψουν. Πάρα πολύ ωραία και μπράβο. Και συγχαρητήρια. Μια τελευταία ερώτηση κάνω στον Πίστη για το πόσο αριστερός και τι είδους αριστερός είναι ο Τσίπρας.
10: Βρίσκεται διαφορά στη ρητορική του Αλέξη Τσίπρα του 19 και του Αλέξη Τσίπρα του 23 με τον σημερινό?
7: Ναι, νομίζω είναι προφανής αυτή. Και αυτή είναι και μια αντίφαση του όσων αντιπολιτεύονται τον Τσίπρα. Από τη μια τον κατηγορούν ότι άλλαξε και από την άλλη την ίδια στιγμή του λένε ότι είναι και ίδιος. Νομίζω ότι τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Του ασκείται και μία κριτική από παλιούς τους συντρόφους ότι δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Ο Ζαρραζί, ο Ζαρραζί, δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
11: Αν το δαγκώσεις σκύλος, ρε, θα λυσάξει. Κοίτα κατάσταση. Ο Ζαρραζί, ο Ζαρραζί.
7: Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
12: Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμησε ο τόπος. Κανα καλό δεν βλέπουμε.
3: Πολύ ωραία το διατυπώνει εδώ ο κύριος Μπίστης, ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Τι σημαίνει τώρα αυτό, τραβαγύρευε. Και ότι δεν είναι ο ριζοσπάστης αριστερός που ήταν κάποτε. Πολύ ριζοσπάστης ήταν κάποτε, το θυμόμαστε. Τι go back στη Μέρκελ είχε πει, τι go back στο Σόιμπλε, τι Μαντάμ Μέρκελ την είχε αποκαλέσει, τι ότι θα είναι μέρα μεσημέρι και θα δεχτεί η Μέρκελ τους όρους που θα τις βάλουμε εμείς, τι αγορές θα χορεύουν πάνω κάτω με τα νταούλια που θα βαράμε. Όλα αυτά γίνανε. Επειδή είχαμε ριζοσπάστη αριστερό. Δεν μας λέει όμως και το χρονικό σημείο που από ριζοσπάστης αριστερός έγινε αριστερός της εποχής του. Τι άλλαξε, τι συνέβη, ποια ήταν αυτή η κομβική στιγμή. Και ο Τσίπρας από εκεί που πήγαινε προς το ριζοσπαστισμό της αριστεράς ξαφνικά είναι στην εποχή της αριστεράς ή στην αριστερά της εποχής. Δεν μας το έχει εξηγήσει, έχουμε την περιέργεια. Δεν πειράζει, θα μείνουμε στην αριστερά. Αν δεν σας καλύπτει αυτή η αριστερά της εποχής, υπάρχει και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία πρόταση, κάλεσμα προς πολλούς αριστερούς να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια του Μέρα 25, να βγουν στη Βουλή. Και αν βγουν μετά και δούνε κάτι ότι δεν πάει καλά, να φύγουν.
13: Εγώ δεν θεωρώ ότι το να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι αυτό που θα μας βάλει στη Βουλή. Το αντίθετο. Επειδή πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή, εμείς θέλουμε να δώσουμε ζωτικό χώρο σε άλλες οργανώσεις, σε ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν, που δεν θέλουν να έρθουν στο ΜΕΡΑ25. Να τους δώσουμε χώρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα από κάποιο πολιτικό χώρο. Και ας πούμε, ελάτε, μπείτε στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι, αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Φύγετε, αφήστε μας, παρατήστε μας.
14: Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού.

0: Πρέπει να πάρουμε πίσω τα εργαλεία που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Θέλετε? Ωραία.
1: Μπείτε στη Βουλή, αν εξαρτοποιηθείτε.
0: Και μιλήστε και εναντίον μας. Δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Επίσης σοβαρό κόμμα και επίσης σοβαρή η άποψη αυτή. Ελάτε όλοι εδώ, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε. Να μπούμε, να κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο, να μπούμε στη Βουλή και φεύγετε την επόμενη μέρα, αφού θα έχετε γίνει βουλευτές. Θα ανεξαρτητοποιηθείτε και βρίστε μας μετά. Δεν τον νοιάζουν αυτά του Βαρουφάκη. Είναι large. Θέλει να βάλει πολύ κόσμο μέσα για να τον βρίζει μετά και από μέσα. Και απ' έξω έτσι κι αλλιώς. Ωραία δήλωση και πολύ σοβαρό εγχείρημα. Φαίνεται όλο αυτό, εκπέμπεται η σοβαρότητα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Στη μία πλευρά, στην αριστερά γίνονται αυτά, με τον Ιφούδη, τον Βαρουφάκη και τα άλλα παιδιά, τον Πίστη και τα άλλα παιδιά. Στην άλλη πλευρά, την δεξιά και άκρο δεξιά, έχουμε ένα θέμα με τους γύφτους.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει πελατειακές σχέσεις με τους γύφτους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι κερδίζουν εκλογές. Γιατί λέτε ότι οι γύφτοι έχουν ασυλία και κανένας πολιτικός
4: δεν είναι. Γιατί δεν θέλω το, γιατί γύφτη τώρα.
3: Κύριε Κουσουλέ, άκουσε τώρα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα να μπούμε σε ενοιολογικές έννοιες αυτή τη στιγμή.
4: Είναι και ο κύριος Παϊτέρης εδώ.
3: Γιατί ο γύφτους τους λέω, γύφτους έλεγε, γύφτους θα τους λέω, μπορεί ο Κύρος Παϊτέρης ή εσείς να τους αποκαλείτε όπως θέλετε.
4: Ρωμά εγώ θα τους λέω. Ρωμά θα τους λέω, εντάξει.
3: Φυσικά είναι δικαίωμά σας, όπως είναι και η ελευθερία της δικής μου έφτασης, θα τους λέω γύφτους.
4: Ναι, εντάξει.
2: Είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει, τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους γενικότερα, και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε κάθε πάνελ, και χωρίς να ερωτηθεί θα το πάει εκεί. Το έχει βάλει κάπως κεντρικό θέμα, πυρηνικό θέμα για το κόμμα της και την ύπαρξή της, να καταφέρεται κατά των Τσιγκάνων, κατά αυτής της ομάδας, και να τους αποκαλεί γύφτους. Όμως σε αυτό το πάνελ, στην εκπομπή του Κουσουλού, ήταν ένας γύφτος, σε εισαγωγικά η λέξη, ο γνωστός τραγουδιστής, ο κύριος Παϊτέρης, ο οποίος συμπεριφέρθηκε όπως θα ακούσουμε τώρα και όπως δεν είχε συμπεριφερθεί κάποιος γύφτος μέχρι τώρα απέναντι στη Λατινοπούλου.
5: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
4: ναι,
5: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
4: Ναι.
5: Αν δεν γνωρίζει...
3: Εσείς έτσι
5: ένα προσθέτει, λεπτό, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέει άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμηκε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το...

0: Εντάξει.
1: Λέω.
2: Λοιπόν, εντάξει.
1: Συγγνώμη.
2: Λοιπόν.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα
2: λοιπόν,
0: Όχι,
2: είναι ντροπή σας.
0: Λέω.
2: Είναι ντροπή σας.
0: Όχι, όχι.
1: Μήπως η μαμά της αγόρασε καλή από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Δεύτερη φορά το λέει ο Παϊτέρης. Έκανε μια ερώτηση, δεν την περίμενε η κυρία Λατινοπούλου. Και πως τόλμησε τώρα να κάνει και τέτοια ερώτηση και να αφήσει όλο αυτό το υπονοούμενο, το καταδικαστέο απέναντι στην κυρία Λατινοπούλου. Δεν το περίμενε και στο τέλος τον ξαναείπε γύφτο. Η Λατινοπούλου δεν θα ακούσουμε τον υπόλοιπο διάλογο, γιατί δεν ακούγονται, μιλάει ένας πάνω στον άλλον. Και κατέληξε πάλι η Λατινοπούλου λέγοντας γύφτο και τον Παϊτέρη. Φεύγουμε λίγο από την δεξιά και πάμε πάλι στην αριστερά του σήμερα με τα νέα στελέχη που λέει και ο Μπίστης που έχει ξαμολύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα τέτοιο είναι ο Χρήστος Βοσκόπουλος, ο οποίος είναι στον Ζαχαρό και κάνει την κομβική ερώτηση ο Ζαχαρός και δίνει μια απάντηση ο Βοσκόπουλος.
4: Αν σας ρώταγα πόσο της 100 κομμουνισμό έχει μέσα το Ελλάς, τι θα μου λέγατε?
5: Ναι, δεν το ξέρω.
4: Τι πιστεύετε? Έχει, μπορεί να μου πείτε δεν έχει καθόλου.
5: Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι να έχει, διότι πρέπει όλα τα ρεύματα της αριστεράς να αποτυπώνουν. Το θέμα είναι ποιος δίνει το χαρακτήρα.
4: Και κομμουνισμό.
5: Κοιτάξτε.
4: Κομμουνισμό, σας θυμίζω απλώς ότι σε όλη την Ευρώπη, εκτός από εμάς, είναι ποινικοποιημένος.
5: Όχι, όχι, κοιτάξτε.
4: Είναι εκτός νόμου.
5: Ναι, το ΚΚΕ είναι...
4: Εκτός από την Ελλάδα, είπα.
5: Ναι. Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο χαίρει εκτίμηση σε απόλυτο πολιτικό φάσμα στην Ελλάδα.
4: Δεν είμαι σίγουρος.

0: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό.
1: Φυσικά. Αυτά ακούει ο Ζαχαρός και μετά λέει δεν ξέρω αν έχει την γενική εκτίμηση, αν πρέπει να υπάρχει, αυτό είναι στο πίσω μέρος, αν πρέπει να υπάρχει και τι θα γίνει. Να, εδώ τα έχει πει ο μεγάλος Γεώργιος Παπαδόπουλος και τα έχει ενστερνιστεί ο επίσης μεγάλος Σταμάτης Ζαχαρός. Και για να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα, επειδή έχουν πέσει πολλές μανάδες στο πάνελ εδώ και στον προβληματισμό μας, έρχεται και η Σοφία Βούλτευση.
2: Κι εγώ έχω μία συμπάθεια, μου δούλεψα μαζί του, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, συνεργάστηκε με το Πασόκ αρμονικά, πιο αρμονικά από ότι παιδί μου λέγανε τότε στο Πασόκ, έλεγε υπουργός του Πασόκ, ότι όπως λέει, είπε στον γιο μου που τον συνάντησε, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου.
3: Τι ήταν η μάνα?
2: Εγώ, είπε στο γιο μου.
3: Α, στο γιο σας, ναι.
2: Δεν με παρακολουθείς.
3: Δεν κατάλαβα, ναι. Ένας...
2: Είπε στο γιο μου, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, του λέει, δεν έχω συνεργαστεί με... Όχι Πασόκος. Πασόκος, Πασοκάρα, μεγάλη.

0: Δεν με παρακολουθεί.
1: Δεν κατάλαβα, ναι, ναι. Νόμιζα ένα.
0: Όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. 2.11 10 80 8 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και εδώ διάλογος της Σοφίας Βούλτευση με τον Κουσουλό επίσης. Τον Κουσουλό είναι, ναι. Νομίζω. Όχι. Χθες βράδυ είναι στο RT News, τη βραδινή εκπομπή. Που συζητάνε, ο Μόσχοβας νομίζω, που συζητάνε για την συνεργασία με τον Σαμαρά. Πόσο καλός ήταν και πόσο με τους Πασόκους τότε υπουργούς είχαν συνεργαστεί καλά. Και περιγράφει Βούλτευση τι του είπε ο τάδε υπουργός, πρωτοκλασάντος, στο γιο της, μιλώντας για τη μάνα του, άρα την ίδια. Αλλά δεν την παρακολουθούσαν και χάθηκε όλο αυτό η ομορφιά της στιγμής και το επανέλαβε. Το τηλέφωνο το είπαμε, τον Κύρκο να τον πούμε, ο Δημήτρης που ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόριοι κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
3: Έρχεται να ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
1: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ 100%.
2: Πόσο τις 100?
1: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο του.
1: Εκτός από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος τεχνικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
1: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
1: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
1: Καλά.
4: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
1: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοπαίδωσε το δόγμα της αριστεράς, την οποία πιστεύω και πιστεύεις, και δυστυχώς την τελαπάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
1: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
2: Α.
1: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Γεια σου, ρε Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
1: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
2: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
2: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
1: Την παράσταση.
2: Πες τα σύ, μην τα λέω εγώ. Τσολιάσανε τσόλια μπάντο, μπεκεμπλέ με μπρατσάκια.
1: Σειρά 3. Βέβαια.
2: Α, θες να δεις από κοντά εσύ.
1: Βέβαια.
2: Δεν έχει αστεία.
1: Και θα σε απολαύσουμε.
2: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
1: Έγινε, φιλάκια πολλά.
2: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω.
5: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
5: Ο Θανάσης στον Πατηράκη από το Εγάλιο.
2: Ωραία.
5: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι εσείς.
5: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
5: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
2: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
5: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
5: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
2: Άρα ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που το λέω.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
6: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
7: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

ως δεξιός, δεν καταλαβαίνω γιατί ένας δεξιός που είναι φιλοευρωπαϊστής δεξιός, που είναι ατλαντιστής δεξιός, δεν λέω αν είναι με τον Πούτιν, αυτό είναι άλλη πλευρά. Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.

δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Η εξωτερική πολιτική της κυβερνήσεως Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά καλή. Η χώρα έχει ανέβει διεθνώς πάρα πολλά σκαλοπάτια.

0: Θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε.
1: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
1: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
1: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
2: Εγώ είμαι.
1: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη?
2: Τι θες?
1: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσεις το τηλέφωνο?
2: Ό,τι ώρα γουστάρω.
1: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή της μητέρας. Του Παλούση, το για τη γιορτή της μητέρας.
3: Θα βραχική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
4: Το μαλλί πώς είναι?

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι,
1: κάνε ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α, κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
3: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
4: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
5: Να κοίτα το πουλάκι.
3: Σώπα μου λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
4: Α,
3: α, δεν τρέπεται.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
3: Κάνω έτσι. Λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Γιατί όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Όχι, αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσε τη στιγμή του Έρτη.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, οκ. Okay.
6: Ναι.
2: Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν.
6: Ναι. Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητούς. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
8: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει, θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππού 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώ δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει. Έχει, μια χαρά.
9: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά.
10: Οι αδελφές
3: σκατά
10: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
10: Οι αδελφές
3: σκατά
10: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός σου λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα έπαιξε το όνομά σου.
9: Ωρε Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε

0: Λαγκαδά, να δείτε τι συμβαίνει.
1: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
2: Μα η μοίρα κυβερνά και δεν έμεινε καμιά.
3: Τώρα τι πάθαμε
2: από τις αδερφές.
4: Σκατά.
5: Μια αφιέρωση όλο θα μου βάλει την Παρασκευή.
1: Α, ναι, για πες.
5: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα. Σε τον επικίνδυνο, Μαραντόνα μόνος του,

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Η στόχη είναι εφικτή. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Ίσως τους ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάδες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
7: Κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαρανέ στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαρανέ στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: σχιζοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιέ ροκάθε.
1: Ποιο τραγούδι.
0: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό.

0: θα βάλεις και για Παρασκευή, για τον Κυρανάκη και για τους άριστους ανιστόρητους, το απολύρικα punishment, μηνόρε της οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουν λίγο ιστορία.
2: Ένα μηνόρε της οργής, έλλειψη δρόμου και αφηγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ, στον Εμφύλιο.
2: Ένα μηνόρε της οργής, για να ξερνάς που και που, με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια βάβανε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο. Σήμερα
3: νομίζω
2: το
3: ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω.
6: Μη

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Για στιγμές μουσικές, για αγάπες μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές. Σε ένα ποτήρι κρασί, σε μια

0: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ionion FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε, Ionion FM.
9: Στο μέλλον, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Επικήρυξε για το λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες. Σχέδιο με αμοιβή στους ψαράδες εξετάζει το Υπουργείο. Το 45% των Ελλήνων παίρνει αντιβιωτικά κάθε χρόνο. Ανησυχητικά τα δεδομένα για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ποιοι και πώς απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στο Βόλο. 5 άτομα, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές ως υπεύθυνα για εκβίαση. Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Ετιέν Καμαρά και σε προχωρημένες επαφές με τον Ολλανδό Ντε Φράι. Δίνουν και παίρνουν τα σερβικά δημοσιεύματα για τον Ομπράντοβιτς και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι το στεγαστικό σχέδιο που τίθεται σε διαβούλευση και... Σύμφωνα με αυτό, έρχεται πλαφόν στα ενίκια, στα δάνεια και κάποιοι περιορισμοί στα οικήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ένα θέμα που αφορά το μεγαλύτερο μέλος του πληθυσμού. Ο Γιώργος Μάλτης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι. Θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βάλει βέτο στον καλπασμό των ενοικίων με το σχέδιο που κατέβηκε για διαβούλευση για τη νέα στρατηγική και τη στεγαστική πολιτική για το 2026-2035. Ταυτόχρονα να σημειώσω, γιατί είναι σημαντικό, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση του προγράμματος σπίτι μου μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες για μειωμένα επιτόκια σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισόδημα. Τώρα, όσον αφορά το πλαφόν έρη, ουσιαστικά αφορά τη δημιουργία ενός δείκτη τιμών ακινήτων και ενοικίου, όπως θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς. Δηλαδή, ουσιαστικά ο νέος δείκτης δεν περιορίζεται έρη μόνο στην παρακολούθηση των τιμών στην αγορά κατοικίας ή στην ενοικίαση, αλλά αποτελεί τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις στη λειτουργία τόσο της αγοράς όσο και των ενοικίων, ακόμα δηλαδή και μέσω καθορισμού ανώτατων τιμών μισθωμάτων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου.
9: Άρα λοιπόν, αν ένα ακίνητο, για να το πούμε έτσι να το καταλάβει και ο κόσμος, αν ένα ακίνητο έχει μια ηλικία τέτοια που δεν επιτρέπεται, ας πούμε,
10: είναι
9: σε υποβαθμισμένη περιοχή, είναι ένα παλιό ακίνητο, έτσι, θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο ενοικίου.
10: Ένα ανώτατο όριο δεν θα μπορεί πάνω, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να το νοικιάσει πάνω από αυτό. Τώρα βέβαια αυτά είναι να δούμε από πότε θα ισχύσουν, γιατί εδώ πρόκειται για ένα εθνικό σχέδιο που έχει κάποιες προτάσεις, ουσιαστικά έχει πει σε διαβούλευση θα ακολουθήσουν και κάποιες προτάσεις ενδεχόμενα και πολιτών αλλά και φορέων και και της Ένωσης Ιδιοκτητών αλλά και της Ένωσης Ενοικιαστών, και κάποια στιγμή θα καταλήξει και όταν βγει σχετικό νομοσχέδιο τότε θα δούμε τι θα λέει. Δηλαδή έχουμε χρόνο μπροστά μας. Τώρα, στο ίδιο σχέδιο,
9: ναι,
10: προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος σπίτι μου. Το πρόγραμμα θα είναι σε μόνιμη βάση, καθώς εξετάζεται ένα μοντέλο στο οποίο οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, λαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις. Δηλαδή, αντί το δημόσιο να επιδοτεί απευθείας, όπως γίνεται τώρα, το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου στην τράπεζα, θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες, προκειμένου οι ίδιες να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στο επιτόκιο και ενδεχόμενα καλά δάνεια. Έτσι, τώρα, στο ίδιο πλαίσιο, δημιουργείται ειδική κατηγορία Golden Visa, που θα προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτου από έναν επενδυτή, υπό την προϋπόθεση όμως, έρει, ότι τα ακίνητα δεν θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, δηλαδή Airbnb, με στόχο τη σύνδεση της επενδυτικής ουσιαστικά δραστηριότητας με την αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό μέτρο είναι ο μειωμένος ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Η πρόταση αξιοποιεί τη δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην προκειμένη να εφαρμοστεί καμηλότερες συντελεστές ΦΠΑ σε κατοικίες που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής πολιτικής. Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά προς άλλα εργαλεία, και εδώ που λέει άλλα εργαλεία, έρει εννοεί την κοινωνική κατοικία που οι ιδιοκτήτες θα κατασκευάζουν ολόκληρες περιοχές, σπίτια ή οικιστικούς οργανισμούς, και θα είναι υποχρεωμένοι να νοικιάζουν το 30% αυτών, το οποίο όμως μακροχρόνια θα περνά στον ενοικιαστή ως ιδιόκτητη κατοικία. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα να δούμε.
9: Τώρα τι νεότερα έχουμε για τις συντάξεις χειρίας, Γιώργο?
10: Ναι. Εδώ είχαμε μια προσφυγή από κάποιες ενώσεις και συλλόγους του Συμβούλου της Δημοκρατίας,
9: ναι,
10: όπου ουσιαστικά αφορούσε την λεγόμενη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή σύνταξη κυρίας. Κάποιος που έπαιρνε και δεύτερη σύνταξη εξαιτίου δικαιώματος. Δηλαδή έπαιρνε σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του άντρα ή της γυναίκας που έχει
9: του θανόντος, ναι.
10: Τώρα, η απόφαση ουσιαστικά είναι βόμβα και απευθύνεται σε 150.000 δικαιούχους, καθώς εναρμονίζεται με τον νόμο Κατρούγκαλου, το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ, που λέει ότι ο συνταξιούχος μπορεί να διαλέξει μία εκ των δύο συντάξεων.
9: Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, αν θυμούμε σωστά, Γιώργο, εδώ το Υπουργείο Εργασίας είχε έρθει και είχε πει, διαστόματος της ίδιας της Υπουργού, ότι θα, δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο.
10: Είχε πει ότι θα αλλάξει. Τώρα να δούμε. Θα αλλάξει αυτό που δηλαδή θα καταληφθεί η διάταξη του συγκεκριμένου νόμου Κατρούγκαλου ή θα πάει στο μοντέλο, γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο, να πάει στο μοντέλο όσοι παίρνουν σύνταξη κυρίας,
9: ναι,
10: για τα πρώτα δύο χρόνια παίρνουν το 70% έρη. Για τα επόμενα μειώνεται στο 50%. Ή να πάει στο μοντέλο, δηλαδή, το να πάνε οι συντάξεις κυρίας και να παραμένουν στο 70% της σύνταξης που έπαιρνε ο θανόντας. Τώρα είναι ένα σενάριο ανοιχτό.
9: Ναι.
10: Αυτό ουσιαστικά τώρα, αν και εφόσον περικοπεί η δεύτερη σύνταξη για κάποιον που έχει 20 χρόνια ασφάλισης πεθαμένο, ο έπερος συνταξιούχος παίρνει 446,86 ευρώ. Θα πρέπει να επιλέξει δηλαδή αν έχει περισσότερα δεν μπορεί να έχει, είναι το ανώτερο αυτό, αν δηλαδή η σύνταξη η δική του έχει καλύτερη εθνική σύνταξη, θα μπορεί να επιλέξει τη δική του εθνική σύνταξη μέσα στο πλέγμα των συντάξεων αυτών.
9: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Τώρα την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την ερμηνεία της αποφάσεως του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, που συνεδρίασε χθες, είπε ότι η απόφαση δεν επιδέχεται παρερμηνίες. Είναι ξεκάθαρα υπέρ των δανειοληπτών. Βέβαια, από την πλευρά τους, οι services, οι εταιρείες δηλαδή διαχείρισης απαιτήσεων, λένε ότι θα συμμορφωθούν στην απόφαση, αλλά ζητούν κάποιες διευκρινήσεις. Μέχρι τότε θα πρέπει οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να κατεβάλουν το ποσό του κεφαλαίου. Για να καταλάβουμε τώρα την υπόθεση αυτή, θα μας βοηθήσει ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, τον οποίο έχω την χαρά να φιλοξενώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολακόπουλε.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Πανάγου. Εγώ χαίρομαι για την πρόσκληση.
9: Δώστε μας μερικές διευκρινήσεις, κύριε Νικολακόπουλε. Έχουμε μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία βγήκε το Φεβρουάριο, καθαρογράφηκε πριν από λίγο διάστημα, πριν από λίγες μέρες, και από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει ξεσπάσει μια αντιπαράθεση μεταξύ και των κομμάτων, αλλά και των services φυσικά, αλλά και των δικηγόρων και πάνω απ' όλα των δανειοληπτών, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα κάνουν σε σχέση με τα δάνειά τους.
11: Κυρία Πανάγου, πολύ σωστά το λέτε, είστε εμπειρή δημοσιογράφος. Υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η δικαστική αυτή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι άμεσα εκτελεστή και σεβαστή από όλους και είναι σαφέστατη, όπως είπε και ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως προκύπτει και από τη μελέτη των δικηγόρων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο βασικό θέμα είναι ότι υπάρχει αναδρομικότητα. Δεν τίθεται θέμα μη αναδρομικότητας, διότι μιλάμε για μια δικαστική απόφαση που ερμηνεύει ένα νόμο. Δεν είναι ένας καινούριος νόμος που πρέπει η ισχύς του να ξεκινήσει από την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Άρα πρέπει να καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των δανειοληπτών που έχουν κερδίσει τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Και τρίτον, ο τρόπος υπολογισμού είναι στη μηνιαία δόση, δηλαδή η τοκοφορία γίνεται σε κάθε μηνιαία δόση. Αυτό που προσπαθούν οι services και οι τράπεζες και τα funds να προκαλέσουν μια παρερμηνία της απόφασης έγινε στο εξής. Πρώτον, επειδή με την εφαρμογή αυτής της απόφασης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν όλα τα δοσολόγια και εκεί που παίρνανε μια τοκοφορία, παραδείγματος χάρη για μια συγκεκριμένη δόση γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, ο κανονικός τόκος με την απόφαση του Αρείου Πάγου είναι στα 20, δηλαδή το 1 δέκατο.
9: Ναι.
11: Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν όλες αυτές τις δόσεις για τις μελλοντικές δόσεις και για τις προηγούμενες να γίνει συμψηφισμός ή να επιστραφούν χρήματα για αυτούς που έχουν εξοφλήσει το δάνειό τους.
9: Ωραία, μπορείτε να μας δώσετε τώρα να μας διευκρινίσετε τώρα την απάντηση που δίνουν οι servicers. Λένε λοιπόν ότι εμείς θα συμμορφωθούμε με την απόφαση, αλλά εσείς στο μεταξύ συνεχίστε να καταβάλλετε το κεφάλαιο. Αφού αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε για τόκους οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν. Για ποιο λόγο οι δανειολήπτες θα πρέπει να συνεχίζουν να δίνουν δόση ακόμα και αυτή του κεφαλαίου?
11: Ας πω, πολύ, πολύ εύστοχο και λογικό είναι το ερώτημά σας. Κύριε Πανάγου, εδώ
9: και αν
11: βλέπουμε...
9: δεν πληρώσουν, για να το συμπληρώσω κύριε Νικολακόπουλε, ναι, και να απαντήσετε συνολικά, και αν δεν πληρώσουν, θα έχουν κάποιες κυρώσεις, δεδομένου ότι δεν οφείλουν πια?
11: Ακριβώς, εκεί είναι η παγίδα. Η παγίδα είναι η εξής. Κατά κανόνα τα funds και services δημιουργούν, κάνουν κάποια τρίκ, κάποιες μεθοδεύσεις, τα μαγικά λογιστικά που λέω, για να μπορέσουν να διωγγώσουν τις οφειλές, αφενός και αφετέρου να πετάξουν τους δανειολήπτες από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Αυτό λοιπόν, αυτό που λένε τώρα, είναι μια παγίδα, διότι κάποιος ο οποίος έχει δώσει 5 και 10 χιλιάδες παραπάνω σε τόκους, είναι πολύ πιθανόν και λογικό να μην συνεχίσει να πληρώνει, διότι αυτά τα ποστά θα πρέπει να συμψηφιστούν. Και ξεχνάμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κανονικά έχουν εξοφλήσει τις οφειλές στον νόμο Κατσέλη, άρα αυτά δεν μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις ή έχουν κάποιες πολύ μικρότερες, ας πούμε, δόσεις για 1-2 χρόνια, που είναι το ποσό που θα δώσουν λιγότερο από αυτό που θα πρέπει να πάρουν. Άρα, εάν λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν το κεφάλαιο και αυτοί δεν το πληρώσουν, θα βρουν αφορμή να τους στείλουν ένα έγγραφο και να τους πούνε ότι δεν τηρήσατε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, άρα σας πετάμε έξω από αυτή τη διαδικασία, να το πω απλά. Mm-hmm. Επομένως, δεν εντάσσεστε σε αυτό το ζήτημα, ζητάμε όλο το ποσό και ξεκινάμε διαδικασίες πληστηριασμών. Και μην ξεχνάμε ότι και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα το ίδιο τρίκ κάνανε με τους τόκους. Διωγγώσανε τους τόκους, ο άλλος δεν μπορούσε να πληρώσει τη διπλάσια δόση, του στέλνανε χαρτιά ότι υπάρχει υπόλοιπο και με το υπόλοιπο αυτό τον βγάλαν έξω από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, κοινοποιήσανε προγράμματα πληστηριασμών. Πολλές φορές γίνανε και πληστηριασμοί, γιατί μην ξεχνάμε ότι για κάθε έγγραφο που κοινοποιείται πρέπει να γίνονται ανακοπές, δικαστήρια.
9: Σωστά.
11: Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα και επομένως με αυτόν τον τρόπο πολλές εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες δανειολήπτες, βρέθηκαν σε δεινή θέση. Κάτι ανάλογο πάνε να κάνουν και τώρα.
9: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολακόπουλε, για την παρέμβασή σας και για τις συμβουλές που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι καταναλωτές διαπιστώνουν μεγάλες διαφορές για τα ίδια προϊόντα μπαίνοντας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ο κύριος Απόστολος Αυτόπουλος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Είπε ότι με τερτύπια τέτοια και πλατφόρμες η ακρίβεια δεν μειώνεται. Το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Μαντραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχει δίκιο ο κύριος Αυτόπουλος ότι με τις πλατφόρμες δεν μειώνονται οι τιμές. Όμως δεν είναι. Δείχνουν μια διαφάνεια.
9: Βασικά, Βαγγέλη, αυτό που διαπιστώνει κανείς μπαίνοντας στην πλατφόρμα για το ίδιο προϊόν, διαπιστώνει ακόμη και διαφορά, ακόμη και 1 ή και 1,5 ευρώ. Είναι σημαντικό για βασικά είδη διατροφής, πάντα μιλούμε. Δηλαδή, βλέπει κάποιος 7-8 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να πωλούν τα μακαρόνια, ας πούμε, από 1 ευρώ τιμής 1 ευρώ έως 1,67. Και σε άλλα βασικά προϊόντα επίσης παρόμοιες εικόνες.
12: Έχει μεγάλη διαφορά σε πάρα πολλά προϊόντα, ειδικά όταν τυχαίνει να κάνουν κάτι προσφορές. Είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα, αλλά αυτό, όπως είπε ο κ. Αυτόπουλος, δεν μειώνει τις τιμές. Δεν πρόκειται να ρίξω άλλο στη τιμή επειδή φαίνεται στην πλατφόρμα. Και πριν φαινόταν αυτό στο καταναλωτή. Κανένα δεν μείωνε τις τιμές για αυτόν τον λόγο. Άλλοι είναι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στη μείωση των τιμών. Η μείωση του ΦΠΑ, ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτά είναι μέτρα που θα φέρουν. Αυτά είναι και λίγο επικοινωνιακά, όπως υπόθηκε, γιατί μια πλατφόρμα την είχαμε, αλλά κανένα δεν την χρησιμοποιούσε, γιατί κανένα δεν τροφοδοτούσε τα στοιχεία. Έχει διαφορές, είναι καλό που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, δεν είναι πανάγια για την ακρίβεια. Όπως και ο καταναλωτής δεν γκρέμισε την ακρίβεια το 2022-2024, Έρη.
9: Ναι. Πράγματι, είναι μια πλατφόρμα η οποία μας δείχνει ακριβώς τις τιμές που επικρατούν στην αγορά, μας δείχνει και τις τιμές σε σχέση με την Ευρώπη.
12: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
9: Και μας θλίβει περισσότερο, Βαγγέλη.
12: Μια ιδέα περί τύπου πόσο πουλιέται έξω. Και βέβαια, αλλά αυτό που δεν μπαίνει υπόψη στην πλατφόρμα,
9: ναι, ναι,
12: είναι την αγοραστική δύναμη. Γιατί άλλη είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, άλλη του Ιταλού, άλλη του Γερμανού και άλλη του Ολλανδού. Εδώ είναι ονομαστικές τιμές. Όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο έχει την ίδια τιμή στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, είναι πολύ πιο φθηνό για τον Ολλανδό. Είναι σαφές ότι είναι πολύ πιο φθηνό για τον μέσο Ολλανδό από ότι τον μέσο Έλληνα.
9: Αλλά αυτό που σχολιάζουν οι καταναλωτές είναι ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν στο ένα σούπερ μάρκετ διότι βρήκαν εκεί φθηνά τα μακαρόνια και φεύγουν να πάνε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ γιατί εκεί βρήκαν φθηνό το απορρυπαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να βρεθεί μια συνολική και ευρύτερη λύση
12: αυτό πέρα τη καταγραφή. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί, Έρη. Αυτό μπορεί να το λύσει ο ίδιος ο καταναλωτής, αποκτώντας μια αίσθηση του τι τον συμφέρει. Δεν λέω το ποιο είναι το πιο φθηνό, αλλά τι τον συμφέρει στην τσέπη και στην αξία που λαμβάνει. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το φθηνό. Το φθηνό λένε το τρώνε οι σκύλοι.
9: Ναι, σωστά.
12: Λοιπόν, αυτή είναι η αίσθηση. Καλό είναι να υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, αλλά είναι.
9: Ναι.
12: Να μην το πω, να μην είμαι πανώ υπερβολικός, δεν μπορεί να γκρεμίζει την ακρίβεια αυτό το πράγμα. Η ακρίβεια υπάρχει, είναι εδώ και μεγαλώνει συνέχεια. Έχουμε φτάσει τα τρόφιμα 40% ακριβότερα από ό,τι ήταν το καλοκαίρι του 2021.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
13: Είναι άλλη μια πλατφόρμα μέσα στις πολλές πλατφόρμες που υπάρχουν που ο έλεγχος των τιμών θα μπορούσε να γίνει και με την προηγούμενη πλατφόρμα του καταναλωτής, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τα e-shop των σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να επέλθει η μείωση των τιμών μέσα από μια έρευνα, από ένα σερφάρισμα σε μια πλατφόρμα. Η μείωση των τιμών έρχεται από άλλα σοβαρές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ενώ από μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ από μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ από ελέγχους οι οποίες πρέπει να γίνονται από την πηγή, δηλαδή από το χωράφι μέχρι το ράφι, από την πολυεθνική μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή, με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια. Και τέτοια η ακρίβεια δεν μειώνεται, δεν περιορίζεται ούτε και ο ανταγωνισμός.
9: Πανελλήνια συγκίνηση για τον αγαπημένο δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία, μια σπουδαία παρακαταθήκη μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, την ιδιαίτερη αρθρογραφία του, την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Όλοι εμείς εδώ στα Παραπολιτικά τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Ο πολιτικός, ο επιχειρηματικός αλλά και ο αθλητικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους δικούς του ανθρώπους. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε να πάρει το όνομά του το κλειστό γήπεδο του Στρέφη. Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε σε ανάρτησή του ότι αγαπούσε χωρίς όρους, πάλευε για όσα πίστευε, δεν έκανε εκπτώσεις. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Παντοτινέ μου φίλε, να έχεις καλές και αιώνιες θάλασσες». Γεννημένο στο Μεταξουργείο, μεγαλωμένο στα Εξάρχεια, ο Ανδρέας Μαζαράκης σπούδασε οικονομικά και νομική, ασχολήθηκε με το θέατρο, με τη μουσική και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είχε ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα. Αν και εργάστηκε για χρόνια στον χώρο των εισαγωγών και των εξαγωγών, η μεγάλη του αγάπη ήταν το ραδιόφωνο, με σπουδαίες εκπομπές, ο Εξαρχείων και φυσικά μουσικές εκπομπές που άφησαν εποχή. Επίσης, αγαπούσε πάρα πολύ τον αθλητισμό και διατέλεσε πρόεδρος του ιστορικού Αστέρα Εξαρχείων.
14: Λέμε τα βράδια την παρέα μας να την κάνουμε και μελωδική και θεματική, με θέματα πιο ευχάριστα, πιο κοντινά, πιο διαχρονικά, μα πάνω απ' όλα να έχουμε πάντοτε ένα μουσικό δίωρο αφιέρωμα. Παρασκευή ζουν το ανάγνωσμα και μουσικού αφιερώματος η εγκάρδια κατάθεση. Ξεχωριστή βραδιά απόψε. Ένας μουσικός περίπατος πάρα πολύ εγκαρδίος. Και το τρίωρο αφιέρωμά μας χαρισμένο στον κάθε με μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδιστή όλων των εποχών, στον πολύ αγαπημένο τον Νίκο τον Βούναρη.

0: Συνεχίζουμε το δελτίο μας με τον πυρετό διαβουλεύσεων μετά τη συμφωνία 14 σημείων Αμερικής και Ιράν, αλλά και το παρασκήνιο φυσικά της αναβολής της επίσκεψης του Βαν στη Γενέβη. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τι να κάνει ο Βαν να πάει στη Γενέβη, αφού οι υπογραφές είχαν πέσει και από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε και λόγος.
1: Αυτό όμως νομίζω είναι πλέον το μικρότερο, το πιο ασήμαντο από όλα όσα έχουν εξελιχθεί.
0: Σωστά.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν εξελιχθεί. Τελευταία εξέλιξη είναι, προέρχεται από τη μετάδοση του ρεπορτάζ του CNN, το οποίο επικαλούμενο αξιωματούχο Αμερικανό αναφέρει ότι ουσιαστικά είναι στον πάγο οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες αναμένονται να ξεκινήσουν στην Ελβετία με φόντο την τελετή υπογραφής, η οποία και αυτή βέβαια, όπως είπαμε ήδη, ακυρώθηκε, που και αναμένονται να γίνει σήμερα Παρασκευή. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του CNN, η Τεχεράν ζητά εγγυήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Και αυτό, θα λέγαμε, τελικά είναι ο λόγος για τον οποίο είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Να πούμε ότι πριν από την ανακοίνωση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών ότι τελικά ο J.D. Vance δεν θα έκανε το ταξίδι στην Ελβετία, υπήρχε ρεπορτάζ σε λιβανέζικο μέσο στο Αλ-Μαγιαντίν, όπου αναφερόταν ότι η ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα πήγαινε τελικά στην Ελβετία λόγω των εξελίξεων στο Λίβανο. Τουλάχιστον 18 νεκροί είναι ο απολογισμός της τελευταίας επίθεσης και των τελευταίων Ισραηλινών βομβαρδισμών στην περιοχή, ενώ είχαμε βέβαια από την πλευρά του Ισραήλ 4 νεκρούς αξιωματικούς, κάτι που προκάλεσε μια φοβερή αντίδραση, φοβερή ανάρτηση από τον Ισραηλινό υπουργό, τον ακροδεξιό, τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, τον υπουργό εσωτερικής ασφαλείας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι για κάθε Ισραηλινή μάνα θα πρέπει να κλαίνε 1000 Λιβανέζες. Είναι πάρα πολύ σκληρή η τοποθέτηση του Έρη και νομίζω δείχνει ξεκάθαρα το κλίμα που υπάρχει στο Ισραήλ. Είχαμε λοιπόν αυτή την αντίδραση από πλευρά Ιράν. Μετά είχαμε την ενημέρωση από πλευράς Λευκού Οίκου ότι τελικά ο J.D. Vance δεν θα έκανε το ταξίδι, και η ενημέρωση απέδιδε ουσιαστικά την εξέλιξη στο θέμα των logistics. Ναι. Δηλαδή ότι είναι κάπως δύσκολο να οργανωθεί μια τέτοια συνομιλία, αυτές τις τεχνικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να πούμε επίσης ότι ο J.D. Vance νωρίτερα χθες έρη, μιλώντας στον Λευκό Οίκο στους συντάκτες οι οποίοι είχαν πάει εκεί προκειμένου να τους ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την συνομιλία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν δεδομένο ότι θα έκανε το ταξίδι σήμερα. Βέβαια, το άφηνε ανοιχτό ότι πιθανό να γίνει μέσα Σαββατοκύριακο και ότι εκείνος τελικά θα ήταν αυτός ο οποίος θα ηγείτο της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Ενώ επίσης και αυτός από την πλευρά του, ακολουθώντας ουσιαστικά όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυε και αυτός φοδρά πειρά κατά του Ισραήλ. Μάλιστα, πρότεινε στους υπουργούς, μεταξύ άλλων και τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, προφανώς, στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, ποια είναι η λύση την οποία έχουν εκείνοι να δώσουν προκειμένου για τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και θύμισε ότι αν ήταν εκείνος μέλος του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου, θα πρόσεχε ουσιαστικά τα λόγια του για να μην αποξενωθεί και ο τελευταίος σύμμαχος, ο οποίος έχει μείνει στο Ισραήλ. Και εννοούσε βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ σκληρά τα λόγια και από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, και δείχνουν ότι πλέον φαίνεται να υπάρχει ένα ξεκάθαρο χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, με φόντο ακριβώς το πώς μπορεί να γίνουν αυτές οι συνομιλίες και το ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αντιδράσεις και εντός Ηνωμένων Πολιτειών έρη για αυτή τη συμφωνία. Είχαμε πει και την ανάρτηση του γερουσιαστή Κάστη του Ρεπουμπλικανού ότι ο Ρίγκαν θα γύριζε στον τάφο του χαρακτηριστικά με αυτή τη συμφωνία. Κάτι το οποίο μάλλον προσπαθούν να καταπραίνουν, θα λέγαμε, σε δράση από τον Λευκό Οίκο έρη. Και αυτό γιατί υπήρξε ένα ρεπορτάζ από το Associated Press, όπου αναφερόταν σε ενημέρωση του Witkoff προς τις σχετικές επιτροπές του Κογκρέσου, την Επιτροπή Ασφαλείας και άλλες, στην οποία αναφερόταν ότι φαίνεται να υπάρχει μια επιστολή από το Ιράν προς το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, η οποία λέει ότι πλέον ότι εγκρίνει πλέον η Τεχεράνη την επιθεώρηση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και ότι πολύ πιθανόν και Αμερικανοί θα είναι σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Προς το παρόν, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι στον αέρα όλες οι συνομιλίες. Και φαίνεται, ένα πάρα πολύ σκληρό Brad Defer, το οποίο συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη αναφορικά με συνομιλίες υπά και Ιράν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ιόνιον FM.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
2: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
2: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική. Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
8: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
10: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
9: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
10: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
9: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
10: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
9: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Μάλιστα, για πρώτη φορά ο κ. Παστάβρου προσδιορίσε και τις ημερομηνίες στις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η γεώτρηση. 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027, δηλαδή και ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
13: Ναι.
12: Επισήμανε ο ίδιος, πρόσθεσε ότι για να φανούν τα αποτελέσματα θα απαιτηθούν περί τους 2 μήνες και όπως είπε, το ποσοστό επιτυχίας της γεώτρησης είναι γύρω στο 16%. Το οποίο για το τομέα των υδρογονανθράκων είναι αρκετά αξιοπρεπές. Είπε μάλιστα ότι βάζει το παράδειγμα την Νορβηγία, που είναι από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου από το φυσικό αέριο, το βρήκε όχι με την πρώτη γεώτρηση, αλλά με τη 17η. Ωστόσο, την άνοιξη είπε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και θα ξέρουμε αν προχωράμε σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια ή όχι. Να πούμε, αν θες, και μια κουβέντα, ότι αναφέρθηκε ο κ. Παστάβρου και στην αύξηση του ρυθμιστικού κεφαλαίου του ΑΠΝΙΕ. Η οποία ακολούθησε αυτή τη ΔΕΗ και είχε και αυτή πολύ μεγάλη υπερκάλυψη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θεσμικών χαρτοφυλακίων του εξωτερικού. Και όπως τόνισε, πέρα από το ενδιαφέρον, ότι υπήρξε το ενδιαφέρον αυτό από το εξωτερικό και την Ελλάδα και το δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας, στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό. Όπως είπε, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δίκτυα και τα δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας στρατηγική έρη.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλένα Χρυσανθοπούλου. Τώρα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε σχέση με το δημογραφικό. Αρκεί να σας πω ότι το 2025 γεννήθηκαν 65.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Έχουμε ένα νέο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα από την Ελστάτ. Καθώς η κατάσταση που αποτυπώνεται φαίνεται ιδιαίτερως ανησυχητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκαν μόλις 65.594 γεννήσεις στη χώρα. Αριθμός το οποίο είναι μειωμένος κατά 4,2% από πέρσι, από το 2024, που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την εποχή, λίγο αργότερα, κάναμε αυτή τη συζήτηση. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για 65-70.000 λιγότερες γεννήσεις παιδιών ετησίων, και αν το βάλουμε με γνώμονα το 2005, δηλαδή 20 χρόνια
13: πριν, 20 ετίας, ναι,
14: ακριβώς, μιλάμε για 40% κάτω. Δίνουν και άλλα στοιχεία η έρευνα, τα οποία δίνει και το προφίλ της μητρότητας. Οι γυναίκες που πλέον αποκτούν παιδιά έχουν αγγίξει οι περισσότερες την τέταρτη δεκαετία. Ναι. Δηλαδή, οι γεννήσεις στις μητέρες που αφορούν 40 με 44 ετών έχουν υπερδιπλασιαστεί.
13: Παλαιότερα, οι γυναίκες που γεννούσαν μετά τα 40 ή μετά τα 45 ήταν ελάχιστες.
14: Ακριβώς. Ενώ σημαντική αύξηση φαίνεται να καταγράφεται και στις ηλικίες 45-49. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ θυμάμαι 40, όταν γεννήθηκα, 45 χρονών ήταν η γιαγιά μου, όχι η μαμά
13: σωστά,
14: μου.
13: Σωστά,
14: λοιπόν.
13: Σωστά.
14: Την ίδια στιγμή, οι γυναίκες που γεννούν από 25 έως 29 έχουν μειωθεί δραματικά. Είναι 20.000 λιγότερες σε σχέση με αυτό που ήταν το 2005. Μιλάμε πάλι για την 20ετία. Οι ειδικοί, επίσης και οι γυναίκες που ήταν 30-34, οι ειδικοί το αποδίδουν αυτό σε οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους και επαγγελματικούς.
13: Ναι,
14: είναι τελείως διαφορετικό το κοινωνικό στάτους.
13: Αλλά κυρίως για οικονομικούς, Κατερίνα.
14: Ακριβώς. Λοιπόν, πού παρουσιάζονται μειώσεις? Παρουσιάζονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στην Αττική καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό. Η μείωση είναι αισθητή. Αυτό βέβαια που μας κάνει εντύπωση είναι η Κρήτη. Καθώς στην Κρήτη από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε αύξηση. Έχουμε 2,5% αύξηση. Δεν ξέρω, το νερό, ο αέρας, το κλίμα, κάτι τους βοηθάει. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δυστυχώς όμως, για να κλείσω, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ένα δραματικό νέο ρεκόρ. Πέρσι είχαμε άλλο ρεκόρ.
13: Και η κεντρική Μακεδονία δεν πηγαίνει καθόλου
14: βεβαίως,
13: καλά. Μετά την Αθήνα, μετά την Αττική, νομίζω
14: είναι η κεντρική Μακεδονία, είναι και η Πελοπόννησος, είναι σχεδόν όλες οι περιφέρειες. Λοιπόν, η μείωση των γεννήσεων ουσιαστικά μας φέρνει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι άλλο από ότι ο πληθυσμός μας γερνάει.
13: Αυξήσεις
14: αυτό.
13: Σωστά.
14: Και δυστυχώς αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα από την κεντρική διοίκηση.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πλατή. Την ίδια ώρα, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συντάξεις. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν συγκρίνει κανείς και το δημογραφικό και το θέμα των συντάξεων, εκεί πραγματικά, όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας, οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε.
15: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα, μεταφέροντας το κόστος στις νεότερες γενιές και θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενειακής δικαιοσύνης. Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί στον βαθμό που απαιτείται.
13: Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως τον ακούσαμε, ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των συντάξεων, προειδοποιώντας ότι δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα για τους εργαζόμενους. Μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο κεντρικός τραπεζίτης στάθηκε στις μεγάλες δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η γύρανση του πληθυσμού, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η συνεχής μείωση των γεννήσεων ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται η δυνατότητα των κρατών να εξασφαλίσουν στο μέλλον υψηλά ποστά αναπλήρωσης μέσω της κυρίας σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας υποστήριξε ότι η απάντηση βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος τριών πυλώνων ασφάλισης, με τη δημόσια σύνταξη να συμπληρώνεται από την επαγγελματική ασφάλιση και την ιδιωτική αποταμίευση. Στο πλαίσιο αυτό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα οποία, όπως είπε, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος δεύτερους ασφαλισμένους κατά την συνταξιοδότησή τους. Ο Γιάννης Τουρνάρας υπογράμμισε ακόμη ότι η ενίσχυση της αποταμίευσης και η αξιοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων μπορούν να λειτουργήσουν θετικά όχι μόνο για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αλλά και συνολικά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κλείνοντας, το μήνυμα που εξέδεψε ο διοικητής είναι ότι οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη συμπλήρωση της δημόσιας σύνταξης με πρόσθετα εργαλεία ασφάλισης, ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά την έξοδό τους από την αγορά εργασίας.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη. Τώρα, νέα ένταση στον χώρο της κεντροαριστεράς προκαλούν οι δηλώσεις του Γιώργου Σκεκαντάρη, ο οποίος υποστήριξε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πλέον πολιτικό μέλλον και θα πρέπει να διαλυθούν, όπως είπε, για να δημιουργηθεί κάτι νέο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, υπάρχει αυτή η παρέμβαση του κ. Σκεκαντάρη χτες στο One, ναι. Ο επικεφαλής μέχρι πρότινος της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί στην Αμαλίας για το μανιφέστο του κόμματος του ΣΥΤΑ, έκανε αυτή την αναφορά, η οποία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί πολύ μεγάλη ενόχληση στην Κουμουντούρου αφενός, στη Χαρλάου Τρικούπη αφετέρου. Παλαιότερα θυμίζω ότι η Χαρλάου Τρικούπη είχε μπει σε, σε μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με τον κύριο Σκεκαντάρη, εκδίδοντας και ανακοινώσεις για διάφορες θέσεις που στο παρελθόν είχε εκφράσει και πολλοί στην Χαρλάου Τρικούπη τις ερμήνευαν ως πιο κοντινές στη Νέα Δημοκρατία. Θύμιζαν δε ότι ήταν στενός συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου όταν ήταν ο τελευταίος, ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και σήμερα ο κύριος Λοβέρδος είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά γενικώς υπάρχει μια ένταση με τον κύριο Σκεκαντάρη και νομίζω η τοποθέτησή του θα αυξήσει τα ντεσιμπέλ τη σύγκρουση μεταξύ Αμαλίας και Χαρλάου Τρικούπη, έστω και αν είναι προφανές ότι τέτοιες θέσεις δεν νομίζω ότι απηχούν την Αμαλίας, αλλά προσωπικά τον κύριο Σκεκαντάρη.
13: Μάλιστα, για να ακούσουμε λοιπόν πώς το είπε ο κύριος Σκεκαντάρης, αφού ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
18: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω εσείς στην Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ύμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, ανέφερε ο Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
19: Πήραμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλη η προσπάθεια και η δύναμη, πέρα από αυτά που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, μπορεί και την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθει στην πιο δύσκολη συνθήκη, στην πιο απρόβλεπτη ανασύνθεση της κατάστασης. Δείτε τι γίνεται, για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος τρίτος και από τρίτος τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πειθίας ως πολιτικού προσώπου ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ
18: πήγε στον Κύκο τον Ανδρουλάκη ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, ανέφερε ο Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
19: Πήραμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλη η προσπάθεια και η δύναμη, πέρα από αυτά που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, μπορεί και την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθει στην πιο δύσκολη συνθήκη, στην πιο απρόβλεπτη ανασύνθεση της κατάστασης. Δείτε τι γίνεται, για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος τρίτος και από τρίτος τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πειθίας ως πολιτικού προσώπου ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει.

0: για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος, τρίτος και από τρίτος, τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πυθίας ως πολιτικού προσώπου ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, δεν θα κλείσει τα φώτα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου. Το παιδάκι που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα, όπως θυμάστε, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, πριν από 9 χρόνια. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ, διότι έχουμε εισαγγελική πρόταση. Βάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Σήμερα νωρίς το πρωί, ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού του Δικαστηρίου Αθηνών ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Όπως ανέφερε στην αγόρευσή του, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα του Ιουνίου του 2017, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη σχολική εορτή στο σχολείο του μικρού 11χρονου Μάριου, πυροβολούσε αδιακρίτως, αποδεχόμενος το γεγονός ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, ο εισαγγελέας είπε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μια ανίποτη αδικία σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, ενώ διαρωτήθηκε τι μπορεί να περιμένει κάποιος όταν δολοφονείται ένα παιδί κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Να σου πω ότι για τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, ο οποίος ωστόσο κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την απαλλαγή του για νομικούς καθαρά λόγους. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη και αναμένουμε σε λίγο και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς φαίνεται ότι το 45% των Ελλήνων παίρνει αντιβιωτικά κάθε χρόνο. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για τα στοιχεία που επεξεργάστηκε, συνέλεξε από την ΙΔΙΚΑ και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Σήμερα, σε συνέντευξη τύπου, με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Γενικού Γραμματέα Άρη Αγγελή, μας έδωσαν συντριπτικά στοιχεία που δείχνει ότι το 91% των αντιβιωτικών τα οποία συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά, συνταγογραφούνται πέρα και έξω από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, αντί να πάρεις ένα αντιβιωτικό παλαιό δοκιμασμένο, σου δίνουν ένα αντιβιωτικό τελευταίας γενιάς, το οποίο όμως συμβάλλει καθοριστικά στη μικροβιακή αντοχή. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
3: Είναι τα πιο ισχυρά αντιβιωτικά οι κιναλώνες που είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, όπως μας είπανε, ενώ η πρώτη σε κίνηση είναι η αμοξικυλίνη, το αμοξίλ, οι κεφαλοσπορίνες και άλλα. Πού έχουμε τις περισσότερες καταναλώσεις και συνταγογραφήσεις αντιβιωτικών? Είναι κυρίως σε νησιά. Η Λευκάδα, το Ηράκλειο, τα Χανιά στην Κρήτη, η Ζάκυνθος, οι Κυκλάδες, η Κόρινθος και φυσικά με 120-170 κουτιά αντιβιωτικών ανά χίλιους κατοίκους το χρόνο.
1: Το λόγο το ξέρουμε, Βασίλη.
3: Εγώ υποθέτω, υποθέτω ότι στις μικρές κοινωνίες που είναι γνωστός ο γιατρός, γράφονται πιο εύκολα, συνταγραφούνται πιο εύκολα τα αντιβιωτικά.
1: Εγώ πάλι υποθέτω, επειδή ακριβώς είναι μικρές κοινωνίες και επειδή υπάρχουν πολλές ελλείψεις στον ιατρικό κλάδο, σε κέντρα υγείας κτλ., πιθανολογώ ότι πολλοί ζητούν να έχουν κάποιες αντιβιώσεις μαζί τους. Όμοι γέννητο συμβεί κάτι αν είσαι σε ένα απομακρυσμένο νησί.
3: Μας το είπανε και αυτό στη συνέντευξη τύπου.
1: Δηλαδή, όταν βλέπεις τα στοιχεία και βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν μικρά νησιά κτλ. Και εκεί υπάρχει αυξημένη συνταγογράφηση, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ανάγκη να αισθάνονται και μία ασφάλεια. Αφού μπορεί
3: αυτό
1: σε κάποιες περιπτώσεις.
3: Είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα τις περιοχές που λες εσύ.
1: Ακριβώς.
3: Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Αμερική, που ο γιατρός συνταγογραφεί και την ποσότητα, εδώ παίρνουμε κουτιά. Με αποτέλεσμα, όταν τελειώνει η θεραπεία, το κουτί να το αποθηκεύουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Λοιπόν, μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου ετοιμάζεται να πάρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι μέτρα ακριβώς εξετάζει, θα μας πει η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τα μέτρα, λοιπόν. Στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσανατολίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό και τα οικονομικά μέτρα. Εξετάζεται η αμοιβή να ξεπερνά τα 4,7 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο. Ο λαγοκέφαλος, το ψάρι που έχει φτάσει και στις ελληνικές θάλασσες και έχει αναστατώσει λουόμενους και ψαράδες, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που τώρα, όπως είπαμε, προσανατολίζεται στην επικήρυξη του ψαριού στα ελληνικά νερά. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ακολουθώντας το μοντέλο της Κύπρου, εξετάζεται η εφαρμογή μιας στοχευμένης δράσης με οικονομικό κίνητρο στους ψαράδες που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστροφές στα αλλιευτικά τους εργαλεία και σημαντικές απώλειες εισοδήματος εξαιτίας του λαγοκέφαλου.
0: Φαντάζομαι όμως, Ελισάβετ, θα είναι αρκετά δύσκολο να ψαρευτεί ο λαγοκέφαλος, δεδομένου το γεγονότος ότι τα κοφτερά του δόντια καταστρέφουν τα δίχτυα των αλλίων.
1: Είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι.
0: Αλλά
1: και να
0: βέβαια,
1: σου πω,
0: επειδή υπάρχει και οικονομικό κίνητρο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα έχει ανταπόκριση.
1: Ακριβώς. Και να σου πω, πως αυτό το είδος ψαριού που μας ήρθε από τον Ινδικό και Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Καθώς η επικήρυξη στην Κύπρο δεν έχει πετύχει οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντιμετωπίζει το ζήτημα ως σύνθετο περιβαλλοντικό, παραγωγικό και υγειονομικό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο προσανατολίζεται στο να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και στα σημεία που συγκεντρώνονται τα ψάρια, ώστε να μετριάσει η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στοχευμένη εξαλίευση μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό του αναπαραγωγικού αποθέματος και στην ανακούφιση των αλλιέων από τις ζημιές που προκαλεί το είδος. Δεν παρουσιάζεται όμως ως μαγική ή οριστική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο δράσης, μία επιστημονική παρακολούθηση του πληθυσμού, καταγραφή των συλλήψεων, εντοπισμό των περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων ιχνηλασιμότητας, κυρίες και κύριοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Δαρσινού θα δούμε τι έγινε στο Βόλο, όπου εκεί κάποιοι απέσπασαν 370.000 ευρώ από έναν 13χρονο. Τι συνέβη, Σπύρο? Καλό μεσημέρι.
2: Έρη, καλό μεσημέρι. Αν μου επιτρέπεις, έχουμε μια έκτακτη ενημέρωση αναφορικά με ένα περιστατικό που έχει συμβεί στα Χανιά πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι.
2: Ειδοποιηθήκαμε από το λιμενικό πως στις 2.30 ώρα εξαφανίστηκε ένας ανήλικος, ένας ενδεχόμενο ένα παιδί τουριστών, το οποίο έκανε μπάνιο στην παραλία Κλαδισσού στα Χανιά, ακριβώς δίπλα από την πόλη των Χανίων. Το παιδί εξαφανίστηκε από τα μάτια των γονέων του σε ανύποπτο χρόνο και αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν ότι δεν εντοπίζεται, κάλεσαν το λιμενικό που επιστράτευσε δύο πλωτά σκάφη, όπως και ένα σκάφος της Frontex που επιστρατεύτηκε προκειμένου να βρουν το νεαρό παιδί. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα μόλις ενημερωθήκαμε από το λιμενικό πως το παιδί εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ναυαγοσώστες.
0: Ναι.
2: Και αναμένεται να μεταφερθεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων. Ελπίζουμε να καταφέρουν οι γιατροί να το επαναφέρουν στις αισθήσεις του. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Να δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Βόλου, είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση υπό την έννοια.
0: Καταρχάς είναι τεράστιο το ποσό.
2: Είναι, ναι, 370.000 ευρώ υπήρχαν σε ένα σπίτι, πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και μετά μπόρεσε με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστεί και ένας 13χρονος.
2: Αυτό ακριβώς. Είχαμε ένα 13χρονο παιδί το οποίο είχε προμηθευτεί από κάποιον βεγγαλικά για τα γενέθλιά του πριν από δύο περίπου μήνες.
0: Ναι.
2: Ένας συνομήλικός του περίπου του ζήτησε κάποια από αυτά τα ευαγγελικά. Όταν όμως πέρασαν λίγες ημέρες, Ο ίδιος ανήλικος επέστρεψε στον 13χρονο λέγοντάς του ότι είχε δώσει αυτά τα βεγγαλικά σε έναν φίλο του 34χρονο, mm-hmm. ο οποίος και συνελήφθη από την αστυνομία. Δήθεν συνελήφθη από την αστυνομία για τα βεγγαλικά.
0: Mm-hmm.
2: Και με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του ότι αν μας δώσει κάποια χρήματα και αυτά θα κατηγορηθείς και εσύ, δώσε μας χρήματα, βρες χρήματα για να τον υπερασπιστούμε με δικηγόρο. Τώρα μιλάμε για ανήλικα παιδιά έτσι όλα αυτά.
0: Πρώτη γυμνασίου 13 χρονών. Ναι.
2: Λέει, θα βρει και εσύ τον πελά σου. Και εσύ και η οικογένειά σου. Γιατί είναι σαν να έχει δώσει εσύ τα βεγγαλικά στο 34χρονο. Το παιδί μέσα σε ένα διάστημα 1,5 μήνα έδωσε τμηματικά λοιπόν 370.000 ευρώ.
0: Άρα είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονιών του.
2: Όχι. Είχε πρόσβαση στα μετρητά που υπήρχαν στο σπίτι. Το σπίτι ανήκει σε μια επιχειρηματική οικογένεια μεγάλης εμβέλειας, μεγάλου βεληνικού. Έχουν αρκετές επιχειρήσεις τόσο στο Βόλο όσο και σε υπόλοιπες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Οπότε ήταν εύκολο για την οικογένεια να υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Όταν λοιπόν ανακάλυψαν οι γονείς ότι έλειπαν αυτά τα χρήματα,
0: ναι.
2: ευτυχώς για τον 13χρονο μαρτύρησε απευθείας το τι είχε συμβεί. Εντοπίστηκε λοιπόν ο 34χρονος, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από αυτήν την ιστορία,
0: ναι.
2: έχει συλληφθεί, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί δύο από τους νεαρούς, γιατί συνολικά είναι 4 τα παιδιά που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, έχουν ταυτοποιηθεί ένας 17χρονος και ένας 15χρονος και αναζητούνται δύο 14χρονοι και ένας 14χρονος και ένας 13χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece θα δούμε τι εικόνα θα έχουμε σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο, εάν αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα μπορούμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο καλοκαιρινό. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Σίγουρα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο καλοκαιρινό, απλά όσοι κινηθούν στο Αιγαίο και στις ανατολικές περιοχές του Αιγαίου, δηλαδή ανατολικές περιοχές παραλίες της Εύβοιας, Κυκλάδες, το Δεκάνησα, λόγω των θυελλωδών βοριάδων, θα το κάνουν τα 7 και τοπικά και τα 8 μποφόρ, θα είναι δύσκολη λίγο η κατάσταση με το θέμα της, του μπάνιου. Γενικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα από θέμα φαινομένων, δεν θα έχουμε φαινόμενα. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ μέχρι την Δευτέρα.
0: Mm-hmm.
3: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν εξαιρέσουμε σε κάποιες ορεινές ζώνες της Πίνδου προς τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, που θα έχουμε τοπικές μπόρες το Σάββατο μόνο κυρίως τις μεσημεριανές ώρες 1 με 4. Την Κυριακή και τη Δευτέρα διαφέρονται καλύτερες και συνθήκες, αλλά το Μελτέμι συνεχίζει ενισχυμένο στο Αιγαίο, το οποίο θα ταλαιπωρήσει και λίγο τους ταξιδιώτες, τους ταξιδεύουν Κυκλάδες.
0: Τώρα κύριε Σταματάκη, βλέπουμε ότι στις βόρειες χώρες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και πάλι ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα υπάρχει πιθανότητα να έρθει και προς τα δικά μας τα μέρη?
3: Μέχρι 2 Ιουλίου δεν υπάρχει καμία επώνυα και καύσωνα στη χώρα μας.
0: Τέλεια.
3: Μέχρι 2 Ιουλίου θα πάμε σε φυσιολογικές θερμοκρασίες την εποχή. Δόξα τω Θεώ, φέτος ο Ιούνιος, δηλαδή το 1/3 του καλοκαιριού, φεύγει χωρίς ακραίες καταστάσεις από θέμα θερμοκρασιών και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά σε μια ανάπτυξη ξηρασίας και πυρκαγιάς στη χώρα μας και ευελπιστούμε να συνεχίσει έτσι και το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάντως μέχρι τις 10 Ιουλίου δεν διαφαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
0: Πολύ, πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταματάκη.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Πάμε λοιπόν στον Αλέξανδρο Χριστάκο. Έχουμε εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Τα σερβικά δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν και μιλούν για τον Ομπράντοβιτς και ότι έρχεται να υπογράψει με την ΚΑΕ. Τι γίνεται, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι. Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Η τελευταία εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρει ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
4: Ήρθε λοιπόν για να μιλήσει από κοντά με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλο και να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες που έχουν απομείνει. Όπου όπως όλα δείχνουν και λένε και όσοι γνωρίζουν καλά το θέμα, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια, όπως καταλαβαίνεις. Είναι μια τεράστια επιστροφή στον Παναθηναϊκό άκρο, μετά από 13 χρόνια λοιπόν, ένας εμβληματικός προπονητής πιθανότατα θα καθίσει ξανά στον πάγκο της ομάδας.
0: Για τον Ολυμπιακό τι έχουμε τώρα? Έχουμε την απόκτηση Καντιού.
4: Με τον Ολυμπιακό, όχι, έχουμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Παύλο Μαφαίο. Ο Παύλο Μαφαίο, λοιπόν, 28χρονος δεξιός μπακ, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τους Ζόλευκους και είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Συζητούν για να ολοκληρώσουν κάτι μεταγραφή του Καντιού. Έχουν κάνει μια νέα προσφορά στην Λοριάν και περιμένουν την απάντησή της, η οποία λέγεται ότι θα είναι θετική, επειδή οι Ζόλευκοι έχουν ανεβάσει και την προσφορά του σε συγκεκριμένη γαλλική ομάδα για να τον αποκτήσουν. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά έρη, τα οποία έχουν βγει επίσης τελευταία. Καταλαβαίνει, γίνεται ένας χαμός τελευταίες ώρες.
0: Ο Ετιέν Καμαρά είναι εδώ στην Αθήνα.
4: Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, ο Ετιέν Καμαρά είναι στην Αθήνα, πέρασε τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες πριν ολοκληρωθεί μία μεταγραφή. Και αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους, ένας χαφ τον οποίο τον ήθελαν πάρα πολύ, τον οποίο ήθελε πάρα πολύ και ο νέος πολιτής, ο Γιάκοπ Νίσου. Θυμίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του, έτσι, από τις μεγάλες ομάδες, η μοναδική που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του. Και επίσης οι Πράσινοι έχουν προχωρήσει πολύ τις συζητήσεις με τον Στεφάν Τεφρά, είναι 34 ετών, Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, για τον οποίο υπήρξαν σενάρια όπως είχε ασχοληθεί και ο Ολυμπιακός πριν από 20 μέρες. Ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε το τελευταίο διάστημα και δείχνει ότι είναι πολύ κοντά σε συγκεκριμένη περίπτωση. Να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, μια ακόμα τελευταία εξέλιξη και αυτή η έρη.
0: Ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ασβάλου Τέσκου, ένας προπονητής με τον οποίο κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Επίσης ένας εμβληματικός προπονητής, αλλά δεν πήγαινε άλλο η σχέση τους.
0: Σωστά.
4: Και λοιπόν αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ για αντικαταστάτιο συζητά με τον Μαρίνο Πούσιτ και λέγεται ότι είναι πολύ κοντά και ίσως υπάρχει και κάποια ανακοίνωση σήμερα για τον αντικαταστάτη του Ασβάλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλό μεσημεράκι Παρασκευής να έχουμε, παιδιά. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Σέλα Καντώνα, στο τελευταίο κίνημα και εγώ αυτή τη εβδομάδα, 19 Ιουνίου σήμερα Παρασκευή.
0: Υπάρχει απόλυτη χρωματική ταύτιση. Σήμερα αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, όντως. Δεν ξέρω τι έμπνευση ήταν αυτή. Έχουμε έρθει με ένα κοραλί σήμερα, κοραλοκόκκινο κάτι. Έτσι, τυχαίο ήταν αυτό. Η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια. Θα πούμε και θέματα έτσι πιο χαλαρά και τα πιο σοβαρά. Και θα δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την συμφωνία που προσπαθεί να υπογραφεί και έχει ναυαγίσει στο δρόμο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικώς και διεξοδικώς. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο που αν το σηκώσετε και πάρετε το νούμερο που σας είπα, θα εμφανιστεί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής κυρία Ελένη Τάγκα.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό δεν είναι λίγο. Σας περιμένει. Εναλλακτικά, εγώ και ο Θανάσης βλέπουμε τα μηνύματά σας στο radio papakiparapolitika.gr. Είναι ήδη αρκετά από το τρίκορφο της Μεσσηνίας με σουβλάκια, μπύρες και πολύ γουρουνοπούλα. Θα γίνει πανηγύρι, λέει, αύριο ο Σάκης.
1: Άντε, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Όσοι πιστοί, στο τρίκορφο. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτό το σουρεάλ το χθεσινό με τον κύριο που εμφανίστηκε με την Τρίενα, το καμάκι το λεγόμενο, πείτε το όπως θέλετε, στον Πειραιά και το έριξε σε δύο αδέρφια επειδή ενοχλήθηκε για την θέση στάθμευσης. Τον ενοχλούσαν και εμφανίστηκε με την Τρίενα. Πώς το βλέπουμε αυτό? Κάνε το εικόνα. Πες ότι έχεις κλείσει κάποιον. Ωραία. Εμφανίζεται λοιπόν ο κύριος 77 ετών.
1: Συμπενθυμίζω, αν δεν κάνω λάθος, πάλι στον Πειραιά που είχαμε και φωνικό για τη θέση πάρκινγκ πριν από λίγο και. Πριν από λίγα χρόνια, κάνα δύο χρόνια είναι.
0: Έχει 1,5 χρόνο σίγουρα.
1: Εκεί κάνα δύο χρόνια. Που βγήκε με την καραμπίνα, πάλι ηλικιωμένος. Χαλαρά ηλικιωμένη, να πούμε. Και ηλικιωμένη και μη ηλικιωμένη, βέβαια. Ναι. Δεν μην κάνουμε και ηλικιακό ρατσισμό. Αλλά τώρα τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Αυτό τώρα με την Τρίενα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσει κανείς. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι συγγενείς του ανθρώπου έλεγαν ότι είναι ένας καθόλου αφιλήσυχος άνθρωπος. Μα τι φιλήσυχος με την Τρίενα να κυκλοφορεί στον δρόμο?
2: Είσαι τρελός, ρε!
0: Το λέω αυτό γιατί μέσα σε όλα, επειδή κατά καιρού συζητάμε όσα συμβαίνουν στον δρόμο και γενικότερα, υπάρχουν και κάποια ρεπορτάζ σήμερα για τα μπλόκα της τροχιάς που έχουν δείξει ότι περίπου 20.000 είμαστε χωρίς δίπλωμα. Δηλαδή στο πρώτο πεντάμινο του 26 έχει γίνει ένας έλεγχος. Τώρα δεν ξέρω τι εννοώ. Το έχεις ξεχάσει σπίτι, έχει λήξει, δεν το έχεις καθόλου γενικά?
1: Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς και πρέπει να εξεταστεί από ειδικούς για να δούμε πώς πρέπει να τον διαχειριστεί η κοινωνία. Και προχωράμε.
0: Κοίτα,
1: τώρα. Και μέσα στο σπίτι και να το πάρουν και τα κλειδιά, ναι, τα παιδιά του. Δηλαδή, ναι, έλεος.
0: Νομίζω ότι καλό θα ήταν τα συγγενικά πρόσωπα σε αυτές τις περιπτώσεις που ξαναλέω είναι και δύσκολες, βέβαια. Δεν θέλω κι εγώ να κάνω μαθήματα.
1: Τώρα λέμε κατόπιν εορτής. Ο άλλος είχε την καραμπίνα, ήταν πιο άμεσος. Ο άλλος με την Τρίενα έπρεπε να έχει καλύτερο σημάδι. Ξέρω εγώ, ας πούμε, την πετάξει σαν τον Ποσειδώνα. Θέλω να πω ότι αν γινόταν το κακό όμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα λέγαμε σε τι ψυχολογική κατάσταση ήταν ο άνθρωπος και ούτω καθεξής.
0: Διότι μπορεί να μην ήταν καραμπίνα, αλλά και αυτό μπορεί να σε τραυματίσει θανάσιμα, να πούμε έτσι. Οπότε κάπου να το συντονίσουμε το πράγμα, να ηρεμήσουμε λίγο, όπως λέει και ο Δημήτρης μας εδώ πέρα. Έχει το ενδιαφέρον του. Έχει πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα, θέλω να σας πω. Και γενικότερα έτσι τις τελευταίες μέρες. Θέλω να πω και αυτή την ιστορία, ρε παιδιά, με τους απατεώνες του ΔΔΕ. Επειδή ακούσαμε ότι για άλλη μια κυρία από την οποία αφαίρεσαν χρυσαφικά στα βόρεια προάστια. Και μάλιστα η γυναίκα έχει και ένα συλλεκτικό ρολόι γνωστής ελβετικής μάρκας, δεν την πούμε τώρα. Μην εμπιστεύεστε κανέναν που θα σας χτυπήσει το κουδούνι και θα σας πει να βγάλετε πολύτιμα αντικείμενα έξω. Το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι από αυτούς όντως το έχουν κάνει το έχουν ανάγει σε τέτοια επιστήμη που είναι πάρα πολύ πιστική. Μην το κάνετε αυτό, κανένας δεν πρόκειται να σας πει να βγάλετε έξω πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα. Μπάς και σώσουμε οτιδήποτε, αν σώζεται. Μας αφορά όλους, έτσι. Μπορεί και εμείς πάνω στην φούρια σου εκεί με τις δουλειές, οτιδήποτε, να πεις ναι, εντάξει, να το κάνω. Ναι. Όχι.
1: Το άλλο το είδες, μιας και ξεκινήσαμε τα κοινωνικά, που σακώθηκε η Λατινοπούλου με τον Παϊτέρη.
0: Δεν το είδα απλώς.
1: Έρχονται οι μέρες και περνάνε.
0: Μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το απόσπασμα?
3: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της, βέβαια, για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Λέω. Δεν τροπή σας.
4: Όχι, όχι.
3: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
4: Μην το πάμε εκεί.
2: Εκτίθεστε από μόνο σας, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει, έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος
3: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
2: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
1: Κοίταξε να δεις, η Αφροδία Λατινοπούλου επενδύει εσχάτως σε αυτό το αφήγημα. Θέλω να πω όμως ότι η απάντηση σε μια ακραία ρητορική από έναν άνθρωπο που νιώθει ότι θίγεται και ο ίδιος και συνολικά η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει, δεν είναι το να της την πει με μια ακόμα πιο ακραίας μορφής ρητορική.
0: Τώρα αλήθεια το λες αυτό.
1: Ναι, αλήθεια το λέω.
0: Δηλαδή τι σε πείραξε που της είπε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Πραγματικά.
1: Όχι, που της είπε ότι η μάνα της είχε πάει με γύφτο και δεν πλήρωσε το χαλί. Ότι πήγε με γύφτο για να πληρώσει το χαλί. Αυτό με πείραξε. Όπως με πειράζει, επαναλαμβάνω. Ναι. Επαναλαμβάνω. Όπως με πειράζει.
0: Δεν της είπε πήγε. Αγόρασε χαλί της.
1: Δεν με πειράζει.
0: Δεν είπε τη λέξη πήγε. Τη λέξη πήγε δεν την είπε.
1: Αυτό όμως ήταν το υπονοούμενο. Μήπως πήγε η μαμά σου να αγοράσει χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε και άρα τα βρήκαν κάπως αλλιώς με το γύφτο. Αυτό σου λέει. Αυτό ήταν τώρα. Επαναλαμβάνω. Πολιτικά κρίνεται η άποψη της κυρίας Λατινοπούλου. Πολιτικά. Η ακραία της ρητορική σε σχέση με τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα δεν μ' αρέσει, είναι η απάντηση. Είναι ακραία της μορφής ρητορική. Η απάντηση σε αυτό είναι μια ακόμα πιο ακραία μορφής ρητορική.
0: Θανάση μου, ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Ναι. Ότι όταν σπέρνεις μίσος, θερίζεις θύελες. Κάπως έτσι το λέει ο θυμόσοφος λαός. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανέναν. Ούτως ή άλλως θεωρώ αυτού του τύπου τις αντιπαραθέσεις, τραγελαφικές τουλάχιστον. Η κυρία Λατινοπούλου έχει μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, η οποία είναι μυσαλόδοξη σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλά πεδία από αυτά που λέει, όχι μόνο για τους Ρωμά και για άλλες έτσι, κοινωνικές ομάδες, τις οποίες κατά καιρούς απευθύνεται με ακραίες εκφράσεις. Φαντάζομαι
1: και
0: ότι.
1: Είναι για τους Ρωμά, είναι για τους Ρωμά και τους μετανάστες.
0: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Παϊτέρης επέλεξε να τις απαντήσει έτσι, κατά κάποιο τρόπο, για να πάρει το αίμα του πίσω αυτό που λέμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κιόλας ότι μπορείς να χρησιμοποιείς και τέτοιου τύπου εκφράσεις. Μπορείς δηλαδή να απαντήσεις, με άλλο τρόπο.
1: Δηλαδή, αν διαφωνούμε σε οτιδήποτε εμείς οι δύο, θα σου έλεγα εγώ για τη μαμά σου τώρα τι έκανε.
0: Σε αυτή τη χώρα γενικώς τη μάνα την επικαλούμαστε πολύ συχνά. Έλατε, και για το λάθος λόγο.
1: Επαναλαμβάνω εγώ. Τη μάνα γιατί να την μπλέξεις. Άσε όλα. Άντα πάντα και στη Λατινοπούλου με τρόπο που δεν είναι ο ενδεδειγμένος ή ο πρέπον ή ο δεοντολογικός μέσα.
0: Και
1: τη μαμά της Λατινοπούλου γιατί να την μπλέξεις.
0: Γιατί και εκείνη έχει μπλέξει πολλές μαμάδες στο παρελθόν. Έτσι όπως έχει τοποθετηθεί. Και μπαμπάδες επίσης. Τώρα είναι η κουβέντα αυτή, δεν έχει νόημα.
1: Επειδή διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο.
0: Δεν τον δικαιολογώ.
1: Όχι, διαφωνώ εγώ με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Επαναλαμβάνω. Ακόμα και αν κάποιος θα μπορούσε να πει ότι συμφωνεί σε κάτι, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται το χάνει το δίκιο της. Το όποιο δίκιο της. Εγώ θέλω να πω το άλλο όμως. Για συγκεκριμένη μαμά, για ποιο λόγο να μιλήσει στη δημόσια σφαίρα τώρα. Ναι. Ας την έρετε.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να στείλουμε τις καλημέρες στους φίλους μας που μας ακούν, στη φίλη μας την Χρύσλα Γεωργακοπούλου, στο κορίτσι αυτό το χρυσό.
1: Τα φιλιά
0: η οποία
1: μας, τα
0: είναι σε ένα ταξί και είναι τυχερός ο άνθρωπος που έχει πάρει κούρσα τη Χρύσλα. Δεν ξέρω πού την πηγαίνει. Το νου σας να το προσέχετε το κορίτσι μας. Έχουν στείλει εδώ οι ακροατές μας μηνύματα. Λέει ο Αλτάμπουρας: καλησπέρα, παιδες, καλή εκπομπή. Σκέψου να μην ήταν και φιλήσυχος. Α, για τον κύριο των 77 ετών, τι θα είχε ο Πλοπολιβόλος.
1: Έλαντε. 77 ετών.
0: Καλή ερώτηση. Και λίγο τη είπε τη φασίστρια, λέει ο Αθηναγόρας. Παιδιά, ψυχραιμία, να κρατήσουμε λίγο. Ό,τι δίνει, παίρνει πίσω η Αφροδίτη, λέει η Έλενα. Δεν μπορεί εκείνη να έχει το ακαταλόγιστο και να μαζεύονται όλοι οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Έχουμε μπει δυνατά για Παρασκευή. Θα πάμε να πάρουμε ωραίτερες διαφημίσεις, να ακούσετε και το τραγουδάκι, να μην πατήσουμε πάνω σε αυτό. Με το που επιστρέψουμε, θα δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ. Θα τα πούμε με τον κύριο Κλάψη. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου για να πούμε και τα πολιτικά μας. Προηγείται το άσμα.
1: Μπράβο, Στέλλα!
4: Μπράβο, Στέλλα!
1: Μπράβο, Στέλλα!
4: Αγαπάω, Στέλλα!

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: πειράζω. Να είμαστε κι εμείς, επιστρέψαμε, πήραμε αυτή την ανάσα.
1: Με Αντώνη ρε μου που γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά Αντώνη, πολύ χρόνος να είσαι. Σας χαιρόμαστε.
1: Και,
0: εμείς και όλη η Ελλάδα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και η οικογένειά του βεβαίως. Φίλοι του.
1: Ποια κοινή μας φίλη γενέθλια σήμερα μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Εγώ.
0: Όχι απλά εγώ.
1: Εγώ.
0: Λες να μας ακούω εγώ.
1: Ναι.
0: Ογούλα, αν μας ακούς, χρόνια πολλά, με υγεία και χαρές. Σημαντικότερο.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό όλο με τον Καραμαλή, πώς το κρίνεις?
0: Για τον Καραμαλή δεν ξέρω τώρα να σου πω. Αλλά για ποιο πράγμα απ' όλα μιλάμε για τον Καραμαλή? Χθες είπαμε.
1: Που
0: ότι...
1: τον επικαλούνται όλοι όσοι ενέβριζαν στο παρελθόν. Που λέγανε ότι παίζει PlayStation, ότι πάει στα βέρνες.
0: Α, γιατί μέχρι χθες λέγαμε.
1: Για το υπονοούμενο αυτό που συζητούσαμε, ότι δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με την εξέδρα του.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό για το που πήγε να τραγουδήσει Κυλαϊδόνη.
1: Ναι.
0: Και είπε στη συνέχεια αυτά που είπε για το. Πώς να τα δω. Εντάξει, από εδώ και πέρα φαντάζομαι θα ακούσουμε και άλλα τέτοια.
1: Πάντως οι πληροφορίες.
0: Στην πορεία της κάλυψης.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι θα του γίνονται και δημοσίως ανοίγματα.
0: Ανοίγματα.
1: Άλλωστε το έχει πει, ας πούμε, και ο νέος γραμματέας της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Ότι θα του γίνονται ανοίγματα.
1: Το έχει πει. Είναι υπό επεξεργασία το
0: θέμα
1: πλάνο.
0: Είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν ανοίγματα στο Σαμαρά, Θανάση μου. Ο Καραμαλής τώρα για μένα είναι. Okay. Δεν θέλω να πω ότι είναι ίσονος.
1: Έχει σημασία. Η στάση που θα κρατήσει ο Καραμαλής έναντι των πρωτοβουλειών Σαμαρά.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, θα πούμε και για το Πασόκ. Αποφασίσαμε όμως με το Θανάση να δούμε λίγο τι συμβαίνει εκτός συνόρων. Όπως ενδεχομένως έχετε παρακολουθήσει, υπάρχει μια έτσι δυστοκία στην Ελβετία. Έχει πάει πολλοί κόσμος, αλλά δεν πάνε αυτοί που θέλουμε να πάνε. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταδείξει ότι θέλει να τελειώσει με αυτόν τον πόλεμο. Ο κύριος Νετανιάχου είναι αυτός που το πηγαίνει κάπως διαφορετικά. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν είπε χθες ότι η πολιτική του Νετανιάχου, τόσο στο Λίβανο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, και στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη, τροφοδοτεί μνησικακία και βία. Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Τον παρακολουθείτε. Είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.
0: Το ερώτημα είναι πού βαδίζουμε, κύριε καθηγητά. Θα δούμε τελικώς να πέφτουν οι υπογραφές για αυτή τη συμφωνία, ή εδώ πέρα υπάρχει ακόμα μια, πώς να το πω, ασυνεννοησή ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκόμενους?
2: Υπάρχει μια μεγάλη ασάφεια η οποία κάθε φορά επιτείνεται, και θα σας έλεγα ότι ακόμα και αν δούμε τις υπογραφές, καλό είναι να κρατούμε μικρό καλάθι για το τι θα εφαρμοστεί από όσο θα συμφωνηθούν και πού τελικά θα πάνε τα πράγματα. Διότι οι υπογραφές θα μπουν ουσιαστικά σε μια προκαταρκτική συμφωνία. Δεν μιλάμε για ένα κείμενο που ολοκληρώνει τα πράγματα, αλλά που ανοίγει μια νέα διαδικασία, δηλαδή διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για να διευθετήσουν μια σειρά από ζητήματα. Σε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί που να τα στραβώσει τα πράγματα. Επομένως, έχουμε πολλά ακόμα νομίζω να δούμε.
0: Να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχει ακυρώσει το ταξίδι του στην Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Σωστά,
2: ναι,
0: μέχρι
2: σωστά.
0: Εκεί. Έχουμε δει και μια αντίδραση από το Ιράν έπειτα από τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο.
2: Ναι.
0: Από εδώ και πέρα, είναι όλα στον αέρα? Υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι αυτά μπορεί να είναι, ας πούμε, κάποιες έτσι τύπου αντιδράσεις πριν πέσουν οι υπογραφές? Μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση?
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι δεν είναι μόνο οι δύο οι παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα. Για παράδειγμα, υπάρχει η παράμετρος που λέγεται Ισραήλ, που μερικές φορές είναι αστάθμητη η παράμετρος.
1: Και η οποία επηρεάζει και τους χειρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, έστω και παρασκηνιακά. Αυτό το ήξι-αφήξι, ξέρετε, που παρακολουθούμε.
2: Τους επηρεάζει καταρχάς προκαταβολικά, ναι. Διότι κατά τη γνώμη μου, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλάξαν σε αυτόν τον πόλεμο, το έκαναν παρασυρώμενες από το Ισραήλ. Mm-hmm. Το Ισραήλ είχε την πρωτοβουλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν. Παράδοξο φαινόμενο, γιατί συνήθως ο ισχυρός είναι εκείνος που μπαίνει μπροστά και τραβάει τους υπόλοιπους από πίσω. Εδώ είχαμε το αντίθετο φαινόμενο. Και αυτό νομίζω εξηγεί και πολλά προβλήματα που είχε η αμερικανική στρατηγική. Δεν είχε δηλαδή ένα συγκροτημένο σχέδιο που ακολουθούσε, αλλά πολλές φορές αγόταν και φερόταν από το Τελαβίβι ο Ουάσιγκτον. Το ίδιο, όχι με τον ίδιο τρόπο απαραίτητα, μπορεί να συμβεί και τώρα. Δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί παίρνουν την έγκριση των Ισραηλινών για να κάνουν το Α ή το Β, αλλά εξαρτώνται από αυτούς ως προς την εφαρμογή. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Έστω ότι υπογράφουν και αύριο το πρωί οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν το Λίβανο.
1: Το Λίβανο, ναι.
2: Τι θα γίνει.
0: Μα να πω κάτι, αυτό λέει και σε επίπεδο ρητορική ο Τραμπ, ότι εγώ θέλω πλήρη κατάπαυση πυρός και την ίδια ώρα Νετανιάχου βομβαρδίζει. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
2: Νετανιάχου. Νομίζω ότι είναι φανερό αυτό, ότι δεν τον ελέγχει τον Τραμπ τον Νετανιάχου.
0: Δεν ελέγχει αυτόν, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, με τον οποίο συμφώνησαν να μπουν μαζί σε ένα μέτωπο όμως, έτσι. Τώρα πια. Δεν ελέγχει αυτόν που μαζί συμφώνησαν στην αρχή να κάνουν τον πάσιμο, για να το πω έτσι.
2: Εάν δείτε και την προκαταρκτική αυτή συμφωνία, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε, μιλάει για συμφωνία μεταξύ μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν κατονομάζει το Ισραήλ.
0: Επομένως, δεν είναι σύμμαχος πια το Ισραήλ. Τώρα κάνει λίγη πλάκα.
2: Σαφώς είναι σύμμαχος, αλλά εάν ήταν να δεσμεύεται το Ισραήλ, μάλλον θα κατανομαζόταν κιόλας. Ή θα ζητείτε από το Ισραήλ να υπογράψει.
1: Αυτό δεν είναι συμφωνία. Ένα ερώτημα. Ναι. Δηλαδή, κατά πόσο πια ασκεί την επιρροή που νομίζουμε ότι ασκεί η Αμερική στο Ισραήλ.
2: Ασκεί επιρροή, αλλά το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και στο βαθμό που βλέπει ο Νετανιάχου ότι αυτό αποδίδει καρπούς με τον τρόπο με τον οποίο ήδη αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Γιατί είπατε και πολύ σωστά αυτό που είπε ο πρόεδρος Μακρόν, ότι στο τέλος της ημέρας η πολιτική του Ισραήλ δεν έχει μακροπρόθεσμα απαραίτητα όφελος για το ίδιο το Ισραήλ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο ίδιος ο Νετανιάχου έτσι το αντιλαμβάνεται. Πολιτική πυγμή, τώρα βρήκα την ευκαιρία, τώρα θα τελειώσω με όλους τους αντιπάλους του Ισραήλ και τους επιφέρω πολύ συντριπτικά, ας το πούμε έτσι, πλήγματα. Αφού του βγαίνει αυτό, δεν υπάρχει αντίδραση, δεν βλέπει κάποιον να το συγκρατεί, νομίζω ότι θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και για έναν επιπλέον λόγο. Έχει και ένα προσωπικό όφελος από αυτή την ιστορία, Νετανιάχου, δεν το ξεχνάμε. Έχει μείνει στην εξουσία εξαιτίας του πολέμου, συντηρείται εκεί εξαιτίας του νέου πολέμου με το Ιράν. Και θέλει να το κεφαλαιοποιήσει αυτό και στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Άρα δεν έχει κανένα κίνητρο για να αλλάξει πορεία.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω εγώ και έχει να κάνει με τους γείτονες. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τον τελευταίο καιρό τη στάση Ερντογάν και στη ρητορική και στο πεδίο και πώς σχολιάζετε αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση της Κομισιόν του 25 σχετικά με την Τουρκία.
2: Ξεκινάω από το δεύτερο. Χρήσιμο είναι, θετικό είναι για την Ελλάδα, αλλά μην νομίζουμε ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μην έχουμε δει την ασαπάτη, θα το διαβάσει ο κ. Ερντογάν ή κάποιο άλλο Τούρκο ή Τίνων αυτό και θα ανακράξει πω τι πάθαμε, μα κατηγορούν έτσι και πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ολόδε μάλλον από την ώρα, κύριε καθηγητά, που φαίνεται η ευρωπαϊκή προοπτική να μην απασχολεί πια την Τουρκία
2: σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει γιατί ούτε η Τουρκία τη θέλει, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέλει. Επομένως, λένε ότι για να χορέψει ταγκό χρειάζονται δύο, εδώ δεν έχουμε ούτε τον έναν από του δύο. Επομένως, δεν το βλέπω να
0: προχωράει. Το χορό.
2: Είναι εντελώς σαφές αυτό. Τώρα, η Τουρκία δεν αλλάζει την πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα. Ζήσαμε τα τελευταία χρόνια τα ήρεμα νερά. Θετικό είναι αυτό. Καλό είναι να έχουμε ηρεμία παρά να έχουμε ένταση. Γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένταση, δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα, αναταραχές, κινδυνικές θερμοεπεισόδια κ.ο.κ. Αλλά τα ήρεμα νερά δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι μια προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος. Θετική. Αλλά παραμένουν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, το καζούς μπέλι, η αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, η αμφισβήτηση της φαλακροπίδας της ΑΟΣ κτλ. Τίποτα από όλα όσα έχει θέσει η Τουρκία ως διεκδικήσεις βάρος της Ελλάδας τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια δεν έχουν
1: και θα παραμείνουν στον αιώνα των άπαντα ανεξαρτήτως αν οι σχέσεις βρίσκονται σε ύφεση ή σε πιο δύσκολο σημείο.
2: Θα έλεγα και κάτι περισσότερο. Κάθε φορά που έχουμε μια αλλαγή εξουσία στην Τουρκία. Όχι μόνο δεν έχουμε χαλάρωση, δηλαδή δεν αφαιρείται κάτι από το καλάθι των ελληνοτουρκικών, αλλά προστίθεται και κάτι καινούργιο. Όποιος αναλαμβάνει την εξουσία θεωρεί δεδομένα αυτά που έχουν βάλει στο τραπέζι οι διεκδικήσεις, δηλαδή οι προηγούμενοι, και προστίθεται.
0: Καλά,
2: κάτι
0: το βλέπουμε
2: καινούργιο.
0: Αυτό με τη γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο. Τι άλλο να δούμε, δηλαδή.
2: Να μην έχουμε την αυταπάτη ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Ο κ. Ερντογάν μια μέρα θα φύγει από την εξουσία. Είναι φυσιολογικό το θέμα. Μην νομίζουμε ότι την επόμενη μέρα θα έρθει κάποιο άλλο και ξαφνικά θα μαγικά. Θα βελτιωθούν όλα τα ελληνοτουρκικά.
1: Καλά
2: δεν
1: και.
2: Δεν προέκυψαν από τον Ερντογάν.
1: Ακριβώς. Και εμείς, ας πούμε, κιόλας τα ξέρετε καλύτερα. Εσείς, στα πρώτα χρόνια του Ερντογάν, λέγαμε ότι ήταν και μια από τις καλές περιόδους.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι γεγονός αυτό. Είναι σχετικά καλή περίοδο ήταν η πρώτη περίοδο του Ερντογάν.
1: Που δεν το περιμέναμε τότε. Λέγαμε μουσουλμάνοι, τι θα κάνουν, τι θα ράνουν.
2: Να σας πω και κάτι πιο προβοκατόρικο, αν θέλετε.
1: Ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα με τους κεμαλιστές, ας πούμε, τα είχαμε.
2: Αυτό είναι γεγονός.
1: Με τα πολεμικά.
2: Δηλαδή, ας πούμε, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο την έκανε ο Μπουλέν Τετεβίτ, ο οποίος ήταν αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του κόμματος που ίδρυσε όμως το Φακεμάλο.
1: Η κρίση των ημείων επίσης με την ίδια παράταξη.
2: Το ίδιο πράγμα. Εγώ θα σας έλεγα και κάτι ακόμα πιο προβοκατόρικο. Μην τύχει και δούμε τον Ερντογάν να φέρει την εξουσία και τον αναπολύσουμε κιόλας.
0: Εντάξει, τα πάτε όλα. Αυτό το τελευταίο ήταν, νομίζω ότι...
2: Και λέμε ότι και πούμε ότι καλά είμαστε με αυτό.
1: Με την έννοια ότι ξέρουμε... Με την έννοια ότι ξέρουμε τα καλά του και τα στραβά του. Σωστά.
2: Better with the devil you know, λένε. Καλύτερα με το διάβολο που ξέρει. Πάντως... Ο επόμενος μπορεί να είναι χειρότερος διάβολο.
0: Κλείνοντάς σας και...
2: Πάντως άγγελος δεν θα είναι.
0: Αποχαιρετώντας σας, κύριε Κλάψη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί σε αυτό το ραντεβού που έχουν δώσει για το ΝΑΤΟ οι δύο, φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν, για σένα έρχομαι μόνο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7-8 Ιουλίου.
2: Ναι.
0: Λένε σήμερα, αυτά λένε οι συνάδελφοί μας οι ανταποκριτές από την Κωνσταντινούπολη. Θα τα δούμε. Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Καλά. Πολύ.
0: Γεια σας και εμείς.
2: Γεια σας.

0: Ξέρεις, ακούσαμε Ρίκι Μάρτιν και πια, η Χριστίνα Αγγιλέρα, δεν είναι. Η καλλιτέχνη ιδιαίτερη είναι ο Ρίκι Μάρτιν και η Χριστίνα Αγγιλέρα. Εξαφανίστηκε κι αυτός από προσωπού γης. Παλιά μεγάλη επιτυχία αυτή. Και αν και σεξ σύμβολο για τις γυναίκες όλου του κόσμου, αποκάλυψε ότι είναι γκέι. Το θυμάσαι, ο Ρίκι Μάρτιν. Πορτορικάνος επίσης.
1: Τον δώσαμε σε ένα άλλο κοινό.
0: Μεγάλη σχολή η πορτορικάνη καλλιτέχνης.
1: Ναι, τον δώσαμε σε ένα άλλο κοινό.
0: Σε ένα άλλο κοινό, σε ένα άλλο κρατήριο. Ο καθής.
1: Σε ένα άλλο κρατήριο, τι να κάνουμε. Καθίστε μια μετά στη ζωή αυτή.
0: Όχι, αλλά ξέρεις, ήταν εντελώς κόντρα αυτό.
1: Κόντρα ρόλος.
0: Ναι, είχε προκαλέσει εξής. Είχε προκαλέσει πολλές απορίες γιατί ήταν ρε παιδί μου, ξέρεις που να σου πω. Σε ξύμπολες.
1: Ο άνθρωπος ήθελε να είναι ομοφυλόφιλος. Εντάξει, οκ.
0: Όχι, και το θέμα και μάλιστα γίνει και μια ολόκληρη κουβέντα πως όλη την καριέρα το υποστήριζε αυτό ενώ είχε έναν άλλον σεξουαλικό προσανατολισμό ο άνθρωπος.
1: Δεν το έλεγε ποτέ. Είχε
0: ναι, δεν το είχε πει. Δεν το είχε πει. Όχι, και όχι μόνο αυτό. Ήταν για τις γυναίκες όλου του κόσμου.
1: Ναι. Και το κάνουν επίτηδες. Για τις πωλήσεις, για να συντηρούν το μύθο.
0: Μα και αυτό το κάνει.
1: Αυτό είναι λίγο κομπλεξικό βέβαια. Χωρίς να θέλω τώρα να στεναχωρήσω ο κόσμο.
0: Δεν θέλω να το κρίνω, αλλά δεν μπορώ να πω και στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που βγάζει.
1: Στην ψυχολογία, όχι την τσέπη, σίγουρα.
0: Δισεκατομμύρια κανονικά από αυτό όλοι.
1: Γιατί δεν υπήρξε κόσμο που δήλωσε την ταυτότητά του.
0: Ναι, ρε, δεν έχει να κάνει.
1: Ετεροφύλοφιλο και σάρωσε, α πούμε, επαγγελματικά και διέπρεψε.
0: Σου λέω όμω ότι ήταν μια συζήτηση που είχε ανοίξει έντονα τότε. Και για το γεγονός ότι απεκαλύφθη η αλήθεια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε, εν πάση περιπτώσει, να ισορροπήσει ψυχικά πριν και πέρα από όλα
1: αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα θα μας πείτε πώς από αυτά που συζητάμε θα πάμε στον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Να κάνουμε έτσι μια γέφυρα. Να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας. Καλά.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να ρωτήσω προς τη στιγμή, λέω τι έγινε, έχει πέσει η γραμμή με αυτά που ακούει, τι γίνεται, μας ακούει, δεν μας ακούει.
2: Τα άκουγαμε πολύ προσεκτική και ενδιαφέροντα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Ενδιαφέροντα αυτά, παγκοσμίως. Λοιπόν, γεια σας.
1: Πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας, τι γίνεται.
0: Συφθειότητα.
2: Με ρωτούν συχνά αν ετοιμάζεστε για εκλογές. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν είσαι αιρετός και όταν είσαι εκλεγμένος βουλευτής επαρχίας κτλ., λίγα πράγματα διαφοροποιούνται σε σχέση με την τελική προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, κάθε Παρασκευή Σαββατοκύριακο, όταν τελειώνουμε τις υποχρεώσεις μας στην Αθήνα, στο Κοινοβούλιο, στα υπόλοιπα, ανεβαίνουμε στην εκλογική περιφέρεια. Εκεί συναντάμε τον κόσμο, κάνεις πράγματα συνεχώς. Δηλαδή, δεν είναι
1: για σας το
2: καμιά...
1: μόνιμο, λέτε δηλαδή. Δεν είναι ότι τώρα
2: δεν παίρνει καμιά απόσταση από την τοπική κοινωνία, είτε χρονική, είτε δεν βλέπει τους ανθρώπους, είτε δεν τρέχουν τα ζητήματα συνεχώς για να πεις ότι διαφοροποιείται κάτι ριζικά και φοβερά. Οι ρυθμοί είναι πάντοτε έντονοι. Και τώρα το καλοκαίρι που προς τις περιφέρειές μας έρχεται περισσότερος κόσμος, έτσι κι αλλιώς πυκνώνουν και οι επικοινωνίες και οι εκδηλώσεις και τα πράγματα που πρέπει κανείς να
1: παρακολουθεί. Εδώ βλέπουμε όμως να πυκνώνουν και οι περιοδίες του Πρωθυπουργού, κύριε Οικονόμου. Και τα προεκλογικά διλήμματα και τα προεκλογικά μηνύματα, οι διαχωριστικές γραμμές.
2: Πράγματι, εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τώρα, αν η ευθεία αυτή θα είναι μέσης απόστασης ή αν θα είναι, πώς να το πω, σπριντ ταχύτητας, είναι κάτι που νομίζω θα ξεκαθαρίσει αργότερα. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια προσήλωση στην ολοκλήρωση των εκλογικών κύκλων και παρά όσα κατά καιρούς λέγονται, τα ζήσαμε και στο παρελθόν, νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά μην γελιόμαστε, είμαστε στην τελική ευθεία με ό,τι αυτό είναι πάγιτα. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, βλέπετε και όλο το υπόλοιπο σύστημα, ας πούμε. Ναι.
0: Σας φοβίζει το σενάριο να κάνει κόμμα ο κ. Αντώνης Σαμαράς όταν ο στόχος σας ο βασικός είναι η συσπήρωση, αλλά και ταυτόχρονα ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται δημόσιο ο κύριος Κώστας Καραμαλής, έστω και αν είναι δύο διαφορετικές ιστορίες, είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, δεν είναι θέμα φόβου. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πρωθυπουργός. Δεν θα είναι ευχάριστη η εξέλιξη δημιουργία ενός κόμματος. Πιστεύω ότι θα είναι μια λάθος κίνηση, η οποία θα αδικήσει και τον εαυτό του και την ιστεροφημία του. Θα είναι μια κίνηση εξαιρετικά πλησιγενής από την αφετηρία της, αλλά δεν θα είναι κάτι ευχάριστο στην εκλογική μας στρατηγική και στην εκλογική μας στόχευση, θα είναι κάτι που θα περιορίσει την δυνατότητα της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρει κόσμο από αυτούς που σήμερα δημοσκοπικά είναι τοποθετημένοι στην κρίζα ζώνη. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει ό,τι μπορεί να γίνει προκειμένου να αποτραπεί αυτή η κίνηση να γίνει. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που είναι εντελώς λάθος και στρατηγικά και πολιτικά και τακτικά, όπως και να το δει κανείς. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι κάτι ευχάριστο.
1: Κατά τη γνώμη σας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θέλει να κυβερνήσει ή θέλει να πριονίσει και στην τελική να ρίξει Μητσοτάκη?
2: Εντάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπω σε τέτοιου είδους ερμηνείες. Δεν νομίζω ότι κάποιο από τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα είναι κόμμα που πραγματικά έχει τις δυνατότητες να κυβερνήσει, να ανταποκριθεί.
1: Ναι, αλλά τώρα σας ρωτάω για τον κύριο Σαμαρά συγκεκριμένα,
2: ναι,
1: δεν σας λέω για την κυρία Καριστιανού.
2: Απαντώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει στις απαιτήσεις που έχει μια σύγχρονη διακυβέρνηση, ούτε κανείς μπορεί να φαντάζεται ότι ένα καινούριο κόμμα προσωποπαγές μπορεί να στοιχήσει πίσω του πλειοψηφίες μεγάλες που να το φέρουν από τη θέση.
1: Άρα το κάνει για να σας στερήσει την αυτοδυναμία.
2: Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί προφανώς πιστεύει ότι πρέπει να εκφράσει ένα ρεύμα που θεωρεί ότι δεν εκφράζεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία ή επειδή υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν πιο προσωπικό από ότι πολιτικό χαρακτήρα. Δεν θέλω εγώ να κρίνω και δεν είναι και ευχάριστη αυτή η συζήτηση για κανέναν από εμάς.
1: Ναι, αλλά είστε πολιτικοί αντίπαλοι πια. Ευχάριστη, ξευχάριστη, είστε πολιτικοί αντίπαλοι.
0: Για προσωπικά κίνητρα. Για τον κύριο Καραμαλή, τι λέτε?
2: Λέω ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Εκτιμώ ότι είναι τελείως λάθος. Είναι λάθος και για τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
0: Για τον κύριο Καραμαλή, τι λέτε, υπάρχει περιθώριο έτσι να γεφυρωθεί το χάσμα?
2: Εντάξει, ο Κώστας Καραμαλής είναι ένας βαθιά παραταξιακός πολιτικός. Δεν νομίζω ότι έχει μετακινηθεί.
0: Πώς είναι βαθιά παραταξιακός πολιτικός?
2: Βαθιά παραταξιακός.
1: Βρίσκει ο άνθρωπος.
0: Επί διακυβέρνησης Τσίπρα δεν έλεγε τίποτα, που πήγε η Ελλάδα να γυρίσει ανάποδα, και επί κυβέρνησης Μητσοτάκη τα βρίσκει όλα στραβά.
2: Είναι ένας βαθιά παραταξιακός πολιτικός με πολύ ισχυρούς και συνεκτικούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, με όλες τις γενιές της Νέας Δημοκρατίας. Ως πρώην Πρωθυπουργός, πάντοτε οι πρώην Πρωθυπουργοί έχουν και ένα βαθμό δική τους οπτική σε μια σειρά από ζητήματα. Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής, όπως ποτέ δεν συνέβη στο παρελθόν, ούτε από την επόμενη εκλογική μάχη της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι απόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως.
0: Γιατί σε ποια μάχη ήταν παρόν, κύριε Οικονόμου, ο κύριος Καραμαλής?
2: Σε όσους ήταν.
0: Αλήθεια, τώρα βγήκε, έκανε το 23 μια ομιλία στην τελευταία εβδομάδα των εθνικών εκλογών στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, αν δεν κάνω λάθος. Και πού άλλο ήταν παρόν? Ούτε στις ομιλίες του Μητσοτάκη δεν πήγαινε καλά.
2: Και στην Βόρειο Ελλάδα ήταν παρόν και η παρουσία του και οι συμβολικές του.
0: Εγώ δεν το λέω αυτό για τον Καραμαλή. Το λέω για να σας υπογραμμίσω ότι πρέπει να δείτε εάν υπάρχει ψυχική απόσταση με τον Καραμαλή και με το σύστημα Μητσοτάκη. Το στενό αυτό.
2: Εγώ λέω το εξής, για μένα ξέρετε είναι πιο σημαντικό. Πέραν από τον Σαμαρά, πέραν από τον Καραμαλή, πέραν από τους ανθρώπους που είναι σε έναν πιο στενό κύκλο, τους δύο αυτούς ανθρώπους, και πέραν και από τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό για μένα, για να απαντήσω και στην ουσία της ερώτησής σας και του προβληματισμού σας, που είναι και δικός μου προβληματισμός. Εδώ υπάρχει μια παράταξη και μια χώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν περιθώριο για να στερηθούμε τη δύναμη και τη συνδρομή κανενός, που στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών, ιδεολογικών, αξιακών ζητημάτων υπάρχει κοινός τόπος. Εγώ λέω λοιπόν ότι πηγαίνοντας προς εκλογές, η επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι τα όρια του κόμματος να προσεγγίσουν τα όρια της παράταξης. Και αυτό απαιτεί μια ανάλογη στρατηγική και μια
1: πρέπει
2: ανάλογη στρατηγική.
1: Πρέπει να κλείσει ραντεβού ο κ. Σκυρανάκης με τον Κώστα Καραμαλή.
2: Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάνουν υποδείξεις και πάντως δεν μπορώ να τις κάνω δημόσια. Λέω ότι τα όρια της παράταξης είναι μεγαλύτερα από τα όρια του κόμματος. Και πέραν από τα προσωπικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει διαμόρφωση τη τάση του καθενός όπως είναι τώρα, πολιτικά οφείλουμε στην αισθανόμενη την ευθύνη και απέναντι στην ιστορία της παράταξης και απέναντι στην κρισιμότητα της εκλογής για το μέλλον της χώρας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στοιχήσουμε σε αυτή τη μάχη όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στο όλον.
1: Προς την κατεύθυνση, μια συνάντηση αυτή, λοιπόν, δεν θα έβλαπτε.
2: Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν λέω ότι οι δηλώσεις όλων μας προς όλες τις κατευθύνσεις και οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να έχουν κατά νου αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αφορά και κύκλους ανθρώπων. Καλό είναι και χαρακτηρισμοί έτσι αρκετά φορτισμένοι να λείπουν και αυτοί που παρακινούν γιατί θεωρούν ότι ξέρω εγώ αν γίνει ένα κόμμα Σαμαρά για παράδειγμα είναι η τελευταία τους ευκαιρία να ξαναμπούν στο πολιτικό σκηνικό και κάποιοι άλλοι που λένε δεν πειράζει τώρα ας φύγουν αυτοί να έρθουμε εμείς λίγο πιο μπροστά. Όλα αυτά δεν βοηθούν.
1: Ωραία.
2: Εάν έχουμε ένα βασικό στόχο. Και ποιος είναι ο βασικός στόχος? Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ισότιμη αφορά, τελευταία ερώτηση. Με τη στάση του, η θελημένα ή αθελά του, ο κύριος Καραμαλής αβαντάρει τον κύριο Σαμαρά.
2: Σπόρας, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στοιχήσουμε σε αυτή τη μάχη όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στο όλον.
1: Προς την κατεύθυνση, μια συνάντηση αυτή, λοιπόν, δεν θα έβλαπτε.
2: Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν λέω ότι οι δηλώσεις όλων μας προς όλες τις κατευθύνσεις και οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να έχουν κατά νου αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αφορά και κύκλους ανθρώπων. Καλό είναι και χαρακτηρισμοί έτσι αρκετά φορτισμένοι να λείπουν, και αυτοί που παρακινούν γιατί θεωρούν ότι, ξέρω εγώ, αν γίνει ένα κόμμα Σαμαρά, για παράδειγμα, είναι η τελευταία τους ευκαιρία να ξαναμπούν στο πολιτικό σκηνικό, και κάποιοι άλλοι που λένε δεν πειράζει τώρα, ας φύγουν αυτοί, να έρθουμε εμείς λίγο πιο μπροστά. Όλα αυτά δεν βοηθούν εάν έχουμε ένα βασικό στόχο. Και ποιος είναι ο βασικός στόχος? Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ισότιμη αφορά, τελευταία ερώτηση. Με τη στάση του, η θελημένα ή αθελά του, ο κύριος Καραμαλής αβαντάρει τον κύριο Σαμαρά? Κάνει πλάτη ο κύριος Σαμαρά, επαναλαμβάνω, η θελημένα ή όχι?

0: του ευκαιρία να ξαναμπούν στο πολιτικό σκηνικό. Και κάποιοι άλλοι που λένε δεν πειράζει τώρα, ας φύγουν αυτοί, να έρθουμε εμείς λίγο πιο μπροστά. Όλα αυτά δεν βοηθούν εάν έχουμε ένα βασικό στόχο. Και ποιος είναι ο βασικός στόχος? Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ισότιμη αφορά, τελευταία ερώτηση. Με τη στάση του, η θελημένη ή αθελάτου, ο κύριος Καραμαλής αβαντάρει τον κύριο Σαμαρά? Κάνει πλάτη ο κύριος Σαμαρά, επαναλαμβάνω, ηθελημένα ή όχι?
0: Δεν θα το έλεγα αυτό. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Γνωρίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πιστεύω αρκετά καλά. Σας λέω αυτό που σας είπα και από την αρχή. Ο Κώστας Καραμαλής έχει μια βαθιά διαμορφωμένη παραταξιακή συνείδηση, η οποία νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτή είναι που διαμορφώνει τη στάση του απέναντι στα πράγματα. Όμως πέρα από αυτό, επειδή στην πολιτική, η πολιτική στις μέρες μας δεν μπορεί να γίνεται μόνο με χαρακτηριστικά προσωποκεντρικά. Γίνεται με πολιτικό περιεχόμενο. Κάποιο πολιτικό περιεχόμενο πρέπει να εμπλουτιστεί για να αισθανθούν άνθρωποι ότι μπορεί να ξαναεκφραστούν από όλη τη παράταξη και να μην κοιτούν δεξιά και αριστερά. Λοιπόν. Αυτό είναι το μείζον και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου.
1: Γεια σας, κύριε Οικονόμου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Να, για να μην παραπονιέσαι και άλλος Λατίνος. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Τι παραπονιέται εμένα, λέει. Θα τρελάσουμε. Είμαι η μόνη που δεν παραπονιέται ποτέ για τίποτα, παιδιά. Και μονίμως.
0: Για τον οποίο δεν έχουμε κάποιο νεότερο στο σεξουαλικό του πρόγραμμα τη Ανατολή, μόνο είσαι σίγουρη. Για τον Ενρίκε, το γιο του Χούλιο, του μεγάλου Χούλιο. Έτσι. Αυτό είναι ντουέτο με την Whitney Houston.
1: Ισχύει. Ρε Στανάση.
0: Θεό συγχωρέσει.
1: Είσαι χαρά τη ζωή, παιδί μου. Δεν είναι η κατάσταση αυτή μαζί.
0: Τι τραγουδίστρια άρα.
1: Φωνάρα, παιδί.
0: Κρίμα. Όχι, η μεγαλύτερη φωνή νομίζω που ακούσαμε εμεί. Επίση θέλω να πω το εξή.
1: Να το πούμε γιατί μα έχουν μείνει δύο.
0: Ότι αύριο.
1: Αύριο ημέρα Σάββατο, παιδιά. Έτσι, ένα.
0: Ημέρα Σάββατο, στα περίπτερα όλη η χώρα στα παραπολιτικά, την Κυριακή, Κυριακάτικη απογευματινή. Και από τις 6 παρά 20 το χάραμα, η Στέλλα Καντώνα με τον Δίνο Σιωμόπουλο. Με τον Δίνο Σιωμόπουλο. Όχι με τον Γιώργο Στήλιο. Με τον Δίνο Σιωμόπουλο. Στο Μέγκα, Σαββατοκύριακο.
2: Αλίμονο, Θανάση, αλίμονο.
1: Αλίμονο, αλίμονο όντως. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τα λέμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός στις 12. Θα τον στείλω μια μέρα στο Θήμιο, τέλος. Θα τον κλειδώσω κιόλας και τέλος. Άντε, γεια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Ιωνία.

Η Όνιον FM ραδιοουργίες εκπρομελέτες από το στούντιο στο Μαρούσι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος, για άλλη μια Παρασκευή, 4 και σήμερα η ώρα, ξεκινάμε με τρεις καλεσμένους. Πρώτη η Όλια Νικολοπούλου, η καλή δικηγόρος, να μας μιλήσει για θέματα ασφαλιστικά αλλά και όχι μόνο, και μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, ο Σπύρος Ολαχανάς και ο προπονητής του ο Γεράσιμος Αλευράς από την κατοχή Μεσολογγίου. Σπύρος Ολαχανάς, ο οποίος έχει κερδίσει 2 χρυσά μετάλλια στα Γιάννενα πριν από λίγες ημέρες σε αγώνες αμέα και βάρη. Μας έκανε περήφανος για άλλη μια φορά ο Σπύρος Ολαχανάς. Θα μας μιλήσει σε λίγη ώρα για το μεγάλο κατόρθωμα αυτό, τα 2 χρυσά που πήρε στους Πανελλήνιους Αγώνες στα Γιάννενα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σε λίγο με την Όλια Νικολοπούλου.

0: Η Όνιον FM ραδιουργίας εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Η εξαιρετική, η έγκριτη δικηγόρος, η Όλια Νικολοπούλου μαζί μας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλια, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου. Ίσα εγώ.
0: Και ξέχασα να πω και το μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, έτσι να μην το ξεχνάμε, γι' αυτό το λέμε.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως.
0: Γιατί και εκεί γίνεται σοβαρή δουλειά και στις επάρξεις και εκεί είσαι.
1: Νομίζω ότι φαίνεται.
0: Και φαίνεται, ναι. Πάει καλά, πάει καλά.
1: Έτσι, πάει καλά. Μια χαρά. Είμαστε μια πολύ ωραία.
0: Πώς είμαστε, πώς πάμε?
1: Έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα εκεί στην ΕΡΤ και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό. Και έχουμε και το Μοντιάλ τώρα και χαιρόμαστε πολύ που
0: και πάει πάρα πολύ καλά. Δεν το συζητάμε καν.
1: Πολύ καλά. Έτσι ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, σε όλες τις ώρες πάει καλά το Μοντιάλ. Ό,τι ώρα και να παίξει αγώνα, είναι ψηλά τα νούμερα.
1: Και ένα περίεργο πράγμα. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και outsider ομάδες, παίζουν πάρα πολύ καλά φέτος.
0: Και παίζουν.
1: Αν και δεν είναι αντιποδοσφαιριστές.
0: Συνεννοημένες για την ΕΡΤ είναι.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί.
0: Για κοίτα που βλέπουν και οι γυναίκες Μουντιάλ ποδόσφαιρο. Αυτό τώρα, αν το κάνουμε μια κουβέντα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχεις δει αρκετά, νομίζω, κόμικ ή οτιδήποτε. Σκίτσα που φτιάχνουν τις γυναίκες να παρακαλάνε τους άντρες να σκοτώνουν από τον καναπέ να μην βλέπουν αγώνα ποδοσφαίρου.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν προσεγγίσει τόσο πολύ σε όλα πια τους άντρες που ακόμα και σε αυτό, στον αθλητισμό συνολικά, αλλά και στο ποδόσφαιρο, είμαστε εξαιρετικά ενεργές.
0: Πες μου τώρα, τι βλέπεις εσύ ποδόσφαιρο?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βλέπω.
0: Εσύ δεν μπορείς να δει, δεν προλαβαίνεις από το χρόνο, δεν έχεις χρόνο και ως δικηγόρος.
1: Πρώτον, δεν έχω χρόνο. Δεύτερον, δεν είμαι σίγουρος καθόλου φάνη με το ποδόσφαιρο, αλλά κάνει. Μέσω ΕΡΤ, με την ΕΡΤ όμως έμαθα
0: με την ΕΡΤ έμαθα και το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε στα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, τα θέματα που αφορούν τον Έλληνα πολίτη και είναι πολλά. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με τις συντάξεις χειρίας.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε, κοίταξε, με τις συντάξεις χειρίας, διότι εδώ που τα λέμε όλα σε σένα, πράγματι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα με τις συντάξεις χειρίας, το οποίο προκλήθηκε από την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, να θυμίσω την 699 του 26. Λοιπόν, το ΣΤΕ έκρινε ότι ο νόμος προβλέπει ρητά, και πράγματι αυτό προβλέπει ο νόμος κατά τον καλό να σου θυμίσω, την καταβολή μίας μόνο εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις όρεξης. Στις περιπτώσεις χειρίας λοιπόν, όταν κάποιος χείρος ή χείρα λαμβάνει τη δική του σύνταξη, αλλά λαμβάνει και τη σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να καταβάλλεται, είπε το ΣΤΕ, μόνο μία εθνική σύνταξη. Αυτό βεβαίως δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στην περίπτωση που εν τέλει αποφασίσει η κυβέρνηση, υπάρχει μια πολιτική απόφαση κατόπιν της δικαστικής αποφάσεως, να περικοπεί η δεύτερη εθνική. Καταλαβαίνεις τι θα πρέπει να επιτρέψουν οι χείρες και οι χείροι στην περίπτωση της περικοπής της δεύτερης εθνικής. Όσα χρεωστεί, τόσο καταβληθεί τα ποσά. Δεν θα γίνει όμως, προλαβαίνω για να ξέρει ο κόσμος, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, διότι δήλωσε ευθέως η αρμόδια υπουργός ότι θα ληφθεί μια πολιτική απόφαση που θα δώσει μια νομοθετική λύση χωρίς να αγγιχτούν συντάξεις που έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα. Αλλά και οι αποδότες του εξής, γιατί πρέπει να σου πω ότι όπως ξέρει η σύνταξη, επειδή αποτελείται από την εθνική και από το ανταποδοτικό μέρος, η εθνική συντάξη είναι ένα μεγάλο κομμάτι της σύνταξης πια, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι θα γινόταν.

0: μεταξύ των δύο συντάξεων και να λαμβάνει μόνο το 35% από τις συντάξεις κυρίας. Πράγμα το οποίο βεβαίως και αυτό άλλαξε. Λοιπόν, επομένως, αυτό το οποίο κρατάμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι πράγματι οι συντάξεις κυρίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, πράγματι υπήρξε μία απόφαση η οποία...
1: ήταν και άδικο τώρα, όλοι με συγχωρείς.
0: Βέβαια και ήταν και άδικο, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι γενικά να σου θυμίσω ότι οι συντάξεις κυρίας μας απασχολούν ήδη από τότε, έτσι, από το νόμο Κατρούγκαλη. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συνέχεια γιατί προέβλεπε πολύ μεγάλες μειώσεις. Και καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος που χάνει τον σύντροφό του και βρίσκεται και μόνος ξαφνικά και μπορεί, μειώνεται το εισόδημά του και σχεδόν στο 50%, αν χάνει και τη σύνταξη κυρίας, ένα μεγάλο ποσοστό σύνταξη κυρίας, δυσκολεύεται τεπλάσια. Για να μην σου πω λόγω της ακρίβειας δεκαπλάσια.
1: Εγώ εδώ στην εκπομπή είχα βγάλει τότε την πρόεδρο και το σωματείο. Τον είχαν φτιάξει οι γυναίκες ένα έτσι, άδερον αγώνες, παλιά επί ΣΥΡΙΖΑ. Και είχα αρκετές φορές, είχα βγάλει την πρόεδρο, την γραμματέα. Το θέμα αυτό είναι σοβαρό. Ήταν σοβαρό, είναι και παραμένει σοβαρό.
0: Βεβαίως και παραμένει σοβαρό, αλλά αυτό το οποίο κρατάμε είναι να σου πω ότι αυτά είχαν γίνει τότε. Υπήρξε μετά ήταν ο νόμος, υπήρξε μια εγκύκλειος μετά Τσακλόγλου που ερμήνευε τον νόμο. Παρ' όλα αυτά όμως, ό,τι ερμηνεία και να έχει δοθεί, ήρθε το ΣΕ και είπε ότι θα πρέπει να περικοπεί η δεύτερη εθνική. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει η απόφαση αυτή. Η αρμόδια υπουργός έσπευσε, έδωσε πολλές συνεντεύξεις όταν δημοσιεύτηκε η απόφαση και σε κάθε περίπτωση ήταν κάθετη ότι δεν πρόκειται να γίνει παραμικρή μείωση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον συντάξεις κυρίας και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ζητηθεί η επιστροφή του ποσού που έχει δοθεί στους ανθρώπους που δημιουργούν.
1: Αυτό καλό είναι. Καλό, πολύ καλό είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ καλό, είναι πολύ σημαντικό και το κρατάμε και ελπίζουμε για τα καλύτερα γιατί όπως είπαμε οι συντάξεις κυρίας ήταν στο στόχαστρο από την αρχή και οπωσδήποτε δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους συνταξιούχους που χάνουν τον άνθρωπό τους, χάνουν τον σύντροφό τους, έχουν την απώλεια και έχουν να διαχειριστούν βεβαίως και τη μείωση του εισοδήματος. Είναι πραγματικά τραγικό.
1: Τώρα τι άλλο θέμα έχουμε, το νόμο Κατσέλη για τα δάνεια.
0: Έχουμε, ναι ακριβώς, έχουμε μια πραγματικά εξαιρετική εξέλιξη σε σχέση με τους φιλέτες του νόμου Κατσέλη και με τους ανθρώπους που είχαν προσφύγει τότε στο νόμο και είχαν ζητήσει την ρύθμιση των οφειλών και βεβαίως τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Εδώ λοιπόν έχουμε την απόφαση 6 του 2006 η οποία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου μετά από πολλές προσφυγές πολλών οφειλετών η οποία προβλέπει το εξής εξαιρετικό ότι πλέον το επιτόκιο θα υπολογίζεται στο επιτόκιο της μηνιαίας δόσης και όχι στο επιτόκιο της ετήσιας δόσης. Οπότε αυτομάτως το επιτόκιο μειώνεται εξαιρετικά. Πρέπει να σου πω, επειδή την κάνω αυτή τη δουλειά από το 2010 όπως ξέρεις και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο, ότι τα επιτόκια του νόμου Κατσέλη για τους οφειλέτες που είχαν προσφύγει εκεί, που είναι η πτωχή, η ευάλωτη οφειλέτη. Γιατί ο νόμος Κατσέλη αυτό ήταν. Ήταν η πτώχη του φυσικού προσώπου, να σου θυμίσω, πριν από τον νόμο τον τελευταίο, τον πρόσφατο, τη δεύτερη ευκαιρία, τον πτωχευτικό. Εκεί λοιπόν είχαν φτάσει τα επιτόκια να είναι εξαιρετικά υψηλά, διότι τα υπολόγιζαν και οι τράπεζες αρχικά, αλλά και στην ουσία τα φαντ και όλες οι εταιρείες διαχείρισης. Με το επίσημο επιτόκιο με αποτέλεσμα να είναι διπλά τα ποσά που έπρεπε να καταβάλουν. Έφτανε λοιπόν η δόση πολλές φορές, αν όχι στο διπλάσιο, το ίμιση του διπλάσιου. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
1: Είχες περιπτώσεις εσύ, είχες περιπτώσεις.
0: Πάρα πολλές περιπτώσεις. Δημήτρη, και πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τις ρυθμίσεις τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Πάρα πολλοί κόσμος έχασε τη ρύθμιση του. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν βεβαίως να χάσουν το σπίτι του. Δηλαδή να έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, να έχει περάσει από τόσα δικαστήρια, να βρίσκεσαι μια δεκαετία ολόκληρη. Κάποιοι οι οποίοι έφταναν και στο τέλος των ρυθμιστών του. Γιατί αυτό είχε ξεκινήσει από το 10, οι περισσότερες περιπτώσεις ρυθμίσεων ήταν 15 χρόνια. Καταλαβαίνεις ότι κάποιοι είχαν φτάσει και στο τέλος. Και όμως έφτασαν να μην μπορούν να την καταβάλουν. Διότι το εισόδημα του ευάλωτου ανθρώπου που έχει φτάσει εκεί ακριβώς γιατί πρέπει να έχει μια ρύθμιση την οποία μπορεί να ανταπεξέλθει και ένα δικαστήριο έχει κάνει και τη σχετική περικοπή στο ποσό της οφειλής ανάλογα όπως θυμάστε τότε είχε

0: τις προϋποθέσεις ο νόμος. Αλλά και τα επιτόκια πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και ορισμένα. Έφτασε να δίνει αντί των 300 ευρώ, τυχαίο το παράδειγμα, τελείως να δίνει 500 π.χ. 450. Για κάποιον που δεν έχει το ποσό των 150 ή 200 ευρώ το μήνα, είναι εξαιρετικά βαρύ. Τώρα λοιπόν η δόση πέφτει πραγματικά στο ελάχιστο. Αυτό που περιμένουμε βέβαια, όπως καταλαβαίνει, είναι την ανάγνωση. Έχουμε ακούσει πολλές αναγνώσεις. Ακούσαμε και αναγνώσεις από τραπεζίτες αυτή την περίοδο. Δεν θα αναφερθούμε σε ονόματα.
1: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Και αναμένουμε την ερμηνεία, για να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ξέρεις τι εννοώ. Αναμένουμε την ερμηνεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και βεβαίως αναμένουμε την πολιτική απόφαση, την τελική πολιτική απόφαση, η οποία θα δώσει τέλος όλα αυτά. Για να μπορέσουν πραγματικά οι οφειλέτες, οι οποίοι είναι και λίγοι πια όσοι απομένουν από το νόμο Κατσέρι και όσοι κατάφεραν και παρέμειναν μέσα στη ρύθμιση αυτή, να μπορέσουν πραγματικά να εξοφλήσουν το σπίτι τους και να παραμείνουν χωρίς προβλήματα στην κύρια κατοικία.
1: Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
0: Δημιουργείται, απλώς κλείνω με αυτό, ότι επίσης δημιουργείται και ένα μεγάλο θέμα για κάποιους που θα ζητήσουν επιστροφές. Εδώ τώρα αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι θέλει μια ιδιαίτερη ερμηνεία και θέλει μια ιδιαίτερη πρόβλεψη. Είμαστε εν αναμονή να δούμε πώς θα γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Φυσικά επιτραπεί να ζητηθούν έτσι εκ των υστέρων και ποσά από τα φαντ, τα οποία έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια και ίσως δεν θα έπρεπε. Θα το δούμε όμως, μην βιαζόμαστε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Πάντως είναι μεγάλη πληγή.
0: Ναι, είναι. Είναι. Και φαντάσου ότι οι δόσεις αυτές εξελίχθηκαν έτσι μια περίοδο μετά τον COVID, που τα επιτόκια είχαν μια ιδιαίτερα ανωδική πορεία. Έτσι.
1: Είναι τώρα μεγάλη πληγή και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είσαι και γυναίκα δικηγόρος και με ευαισθησίες πολλές, τι τραβάτε και πολλές φορές εσείς οι δικηγόροι και οι γυναίκες ειδικά, γιατί πρέπει να, πώς να το πει κανείς, σας πιάνει η καρδιά σας να βλέπετε να χάνουν οι άλλοι τα σπίτια τους, έτσι για...
0: Κοίταξε, βρισκόμαστε δυστυχώς στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση εμείς οι δικηγόροι, να το ανακοινώνουμε κιόλας πολλές φορές. Και το ανακοινώνουμε και πραγματικά έτσι μας πονάει πολύ.
1: Δηλαδή δεν είναι απλό, δεν γίνεται απλό. Πρέπει να είσαι πολύ ψυχρός, αλλά να παίρνεις τηλέφωνο και ειδικά για τις γυναίκες που είστε πιο ευαίσθητες. Κατάλαβες τι λέω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να σου πω κάτι, Δημήτρη, επειδή δυστυχώς το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια όλοι οι δικηγόροι και οι γυναίκες δικηγόροι πολύ έντονα, θα σου πω ότι στεναχωριόμαστε κι εμείς εξαιρετικά. Και είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να ανακοινώνεις ένα πελάτη σου, ο οποίος μάλιστα μπορεί να έχει προβλήματα αναπηρίας, μπορεί να έχει και ΚΕΠΑ 85-90% και παρόλα αυτά να φτάνει να κάνει το σπίτι του από ένα φαν.
1: Αυτό είναι τραγικό.
0: Είναι τραγικό και να μην έχει κερδίσει και τη σχετική αναστολή παρά τις ανακοπές και τις αναστολές που έχουμε καταθέσει στα δικαστήρια, διότι το δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να αποδώσει τα χρήματα αυτά. Και βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν πολύ κακή η επιλογή του να μην είναι αυτό το νόμο. Δεν ήταν οι ίδιοι. Αναφέρομαι σε κανένα δυο έτσι τέτοιες περιπτώσεις που σου λέω με ΚΕΠΑ. Ίσως θεωρούσαν ότι η αναπηρία θα μπορέσει να του σώσει, όμως πια η αναπηρία δεν είναι αρκετό χαρτί για να μπορέσει να πάρει την αναστολή. Και εκεί πρέπει να ανακοινώσει, γιατί οι πληστηριασμοί, όπως ξέρει, είναι ηλεκτρονικοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που είναι και μια ηλικία δεν μπαίνουν να δουν οι ίδιοι και πρέπει να του καλέσουμε εμείς και να του εξηγήσουμε ότι δυστυχώς το σπίτι κατακυρώθηκε.
1: Πιστεύεις θα έπρεπε να έχει αλλάξει ο νομοθέτης έτσι το νόμο στα θέματα αυτά?
0: Κοίταξε να δεις. Είναι μια διαδικασία που εμείς που είμαστε δικηγόροι την ξέρουμε και πριν την κρίση. Έτσι, οι πληστηριασμοί πάντα υπήρχαν, εδώ ήταν. Απλά η κρίση έφερε στο χείλος του γκρεμού πολλούς ανθρώπους και πολλές ελληνικές οικογένειες που δεν ευθύνονταν, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση οι πληστηριασμοί είναι...
1: Υπήρχαν πάντα.
0: Πάντα υπήρχαν και πολλές φορές δεν είναι και λύσεις. Να σου θυμίσω ότι εμείς έχουμε κάνει πληστηριασμούς σε ακίνητα που ήταν εταιρικά, ακίνητα που είναι διευθυντών και λοιπόν συμβούλων, ας πούμε, και κάποιων οι οποίοι δεν έδωσαν αντίστοιχα, δηλαδή γίνονται για λόγους που πρέπει να αμυθούν μετά από εργατικά.
1: Εργατικά, ατυχήματα και χιλιαδιό, ναι.
0: Οικογενειακά.
1: Οικογενειακά, ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν και πάρα πολλοί, υπάρχουν και πληστηριασμοί που πιάνουν τόπο διαφορετικά. Δεν κάνουν μόνο τα φαν πληστηριασμού.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που μετά το 10 καταστράφηκαν, έχασαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους και αυτές οι περιπτώσεις βέβαια που δεν επέλεξαν τότε να προσφύγουν στον νόμο ή σε άλλους νόμους, εξελισσόμενος ο νόμος Κατσέλη, που υπήρξαν και κάποιες τέλος πάντων διατάξεις που θα τους βόλευαν τότε, δεν τις ήξεραν, δεν τις γνώριζαν, δεν πίστευαν ίσως ότι μπορούν να φτάσουν τα πράγματα εκεί. Με αποτέλεσμα βέβαια να χάνουν το ακίνητό του, το σπίτι του.
1: Το σπίτι.
0: Συνολικά δεν λέει τίποτα αν έχεις και δύο και τρία. Okay, θα τα χάσεις.
1: Άμα έχεις ένα και εκεί μένει όχι μόνο εσύ με τη γυναίκα σου, τα οικογένειά σου.
0: Ναι, και η κύρια κατοικία είναι δύσκολο, είναι βαρύ. Είναι πολύ βαρύ. Είναι αλήθεια.
1: Έχουμε κάποιο άλλο θέμα να πούμε, Όλια?
0: Νομίζω ότι όχι, άλλα θέματα δεν έχουμε. Αυτό που ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε απλά για να το μάθει ο κόσμος το τελευταίο, έχει να κάνει λίγο με την ακρίβεια και με τα μέτρα τώρα, με τη, που αποκτά ένα όπλο ακόμα ο καταναλωτής.
1: Είναι πρώτο θέμα η ακρίβεια, έτσι, στο Έλληνα καταναλωτή.
0: Είναι πρώτο θέμα, ναι, δυστυχώς είναι πρώτο θέμα, αλλά ο Έλληνας καταναλωτής, έτσι, αυτό να το πούμε απλά για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί ίσως να μην το ξέρει, να μην το έχει αντιληφθεί. Υπάρχει μια σημαντική πρωτοβουλία τώρα, η οποία ενισχύει λίγο τον ανταγωνισμό μέσω μια κρατική πλατφόρμα, η οποία θα βοηθάει στη σύγκριση πολλών προϊόντων για ανθρώπους που χειρίζονται τις πλατφόρμες, νεότερους, σαν και εμάς, που θέλουμε να μπούμε, να δούμε, να διαβάσουμε και να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Οπότε, ξέρεις, και οι εταιρείες πλέον θα έχουν μια δυνατότητα διαφορετική να μπορούν έτσι στον ανταγωνισμό να τον παρακολουθούν και να γίνονται, αν θέλεις, ανταγωνιστικότερες οι τιμές και τα προϊόντα τους, και αντιστοίχως βεβαίως και ο καταναλωτής, ο οποίος αποκτά μια διαφορετικού τύπου καταναλωτική συνείδηση και θα μπορεί να το ψάχνει λίγο περισσότερο και να πηγαίνει εκεί που μπορεί. Αυτό.
1: Όλια Νικολοπούλου, την ευχαριστώ ιδιαίτερα, γλαφυρή όπως πάντα. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και στην εκπομπή, αλλά και τα φώτα σου στους ακροατές και σε εμάς τους δημοσιογράφους επίσης, Όλια.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να δεσμευτείς να έρθεις από εδώ κάποια στιγμή ή το Βεβαίως. Σεπτέμβριο, όταν αρχίσουμε τις εκπομπές, να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια. Να πούμε πώς πήγε το Μουντιάλ.
1: Πώς πήγε το Μουντιάλ. Εντάξει, δεσμεύεσαι.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Κυριακό, καλή δύναμη σε όλους.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμέντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
7: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Η Όνιον FM ραδιουργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Τώρα έχω τη μεγάλη χαρά και είμαι περήφανος για έναν καλό φίλο από την κατοχή Μεσολογίου να φιλοξενώ στην εκπομπή μας τον Σπύρο Λαχανά, έναν άνθρωπο που είναι πρωτοσημείο αναφοράς για μας τους Μεσολογίτες, τους κατοχιανούς, υπόδειγμα υπομονής, θάρρους και δουλειάς και δύναμης. Ο Σπύρος Λαχανάς είναι χρυσός πρωταθλητής της Άρσης Βαρών σε Πάγκο Αμαία για το 2026. Έχει πάρει 2 χρυσά, αν δεν κάνω λάθος, στα Γιάννη. Τον ευχαριστώ πολύ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια. Τι είναι το λιγότερο που μπορούμε να συγχαρητήρια, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μας κάνεις περήφανος, να ξέρεις. Μας δίνεις και εμάς δύναμη.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Λοιπόν, πότε έγιναν οι αγώνες και πόσα μετάλλια πήρες στα Γιάννενα?
1: 13 Ιουνίου, το Σάββατο τώρα που μας πέρασε, ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Ιωάννια, στη Λιμνοπούλα, στο Περακή. 2 χρυσά μετάλλια, πρώτο στην κατηγορία μου και άλλο ένα ως καλύτερη επίδοση, συν 3 είναι στην ουσία, αλλά 2 μου γίνανε απονομή. Το τρίτο δεν απονέμεται μάλλον, γράφεται στον πίνακα στο επίσημο αποτελέσματα. Legend, λέγεται ηλικιακό άνω του Σανάδρα. Αλλά γυρίσαμε με 2, εντάξει. Και εμένα να γυρίζαμε.
0: Είσαι πρωταθλητής, χρυσός πρωταθλητής, όταν το συζητάμε. Και τώρα αυτό το περίμενες, είναι θέμα και δουλειάς, τι είναι? Γιατί είσαι υπόδειγμα δύναμης, υπομονής, το είπαμε και στην αρχή. Και αξιοπρέπειας επίσης και επιμονής. Είναι η δουλειά που κάνεις τόσο καιρό?
1: Είναι μια προσπάθεια πολλών ετών. Έχω στην κατοχή μου και αστυνομία μετάλλια, και δεύτερη θέση δηλαδή, και τρίτη θέση, και χάλκινα. Πέρυσι, παράδειγμα, το έχασα για 1 κιλό, αλλά ήταν μεγάλο το φορτίο, το συναισθηματικό. Σκέψου, όταν ξεκίνησα την προετοιμασία, μάλλον στα μέσα της προετοιμασίας, έφυγε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Χρήστος Βελόπουλος, νέο παιδί. Και μέχρι να φτάσω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, παραμονές το βράδυ, πέταμε στο Παλέντο Σπορ, το Άρη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα το βράδυ μπήκα λίγο στο ίντερνετ και βλέπω ότι είχαν φτάσει τα παιδιά, νέα παιδιά, με αρχή τον Χρήστο, τον Χάρη, που σκοτώθηκε σε υπερχαίο, τον Ηλία, τον Λουκά, που είχε
0: κοινήσει. Συμμαθητής μου.
1: Ναι. Λοιπόν, και τον Δημήτρη τον Τενάκη, τον έρχο τον Χρήστο. Και το πρωί, πώς να παίξω αγώνα. Τέλος πάντων, κατέβηκα στους αγώνες. Το έχω για 1 κιλό, ήμουν και μόνος μου, δεν είχα προπονητή, να σου πω την αλήθεια.
0: Τώρα έχεις προπονητή.
1: Τώρα βέβαια, ναι.
0: Και είναι ποιος, ο Γεράσιμος?
1: Ο Γεράσιμος ο Αλευράς.
0: Από την κατοχή Μεσολογίου κι αυτός. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Γεράσιμο, να μας πει για τον μεγάλο αυτό άθλο που έκανες, γιατί έχει κάνει μεγάλη δουλειά και ο Γεράσιμος, έτσι.
1: Είναι ομαδικό το αποτέλεσμα, αν ήταν ο Μάκης, με το Μάκη γίναμε 1 δηλαδή.
0: Τον έχεις πόσο καιρό είναι το Μάκη προπονητή?
1: Μαζί με το Μάκη τα κατέληξα.
0: Μαζί με το Μάκη.
1: Όταν σε παίρνει αγκαλιά να σε βάλει από μηχάνημα σε μηχάνημα. Και είχαμε και μέσα στην προετοιμασία, δηλαδή 6 μηνών, είχαμε και τραυματισμού. Σε βάλω και εγώ τραυματισμό. Και ο Μάκης είχε και χειρουργείο. Το οποίο μας πήγε και πίσω 1 μήνα σχεδόν.
0: Α, ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι, πήγαν όλα καλά. Και εδώ θα ήθελα, Δημήτρη, να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Βάνα Πατρινού, το διευθύντρια του νοσοκομείου, που χειρούργησε η ίδια το Μάκη. Και ήταν η αποκατάστασή του. Πήγε όπως είπε, δηλαδή, και πέσαμε στον χρόνο πάνω και καταφέραμε να φτάσουμε να πάρουμε συμμετοχή.
0: Πήγαν όλα καλά, Σπύρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου θυμίσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις μαζί εδώ στο ραδιόφωνο. Πάρα πολλές. Και πριν από χρόνια και πολλά χρόνια.
1: 16 χρόνια τώρα.
0: Κάποιες από τις τελευταίες μου είχες πει ότι θα προσπαθήσεις για το καλύτερο πριν ακόμα ασχοληθείς με τον αθλητισμό για να γίνεις πρωταθλητής.
1: Το είχα πει, ναι.
0: Κάνω λάθος?
1: Το είχα πει. Αλλά αυτό έγινε πάρα πολύ έντονο μετά το σοκ που έπαθα με τα παιδιά, που μιλάω ειλικρινά. Γιατί το είχα τάξει τον Χρήστο, τον είχα φτιάξει την μπλούζα και τον είχα από πάνω μου για να προπόνηση μόνος μου πριν. Για πέρυσι μιλάμε τώρα. Και λέω, κοίτα να δεις, ξεκίνησα για 1 και φτάσαμε στη σημεία να παίζω για 4 άτομα. Και το είχα τέτοιο βάρος μέσα μου, δεν κατάφερα. Και όταν γύρισα από Θεσσαλονίκη στο χωριό, ήταν η ναυτική εβδομάδα στο Μεσολόγγι, πρώτη φορά. Και μου λέει η εξαδέρφη μου, θα γίνει τρέξιμο 5 χιλιόμετρα, θα έρθει με το χειρίδωτο. Εγώ δεν είχα ξανατρέξει με το χειρίδωτο. 8 η ώρα ήταν ο αγώνας, 7,5 ώρα, δεν ξέρω, έφαγα ένα, δεν ξέρω τι κόσμο, το φόρτωσα μέσα στο αυτοκίνητο, πήγα το κούμπουσα και έτρεξα με αρτιμελής 5 χιλιόμετρα από το λιμάνι, συγγνώμη, μέχρι την Τουρλίδα στο μουσείο του Άλατος και βγήκα, τερμάτισα πρώτος με τα χέρια.
0: Το θυμάμαι, έχω δει φωτογραφίες, Σπύρο.
1: Το οποίο έγινε μετά αγώνα για τον Χρήστο, παραμονές της Αγίας Παρασκευής στο Νεοχώρι που γίνεται του πανηγύρι, ξέρεις, για τη μνήμη του Χρήστο και το παρέδωσα μαζί με την μπλούζα στην αδερφή του. Αλλά και πάλι το είχα τάξει από το Πανελλήνιο και είχα τάξει και ένα σημαντικό Δημήτρη, γιατί έχω πάει, σου έχω πει, έχω μιλήσει τώρα για την ιστορία μου, όπου πήγαινα να το ακολουθήσει ο Άγιος Φανούριος.
0: Από τον Άγιο Φανούρια.
1: Όπου και να πήγαινα στην νοσοκομεία, κέντρα αποκατάσταση, όπου και να πήγαινα. Εδώ, το γυμναστήριο που πήγαινα, ένα μυστήριο πράγμα. Και είχα φτιάξει τον Άγιο Φανούριο και τον έχω στον Άγιο Δημήτρη εδώ στην εκκλησία.
0: Στην κατοχή, στον πολιούχο του χωριού μας. Στον Άγιο Φανούριο γιατί?
1: Στον Άγιο Φανούριο γιατί πριν με χτυπήσουν το γυμναστήριο είναι στην Αγίου Φανουρίου. Τότε μου πήγαν στο κάτω έγινε Άγιο Φανούριο. Όταν πήγα στην Παιανία έγινε Άγιο Φανούριο. Με ακολουθούσε συνέχεια.
0: Τι λες?
1: Στην Παιανία άφησε το σταυρό μου, το βαθιστικό. Και λέω όταν γυρίσω, θα φτιάξω όταν θα έχω τη δυνατότητα, την έφτιαξε ο Καραμπέκη ο Αλέπο.
0: Λοιπόν, ο αγιογράφος στην κατοχή.
1: Ο αγιογράφος του χωριού μας. Δεν έκανε δωρεά στην εκκλησία και έχω κρεμάσει ένα σημαίνι και ένα χάλκινο. Και λείπει ένα χρυσό. Είναι και ένα τάμα δηλαδή.
0: Και να και τα χρυσά.
1: Το τάμα είναι και ο λόγος μου εμένα. Όπως έδωσα το λόγο μου, είπα θα πάρω ένα χρυσό για τα παιδιά και να συγκλήρωσα ένα πάζι. Πώς να το πω τώρα.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Έφυγε ένα βάρος από μέσα μου ότι πραγματοποιήθηκε ένα τάμα.
0: Θέλω να μου πεις τις στιγμές αυτές που κέρδισες το χρυσό, πώς ήταν μέσα σου, η καρδιά σου, το μυαλό σου.
1: Να σου πω την αλήθεια, γιατί υπήρξε αθλητής στην Άκμον Ιωαννίων και από εκεί ο προπονητής, και θέλω να τον ευχαριστήσω, τον Χρήστο Τρεφίλη, που είναι ομοσπονδιακός προπονητής στην Εθνική Ελλάδα και τον Αρτή Μελών, που είναι το σύλλογο των Άκμον. Τα πρώτα βήματα ο Χρήστος μου, ο Τρεφίλης, με έβαλε στην άρση βαρών και όπως τον είχα δηλώσει δηλαδή μαζί με τον Μάκη, τώρα στο Πανελλήνιο επίσημο, ένιωσα ότι έπαιζα μάλλον ήθελα να γίνει πάντα με στα Γιάννενα όταν ήμουν αθλητής εκεί. Γιατί έχουν ένα παρολυμπιονίκη και προς τιμή του έπρεπε να έχει πάρει ένα Πανελλήνιο. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται άρση βάρων στα Γιάννενα. Και τα φέρει τη ζωή. Εγώ είμαι στο Θερμαϊκό Σταυρούπολη, τώρα Νίκο, και να παίξω με στα Γιάννενα και να πάρω και χρυσάκι μέσα.
0: Πού ανήκει τώρα, σε ποια ομάδα?
1: Θερμαϊκό Σταυρούπολη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και πώς πού κάνεις, πηγαίνεις πάνω?
1: Προπονήσεις κάνουμε την αλευρά.
0: Στον κατοχή.
1: Στο Νεοχώρι που έχει γνωστεί.
0: Στο Νεοχώρι, ναι.
1: Δημάκη.
0: Αλλά η ομάδα σου είναι ο Θερμαϊκός.
1: Ο σύλλογός μου έχει έδρα, ναι, στο Θερμαϊκό Σταυρούπολη.
0: Πες μου τώρα για την οικογένειά σου που τους έκανες περήφανος. Την αδερφή σου, τη μητέρα σου.
1: Είναι τα πρώτα μετάλλια που πάνε στο Θερμαϊκό που αρχιβαλών. Δεν έχει άλλο όρος.
0: Α, δεν έχουν πάει άλλα μετάλλια. Άρα τους πας εσύ τα πρώτα.
1: Ναι, έκανε ποδαρικό καλό.
0: Και θα συνεχίσεις, Σπύρο.
1: Αν και δεν περπατάω, έκανε ποδαρικό καλό. Ναι.
0: Έκανε ποδαρικό. Πες μου τώρα αυτές τις στιγμές που σου είπαν η μητέρα σου, η αδερφή σου, οι συγγενείς σου, πες μου.
1: Εντάξει, βρες τις στιγμές είναι υπερηφάνειες τώρα. Θέλουν να σε βλέπουν έτσι.
0: Ξεχωριστές στιγμές, ε.
1: Ξεχωριστές είναι μόνο και μόνο περιόδησης. Είχα στο μυαλό μου ότι ο πατέρας μου, επειδή δεν είχε τον τρόπο πολλές φορές, δεν είχε πώς θα το πάρω εγώ τότε στις αρχές που ήμουν, σε αυτές τις φάσεις που ήμουν, γιατί ξέρεις τώρα δεν τι πέρασα.
0: Βέβαια, πάρα πολλά.
1: Έτυχε να έχει παρολυμπιακούς και είδες την τηλεόραση και λέει στη μάνα μου, ρε Μαρία, να ασχοληθεί ο Σπύρος με αυτό, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω πώς θα αντιδράσει. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Μετά από χρόνια που μου το έπρεπε που κατέβηκα σαν αθλητής, τον είχαν και αυτόν από πάνω κορώνα, δηλαδή, όπως είχαν και τα παιδιά.
0: Και αυτό το πείσμα που έχεις, αυτή η θέληση, αυτή η δύναμη, από πού προέρχεται, Σπύρο?
1: Τι προέρχεται? Αυτή η δύναμη, Δημήτρη, προέρχεται ότι καταρχήν εγώ προσωπικά, όπως έχω καταφέρει και το έχω κάνει, δηλαδή έχω βγάλει δύο αθλητές και έχω βγάλει από τα σπίτια μου και τους έχω μοιράσει σε δύο συλλόγους που ήταν αρνητικοί να ασχοληθούν με αθλητισμό και ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Και προχθές με πήρε κι άλλος, τον οποίο είχα 10 χρόνια τον Ιβάνη για να ασχοληθεί και, πίστηκε με τα χρυσά, πίστηκε τώρα και με ένα άλλο σημαίνει που πήρε άλλο πριν στα γρήγια και μου λέει θέλω να ασχοληθώ. Ωραία, πήγαινε. Αυτό είναι το παράσημο για μένα. Αυτό είναι...
0: Μεγάλο κέρδος αυτό που λες τώρα.
1: Ο στόχος μου εμένα αυτός είναι να βγάλω άτομα έξω από τα σπίτια τους, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
0: Και γίνεται αυτό, έτσι, σε πήραν τηλέφωνο μου λες.
1: Βέβαια, έχω βγάλει ήδη δύο άτομα σε διαφορετικούς συλλόγους και με πήρε και ο άλλος τώρα που είναι και σε ηλικία που, γιατί δεν έχει ό,τι υπάρχουν αθλήματα στο παραολυμπιακά όπως είναι αμέα, ξέρω εγώ, ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δεν πάνε ένα άλλος και 50 χρονών. Υπάρχει, ξέρω εγώ, μπορεί να παίξει μπότσια. Ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ο
0: καθένας.
1: Περνάνε classification. Και εγώ παράδειγμα τώρα στην κατηγορία μου, αν έχει δει βιντεάκια, ξέρω για αυτά, οι τρεις περπατάνε. Εγώ είμαι ο μόνος σε αμαξίδιο και δένομαι στο καλώτσι με τα γόνατα λυγισμένα. Αυτό σημαίνει τι? Ότι κάποιος που περπατάει, τα κιλά τα μοιράζεται στους γοτούς και στα πόδια και στα χέρια. Mm. Εγώ παίζω μόνο με στήθος.
0: Εσύ στήθος μόνο και χέρια.
1: Ναι.
0: Και είναι πιο, πολύ πολύ πολύ πιο δύσκολο.
1: Ναι. Αφού με πήρε τηλέφωνο που κουνηθεί στο ελληνικό σήμερα, ήθελε κάποιο να με ρωτήσει, και μου λέει, πέρα, δεν ήξερα μου λέει τον τραυματισμό σου. Μου λέει. Και τώρα μου το είπα τι και πώς. Και μου λέει, ρε φίλε, και σηκώνεις κιλά. Δεν το ξέρω καν. Που είναι προπονητής της Αρσιβαρών τώρα.
0: Προπονητής. Πόσα κιλά σήκωσες, Σπύρο?
1: Δημήτρη, σημασία έχουν τα κιλά φύγανε στον αέρα μαζί με την μπάρα. Και ήρθε αυτό το χρυσό μετάλλιο. Τα κιλά δεν μετράνε.
0: Δεν μετράνε, ναι, σωστό.
1: Όχι.
0: Τώρα ο επόμενος στόχος.
1: Όποιος ρωτάει και για τα κιλά και προσπερνάει την προσπάθεια, το θεωρώ λίγο έτσι. Πιο πολλοί αθλητές δεν το λένε, χθες μην ακούσουν μια άλλη. Εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Είναι όλη η προσπάθεια για να ακούσουν οι άλλοι να βγουν έξω.
0: Το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είπαμε, το ξαναλέμε πάλι.
1: Βέβαια, ναι. Όταν παίζεις με στρίφες και τρικέφαλα και όμως μόνο.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και τώρα εμείς το βλέπουμε, αλλά εσύ το βιώνεις, το ζεις, το νιώθεις. Ο επόμενος στόχος, Σπύρο, ποιος είναι?
1: Ο επόμενος στόχος το περιμένουμε, γιατί το χάσαμε ένα παγκόσμιο Open. Που έγινε ένα παγκόσμιο Open. Να πάμε.
0: Πότε είναι το επόμενο?
1: Δεν λέμε για Παραολυμπιάδα, φτάνουμε σε μακριά.
0: Δεν το σκέφτεσαι όμως την Παραολυμπιάδα?
1: Εντάξει, να το αφήσω να πάμε βήμα-βήμα.
0: Βήμα-βήμα.
1: Ναι, γιατί όμως σκέφτεσαι παραπέρα.
0: Να έρθουν όλα δηλαδή στην ώρα τους, έτσι αυτό δεν λες?
1: Ναι.
0: Να έρθουν στην ώρα τους και όταν πρέπει.
1: Και αυτό τώρα ήρθε, έπρεπε να έρθει και ήρθε τώρα.
0: Έτσι. Εγώ όμως, γιατί μου έχω μια διέστηση ότι θα μιλήσουμε πάλι μετά τους Παραολυμπιακούς?
1: Αν έχεις το ένστικτο που έχω εγώ.
0: Κοιτάξτε, το δικό σου ένστικτο είναι τρομερό, το θυμάμαι παλιά.
1: Που ήταν το Μάριο τον Πλακίδα, τον έχω βγάλει με χρυσό παπούτσι, πάντω κόρε.
0: Τα θυμάμαι.
1: Έχω βγάλει δήμαρχο.
0: Έχει βγάλει πολλά και δεν λέω κι άλλα που μου έχεις πει στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και είναι πολλά αυτά.
1: Μόνο εγώ δεν βλέπω κανένα ρυθμό στο νύπρο, μου ξέρει κανένα.
0: Για να παίξει τζόκερ, να
1: χρυσό. Δεν παίζω. Ναι,
0: Σπύρο, να ξέρει ότι σε αγαπάμε πολύ.

0: πολλά αυτά.
1: Μόνο εγώ δεν βλέπω κανένα αριθμό στον ύπνο, ξέρεις κανένα.
0: Για να παίξεις τζόκερ.
1: Δεν παίζω. Ναι.
0: Σπύρο, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε πολύ. Να το ξέρεις ότι είμαι περήφανος κι εγώ ως Δημήτρης Τρουμπάκος και το ξέρεις ότι συγκινούμαι όταν σε έχω στην εκπομπή και όχι μόνο να σε βλέπω να δίνεις τους αγώνες αυτούς και να είσαι κίνητρο και πρότυπο για πολλούς άλλους ανθρώπους. Και να σου πω και κάτι, σου έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Είσαι πρότυπο και δύναμης και υπομονής για ανθρώπους όχι μόνο αμαία και με διαρτημελείς. Να το ξέρεις αυτό.
1: Το ξέρω και το βλέπω και στο γυμναστήριο, Δημήτρη.
0: Το κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή εμείς, θα σου το πω τώρα, το έχω ξαναπεί πάλι μαζί σου παλιότερα. Βογκάμε με μια παρανυχίδα. Εσύ έχεις τραβήξει τόσα στη ζωή σου.
1: Έχω ζήσει και εγώ την άλλη ζωή και ξέρω, ναι, και εγώ βόγκαμε με μια παρανυχίδα. Και τώρα με τους πόνους που έχω, χρόνιους πόνους.
0: Χρόνιους πόνους έχεις τώρα.
1: Βογκάω, ναι, μ' ακούνε εδώ στην γειτονιά, δεν κάνουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε.
0: Σ' ακούνε, αλλά εμείς λέω με το μικρό, με το ελάχιστο, γι' αυτό παίρνουμε θάρρος από όσα να καταλάβεις, σου λέω, γιατί έχεις υπομονή και επιμονή και δύναμη.
1: Αυτός είναι ο σκοπός, Δημήτρη. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος. Εγώ δεν πάω να κατακτήσω τον κόσμο. Εμένα η χαρά μου θα είναι να δω 4-5 παιδιά να βγουν από τα σπίτια τους, γιατί ξέρεις, στις κρυζές κοινωνίες υπήρχαν ταμπού παλιά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν. Ξαφνικά τον βλέπουν και πολλά. Και να μην το παραλείψω. Το γνωρίζω ότι έγινε πρώτη φορά στο Μεσολόγγι το Final Four με αμαξίδια του μπάσκετ.
0: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
1: Έγινε φέτος.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν. Ήδη ο κόσμος ήρθαν παιδάκια.
0: Μπράβο.
1: Ήδη ο κόσμος, η τοπική κοινωνία που δεν είχε δει ποτέ άδειμα. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Να γίνουν προσβάσεις,
0: Έχεις κάνει και άλλα πράγματα στις θάλασσες, στις παραλίες, να έχετε πρόσβαση.
1: Δεν υπήρχε ούτε ένα μηχάνημα στην Λοκαρδενία και μπήκαν έξι. Με αρχή, κύριος Τρενταφυλάκης, Πάουερ.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο φίλος μας ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης, ο δήμαρχος. Τον έχω στην εκπομπή, τον είχα πριν 2 εβδομάδες, 3.
1: Αδερφός.
0: Φοβερός, εξαιρετικό παιδί.
1: Βέβαια.
0: Και πολλή δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις κάνει πράγματα, αυτό λέω, δηλαδή δεν σταματάς, δεν κάθεσαι, έχεις πολλή δουλειά και κάνεις δουλειά ακόμα, κατάλαβες, αυτό δεν θέλω να σου πω.
1: Δεν γίνεται να σταματήσεις, πρέπει να πας κόντρα στο κύμα. Άμα σταματήσεις, έπνιξε το κύμα.
0: Σωστό. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον Γεράσιμο τον Αλευρά να μας πει δύο λόγια για τη μεγάλη επιτυχία του, τη δική σου, Σπύρο.
1: Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια.
0: Να τον ευχαριστήσεις, ναι, πες το.
1: Γιατί με το Μάκη, όπως είπα στην αρχή, γίναμε ένα. Δηλαδή ήμασταν δύο, αλλά στην ουσία γίναμε ένα και ο Μάκης πήρε το βάφτισμα μου, το οποίο είδε πως γίνονται οι αγώνες και τις δυσκολίες και κάθε μέρα τηλέφωνα και τις δικές του και τις δικές μου και τις ανησυχίες και την πίεση όλα πάρα πολλά μπόδια μπήκανε. Εντάξει, και τα ξεπεράσαμε, στάσαμε εκεί που στάσαμε. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας στήριξε καταρχήν για να φτάσουμε εκεί που φτάσουμε.
0: Σωστά.
1: Γιατί και χωρίς αυτό δεν πας κάπου. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Αν έχει ένας αρτιμελής, ένα αλφα ποσό, ένας ανάπηρος με κινητικά προβλήματα και κάνουμε στο διπλάσιο το τριπλάσιο.
0: Ποιοι σε βοήθησαν, Σπύρο, θες να πούμε, ονόματα.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως να πούμε, πες μας.
1: Λοιπόν, από την αρχή που ζήσαμε. Πρώτος ο ξαδερφός μου, ο Γιώργος Κοτσιπιάς, πρώην ποδοσφαιριστής του Όφη, έχει παίξει στην Champions League. Εδώ θέλω να πω ότι μου έδωσε πάρα πολύ χαρά να βλέπω τον ανιψιό μου να παίζει τη Φροζινόνε Β' Ιταλίας και με γκολ του, με 8 γκολ και 8 τον αριθμό στην εμφάνιση έλα που μου την έστειλε και την έχω και βγήκα με τα μετάλλια. Ανέβηκε σε ΡΙΑ, θα παίζει Α Ιταλία δηλαδή. Μετά ο Θανάσης ο Γκαβός.
0: Α, ο Θανάσης ο συνάδελφος από τη Λονδίνο.
1: Δεν αποκριτήσω στο Sky από το Λονδίνο που ήταν.
0: Κατοχιανός. Επαγγελματίας, δημοσιογράφος χρόνια, εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικό συνάδελφος ο Θανάσης.
1: Τον έχω παντρέψει τον Θανάση.
0: Τον έχεις παντρέψει τον Θανάση, εσύ. Yeah. Σε αγαπάει πολύ ο Θανάσης και εσύ τον αγαπάς τον Θανάση.
1: Όπως έχω τον Θανάση, έτσι έχω και τον Γιώργο. Και φέτος με βοήθησε και ο κύριος Γιάννης με τη ΣΑΟ.

0: στο Καλλιέργειες. Ο Κουρκουμέλης.
1: Ο Κουρκουμέλης ο Γιάννης, ναι.
0: Και η κόρη του Κατερίνα.
1: Μπράβο.
0: Και κι άλλο. Εμένα η προσφορά τους και μέχρι ένα καφέ, ένα γεια, ένα καλή επιτυχία. Αυτό είναι βοήθεια για μένα, όλο το χωριό.
1: Το χωριό, η κατοχή μας.
0: Όλο το χωριό, αυτό θέλω να σου πω.
1: Μπράβο.
0: Και μια καλή επιτυχία να μου πούνε, και αυτό είναι χωριό για μένα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο χρηματική δηλαδή.
1: Όχι, είναι στην καρδιά και στο μυαλό.
0: Έτσι.
1: Θέλω να κλείσω με τον Άγιο Δημήτριο που μου είπες πριν. Έτσι θέλω να κλείσω τη συνέντευξη αυτή. Για πες μου για λόγια για τον Άγιο, τον Πολύουχο μας. Τι δύναμη σου έδωσε ο Άγιος.
0: Δημήτρη, δυστυχώς στον Άγιο Δημήτριο δεν έχω πρόσβαση εγώ να πάω. Πρέπει να έχω άτομα γιατί είναι κατηφορικά, ξέρεις.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Ενώ θέλω να πάω, δεν μπορώ να πάω. Αλλά το μετάλλιο θα το πάω. Δηλαδή, εγώ θα το κρεμάσω, θα το κάνω. Θα το κλείσω το πάζλο. Θα το κρεμάσω στον Άγιο Φανόριο. Θα μιλήσω με τον ιερέα μας, τον πατέρα Αναστάσιο.
1: Έτσι.
0: Αφού το πάω, το φέρω μια βόλτα να χαρούν και άλλα άτομα.
1: Μπράβο.
0: Και ο Αντώνης ο Ραβαντινός με έχει στηρίξει μέχρι τώρα, έτσι.
1: Και ο Αντώνης από παλιά.
0: Έτσι, από παλιά. Λοιπόν, μέχρι τώρα. Και ο τώρα αρχιφύλακας, ο κ. Λαμπρόκλους. Λοιπόν, να το πάω και από εκεί, να χαρούν και αυτοί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και μετά θα κρεμαστεί εκεί που είναι κρεμαστεί.
1: Σπύρος Λαχανάς, πρωταθλητής. Δύο χρυσά στα Γιάννενα. Και ένα τρίτο μου που πήρες μετάλλιο.
0: Ναι, λέγεται το Λέντιν, το ηλικιακό άνω του 40.
1: Άνω του 40. Ναι. Είμαστε περήφανοι για σένα, μας συγκινείς και σου είπα και πάλι μας δίνεις και σε εμάς δύναμη. Αντί να σου δίνουμε εμείς, μας δίνεις εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, χίλια ευχαριστώ.
1: Συγχαρητήρια και είμαστε περήφανοι που σε έχουμε και φίλο.
0: Κι εγώ φίλο.
1: Αλήθεια. Η κατοχή είναι περήφανη για σένα και όχι μόνο, όλο το Μεσολόγγι, όλη η Τολοκαρνανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε πάλι ούτως ή άλλως, να ξέρεις.
0: Για να σε δω. Θα πέσεις στο ένστικτο το δικό μου.
1: Θα πέσω.
0: Το εύχομαι.
1: Θα πέσει. Θα έχουμε συνέντευξη μετά την Παραολυμπιάδα μαζί.
0: Άμα πέσει, θα έχουμε live μετά.
1: Θα έχουμε live, ακριβώς. Φιλιά πολλά στην κατοχή και σε σένα, στην οικογένειά σου. Συγχαρητήρια, Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Η Όνιον FM, ραδιουργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Ο Γεράσιμος Αλευράς στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο καλός φίλος από την κατοχή Μεσολογίου. Καθηγητής φυσικής αγωγής. Με ειδίκευση τι, Γεράσιμε, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Εγώ ευχαριστώ γιατί μου καλέσατε να μιλήσω.
1: Θα μιλήσουμε γιατί άλλο για το Σπύρο το Λαχανά και τα χρυσά μετάλλια. Είσαι προπονητής του, αλλά πριν από αυτό. Τι ειδικότητα ακριβώς, το καράτε και στα βαρύ?
2: Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής. Έχω ειδικότητα το καράτε με αλφα κατηγορίας από τους λίγους στην Ελλάδα και έχω υποκατηγορία τα βαρύ.
1: Εδώ και χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, έχεις αυτή τη. Έτσι.
2: Ναι, ασχολούμαι πολλά χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, πρέπει να πω πριν ξεκινήσουμε για το Σπύρο ότι είσαι σεμνός άνθρωπος, χαμηλών τόνων. Δεν τσακωνόσουν ποτέ, δεν ήθελες ποτέ. Είσαι δηλαδή πρότυπο για συμπεριφορά, κατάλαβες τι λέω.
2: Προσπαθούμε να κρατάμε ό,τι διδάσκουμε, πρέπει να το δείχνουμε κιόλας.
1: Μπράβο, Γεράση. Με το γυμναστήριο που είναι στο Νεοχώρι.
2: Είμαστε Νεοχώρι, ήμασταν πιο παλιά στην κατοχή, αλλά λόγω που αλλάζουν οι νόμοι και όλα αυτά, πρέπει να είμαστε πιο τυπικοί με τους χώρους και αυτά. Και
1: εντάξει,
2: ένα χώρο στο Νεοχώρι είμαστε οκ. Okay.
1: Γεράσιμος Αλευράς, λοιπόν. Πάμε λοιπόν και συγχαρητήρια, Γεράσιμο, και σε σένα, προπονητής του Σπύρου Λαχανά από την κατοχή. Το παιδί, το καλό, το δικό μας, το χρυσό παιδί που πήρε δύο μετάλλια και άλλο ένα τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, στα Γιάννενα. Είναι πιο δύσκολο αυτό που κάνει ο Σπύρος, γιατί κινεί μόνο το στήθος και τα χέρια για να σηκώσει βάρη.
2: Ο Σπύρος είναι ο μόνος που δεν μπορεί να χειριστεί το κάτω μέρος του σώματός του και αυτό το κάνει δύο φορές πιο δύσκολο ώστε να μπορεί να κάνει πιέσεις στον πάγκο. Ήταν μοναδικός στη διοργάνωση.
1: Πότε ξεκίνησε η προετοιμασία σας?
2: Έχουμε περίπου 6 μήνες και λίγο παραπάνω.
1: Σε 6 μήνες.
2: Και λίγο παραπάνω.
1: Ενώ σας κάτσανε κάποια θέματα υγείας και στους δύο, αυτά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Εγώ παρουσίασα μια κύλη τέλος πάντων μέσα, κάναμε ένα χειρουργείο, κάναμε μια μικρή παύση μέχρι να επανέλθω, αλλά όλα οκ. Okay. Και να φανταστείς, έπρεπε να τον σηκώνω, να τον πηγαίνω στο άλλο το μηχάνημα και να τον ξανασηκώνω και να τον πηγαίνω. Όχι, δεν λέω ότι έγινε από αυτό, αλλά εντάξει, τυχαίνει.
1: Τυχαίνει, ναι. Τώρα, πώς ανέλαβες το Σπύρο το Λαχανέσι, πώς έγινε όλο αυτό?
2: Με το Σπύρο είχαμε ξανασυνεργαστεί μια φορά στο παρελθόν που ήταν σε ένα άλλο σύλλογο, πήγε σε ένα άλλο σύλλογο, Εντάξει, ήταν λίγο περίεργα τότε.
1: Τώρα είναι στο Θερμαϊκό, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Βρεθήκαμε πάλι, μου ζήτησε τη βοήθεια μου. Με χαρά δέχτηκα, εννοείται. Και βασικά είναι τιμή και εμένα. Δηλαδή ήταν η πρώτη μου φορά που πήγα σε τέτοιους αγώνες. Έχω κατέβει σε χιλιάδες αγώνες. Έχω πάει σε πολλά πρωταθλήματα. Αλλά να βρεθώ τώρα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα αμαία με πάγκους και ανθρώπους οι οποίοι για μένα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι πρωταθλητής. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές.
1: Αυτοί είναι οι πρωταθλητές της ζωής.
2: Τώρα πλέον είναι και με τη βούλα πρωταθλητές και με τα μετάλλια.
1: Και του αθλητισμού και της ζωής. Αυτό το έλεγα πριν του Σπύρο. Ότι είσαι πρότυπο και για μας.
2: Σωστά, σωστά.
1: Πες μου αυτές τις στιγμές τώρα, Γεράσιμε, την ώρα που πήρε το χρυσό, το ένα και το άλλο, τι έγινε στο μυαλό σου, τι είχες και μέσα σου.
2: Εγώ ήμουν ξαφνιασμένος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, κάναμε την πρώτη προσπάθεια, έφυγε αέρας. Δηλαδή, νόμιζα, ξέρεις, είχα πάντα έχω αμφιβολίες, πάντα κρατάω μια πισίνη που λέμε. Πήγε απίστευτα, δεν μπορώ να. Δηλαδή, πιστεύω ότι είχε και παραπάνω κιλά, αλλά πήγαμε συντηρητικά και ήταν η πρώτη μου φορά. Τώρα την επόμενη θα σπάσουμε ρεκόρ.
1: Την επόμενη έχω πει στο Σπύρο ότι θα πάρει μέρος στην Παραολυμπιάδα.
2: Ναι, θα προσπαθήσουμε και εκεί.
1: Ωραία. Και ξέρω ότι θα τον έχω πάλι σε συνέντευξη, γιατί και εσένα και τον Σπύρο για μετάλλιο.
2: Θα το προσπαθήσουμε και πιστεύω, επειδή η ψυχή του Σπύρου είναι πολύ μεγάλη.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Μεγάλη δύναμη. Θα το καταφέρει. Είμαι σίγουρος πλέον. Μετά από αυτό που είδα, είμαι πολύ.
1: Πότε είναι η Παραολυμπιάδα?
2: Ακριβώς τώρα δεν μπορώ. Πρέπει να δω το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα, ακριβώς.
2: Νομίζω, το 28, νομίζω.
1: Και τώρα κάνετε κανονικά, έτσι. Κάνετε προπονήσεις, τι κάνετε με το Σπύρο?
2: Συνεχίζουμε λίγο μέχρι τον Ιούλιο. Θα κάνουμε μια παύση ώστε ο Σπύρος να πάει στη θάλασσα, να κάνει τα μπάνια του, πισίνες και θεραπεία, γιατί χρειάζεται. Σεπτέμβριο ξανά τις επάλξεις.
1: Τις επάλξεις. Και εσύ τα ίδια. Θα σας περιμένουμε και πάλι εμείς, γιατί σου είπα έχω τη διάστηση αυτή, Γεράσιμε.
2: Κάνε χαρά μου.
1: Και σε σένα συγχαρητήρια, έτσι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια και πολλά μπράβο.
2: Είναι η δουλειά μου, ευχαριστώ.
1: Είναι η δουλειά σου, αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι προπονητές αναλαμβάνουν έτσι αθλητές, αλλά εδώ πήγες με την καρδιά σου. Αφοσιώθηκες και δόθηκες στο Σπύρο, όπως και ο Σπύρος εσένα.
2: Το γνωρίζω πολλά χρόνια. Το γνωρίζω δηλαδή και όταν ήμουν πιο μικρό παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μας δίνει, εκτός από προπονητής και αθλητής, μας δίνει και κάτι άλλο. Η καθημερινότητα που ζεις κάθε μέρα μαζί του, ότι πρέπει να έρθει στην προπόνηση, να τον σηκώσεις, να τον βοηθήσεις, να του δώσεις την ψυχολογία, να τον στηρίξεις, αυτό κάνει άλλο δεσμό. Δεν είναι το ίδιο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Ξέρεις πόσο περήφανος μας κάνει και εμένα, ειδικά γιατί είμαι κατοχιανός. Η γενέτειρά μου είναι η κατοχή.
2: Τιμή μας να είμαστε στα μέρη μας εδώ. Δίνουμε μεγάλη δύναμη, πιστεύω, εδώ στον κόσμο που μένει και πίσω στα χωριά μας. Όλο αυτό
1: και για μένα είναι σημαντικό, γιατί σου είπα, γεννήθηκα στην κατοχή και νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν ακούω αυτές τις ωραίες ειδήσεις που μας κάνουν περήφανους όλους.
2: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεράσιμε, συγχαρητήρια και περιμένουμε και τα επόμενα, έτσι μέχρι τα επόμενα θα λέμε πάλι συγχαρητήρια.
2: Εννοείται. Είμαστε σε επάλξεις, ξεκινάμε.
1: Καλή δύναμη και συγχαρητήρια, μας κάνετε περήφανος.
2: Είστε καλά.
1: Πολλά μπράβο, γεια χαρά, Γεράσιμε. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Πρώτα θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή στις 4. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Be Viral Radio Show

λοιπόν, είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το ότι έχουμε δύο ρίτσες μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

content από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρα πολλά παιδιά και όσα αντικρίσαμε τη βραδιά της Τετάρτης, με πάρα πολλά βιντεάκια να γίνονται viral στα social media. Ο Απόν εννοείται στο προσκήνιο, μιας και μάθαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Και φυσικά για τις δύο του βραβεύσεις, η Ελένη Φουρέιρα επίσης και με τις βραβεύσεις της, αλλά και με τον Jackie O. Και φυσικά πολλά ντουέτα και πολύ καλοί τέχνες. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Jack Sparrow για αυτές τις μέρες.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου δεν σταματάει έτσι να τσιγκλάει, θέλει κανένα στους φανς, να σχολιάζεται και με καλή και με κακή κριτική. Εμείς την καλή κρατάμε γιατί πολύ μας αρέσει η Κατερίνα. Τζακ Σπάρο την είπαν ορισμένη στο X αυτές τις μέρες μέσα από την εμφάνισή της στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και εκείνη έσπευσε να το κάνει έτσι λίγο χιουμοριστικό και να βάλει ένα πολύ αστείο story. Αυτά τα κομπλεξάριστα θέλουμε, τα ωραία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο B-Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

μπορείς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλο Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άγρα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι. Τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
11: Be Viral Radio Show

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σα και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, πού θα βρίσκεστε και ποιο νησί θα επιλέξετε. Γιατί είμαι σίγουρη θα επιλέξετε νησί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σα και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σα στο Instagram μα Be Viral Radio Show και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να κάνω παραγγελίες. Περιμένω ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, θα να κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, και λόγω Mad Video Music Awards και λόγω των συνεντεύξεων που έκανε, του press conference που είχε έτσι δημιουργήσει. Οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει πάρα πολύ αναπαραγωγή. Το κορίτσι μας είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Πες μου

0: Fire. Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Union FM Stereo.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
11: Be viral radio show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, έτοιμη για Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως μία ώρα ακόμα μαζί για να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι τρόλ ή όχι, αλλά αυτό που βλέπουμε κάνει να χαροποιούμε πάρα πολύ. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η Αναστασία θα κάνει fit με την Ανίτα. Πολύ καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Με την Ανίτα, τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνητα, η οποία έχει συνεργαστεί και με τον The Weeknd. Σοκ και δέος το πω σε αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Χαμός, παιδιά, έχει γίνει με αυτό το βίντεο της Ανίτα που ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Αναστασία και νομίζω το ότι δικαίως, παιδιά, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και εννοείται με πάρα πολλά πρόβλεπτα.

0: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Be Viral Radio Show.

τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες? Πολλά και πολλές παραλίες και πολλά δρόμενα και πολλές συναυλίες που έρχονται. Ο Ακύλας λοιπόν θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη το επόμενο χρονικό διάστημα. Διοργανώνει μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, όπου παιδιά γενικότερα βλέπω ότι θα γίνει ένας παντζουρλισμός. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, παιδιά, εγώ κουράζομαι και μόνο που τα βλέπω αυτά. Παρ' όλα αυτά, πολύ γουστάρω που γίνονται περιοδίες. Τι αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, ίδια ώρα εδώ στο σταθμό μας. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φυσικά αυτό το σκου ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr. Πόσο
11: κράτιες από το... Ακούτε το Ionion FM.
12: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου κάτι τρέχει με τη Μέρη. Θα μείνουμε μαζί

Ανάμεσα σε τόσα μουσικά αφιερώματα και διαδρομές άκρος λυρικές που έχω κάνει στις εκπομπές μου όσον αφορά το ελληνικό τραγούδι, σκέφτηκα να σας ξεκουράσω λίγο έτσι σε εισαγωγικά με ένα μικρό αφιέρωμα στα αγαπημένα μου ξένα τραγουδάκια. Στο ξένο ρεπερτόριο λοιπόν, φυσικά περιμένω την αντίδρασή σας και αν σας άρεσε αυτό το μικροξενικό διαλυμά μας. Και δεν μπορούσα να μην ξεκινήσω από το εμβληματικό τραγούδι Stayin' Alive των Bee Gees, το οποίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1977 ως το δεύτερο σίγγλ από το θρυλικό soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever, ελληνιστή πυρετό στο Σαββατόβραδο, που όποιος την έχει δει αυτή ταινία, όταν ακούει αυτό το τραγούδι, τι σκέφτεται κατευθείαν? Τον Τζον Τραβόλτα ως Τόνι Μανέρο, το νεαρό Ιταλοαμερικανό στην περιοχή του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, τι να κάνει? Μα να κάνει αυτό το θεϊκό, το μοναδικό χορευτικό περπάτημά του.

και μεταμφερθήκαμε χρονικά κάπου εκεί, στον Μάιο με Ιούνιο του 1983, εγώ ακόμα χορεύω βέβαια στους ρυθμούς του Baby Jane, του Rod Stewart. Αποτέλεσε το βασικό σίγγλ από το 12ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Body Wishes και έγινε βέβαια μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του Rod Stewart, φτάνοντας στην κορυφή των τσάρτ σε πάρα πολλές χώρες. Τότε που ακούγαμε μουσική εμείς, το θέμα ήταν να μην σου χαλάσει η κασέτα που παίζει το Baby Jane, να μην αρχίσεις με εκείνο το μπικ να τη γυρνάς, να τη γυρνάς, να τη φτιάξεις. Παλαιάσκοπης πράγματα, το ξέρω για τους νέους που μας ακούτε. Όμως, ο Rod Stewart είναι, θα είναι και πάντα θα βρίσκεται στην επικαιρότητα, γιατί είναι ένας θρύλος.

Εντάξει, αγαπώ Bon Jovi. Όταν ξεκινάς την καριέρα σου και πρώτο τραγούδι της πρώτης πλευράς είναι το Runaway, εντάξει John, γκολ από τα ποδητήρια, έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Οι Bon Jovi απάντησαν με αστήρευτο ταλέντο στη μουσική βιομηχανία. Απέδωσαν με περίσσιο ίστρο όσα τους είχε μάθει ο μέντορας τους. Ποιος? Ο Bruce Springsteen. Οι Bon Jovi δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα, είναι μια ιδέα. Και αυτό ακριβώς αποκαλύπτουν τα τραγούδια τους, γιατί αν κάτσετε λίγο και ξεψαχνίσετε τους στίχους, θα δείτε ότι είναι πολύ ψαγμένοι. Και τα κομμάτια αυτά που στιγμάτισαν τις γενιές, ακόμα και σήμερα, χαρακτηρίζονται από διαχρονικά μηνύματα. Γιατί οι Bon Jovi δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα, είναι η ένωση της rock κουλτούρας με την αντίστοιχη pop.

Το ημερολόγιο έγραφε 29 Αυγούστου 1986, όταν κυκλοφόρησε το 17ο στούντιο άλμπουμ των Status Quo με τίτλο In the Army Now, το οποίο περιλάμβανε βέβαια και το ομώνυμο τραγούδι. Το αντιπολεμικό αυτό τραγούδι, In the Army Now, αρχικά είχε ηχογραφηθεί από το ντουέτο των αδελφών Bolan & Bolan το 1982 με τίτλο You're in the Army Now, και αφορμή βέβαια τον πόλεμο στα νησιά Φόκλαντ. Αλλά το τραγούδι σημείωσε επιτυχία όταν το τραγούδισαν οι Status Quo. Και πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο αστέρι της pop, μια γυναίκα η οποία ήταν και είναι μουσικός, χορεύτρια, ηθοποιός, η αίρια ενός νέου ενδυματολογικού κώδικα, σκηνοθέτρια, συγγραφέας και επιχειρηματίας. Μιλάμε βέβαια για τη Μαντόνα, το μεγαλύτερο θηλυκό κεφάλαιο στην ιστορία της show business, η οποία ήταν 20 ετών, έκανε μαθήματα χορού στο Μίτσιγκαν. Έρχεται στη Νέα Υόρκη με ελάχιστα χρήματα, $37, και τα όνειρά της μάλλον έγιναν πραγματικότητα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Το Billie Jean κυκλοφόρησε επίσημα τον Ιανουάριο του 1983.
1: Όμως
0: έγινε γνωστό στον πλανήτη στις 25 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς. Γιατί εκείνη την ημέρα αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της μουσικής. Γιατί στις 25 Μαρτίου ο Τζάκσον παρουσίασε το τραγούδι στην επέτειο της Motown. Και τι έκανε εκεί για πρώτη φορά? Το Moonwalk. Άρα η στιγμή αυτή θεωρείται ως η κορύφωση της καριέρας του, μιας και την επόμενη μέρα κάθε παιδί στον πλανήτη προσπαθούσε να γλιστρήσει προς τα πίσω. Ακόμα και σήμερα το Billie Jean χρησιμοποιείται από τους ηχολήπτες ως reference track για να τσεκάρουν τον ήχο στα ηχεία των στούντιο. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια του 20ου αιώνα που έχουν ξεπεράσει τα δισεκατομμύρια streams, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, είναι στα 4,5 κάπου εκεί, και συνεχίζουν και το μαύρο δερμάτινο παντελόνι, το γάντι με τα στράς και τις λευκές κάλσες που έγιναν η στολή του Τζάκσον, δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ.

Όταν σε μία μπάντα έχεις έναν αστροφυσικό, έναν μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, έναν οδοντίατρο και μια φοβερή φωνή, όλα θα πάνε καλά. Για τους Queen μιλάω βέβαια και για το κομμάτι I Want to Break Free από τον δίσκο The Works το 1984. Ένα κομμάτι πνευματικό παιδί του μπασίστα βέβαια, του John Deacon, που θίγει πολλά ευαίσθητα για την εποχή θέματα. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος και η μπάντα του Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor και John Deacon έμεινε στην ιστορία. Γιατί είναι μια μπάντα που μιλάνε, θίγουν θέματα τα οποία μέχρι τότε δεν είχαν θιχτεί και αποτέλεσαν προπομπό ενός νέου τρόπου έκφρασης των μουσικών. Αυτή ήταν η Queen.

Το εμβληματικό τραγούδι «Summer of 69» του Bryan Adams κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1985 ως μέρος του τέταρτου άλμπουμου του με τίτλο «Reckless». Παρά τον τίτλο του, το τραγούδι δεν αναφέρεται στο 69. Απλά το είχε ως νεανική νοσταλγία να γράψει κάτι για την παιδική του ηλικία, λέει ο Bryan Adams, ο οποίος είναι γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή του, τους συναισθηματικούς στίχους και τη δυναμική σκηνή. Και όταν του λένε «Πώς γίνεται και διατηρείσαι τόσο νέος», εκείνος απαντά «Μα κάθε φορά που κάποιος μου κάνει ένα τέτοιο κομπλιμέντο, του λέω, το rock and roll σε κρατάει νέο».

Dreams are made of this, των Eurythmics, το οποίο και αυτό κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 83, ως το ομώνυμο κομμάτι από το παγκοσμίως γνωστό άλμπουμ του συγκροτήματος. Annie Lennox, Dave Stewart. Και το Sweet Dreams γεννήθηκε μέσα σε μια ιδιαίτερη συνθήκη που σήμερα μοιάζει απίθανη. Πώς? Σε ένα μικρό χώρο, με περιορισμένο εξοπλισμό, με άγχος για το αν θα υπάρξει αύριο για το σχήμα. Και η εικόνα που βγάζει είναι αυτή, λιτή, απλοϊκή. Ρυθμικό μοτίβο και μια μελωδία που επανέρχεται. Sweet dreams are made of this.

Γεννημένη 9 Αυγούστου του 1963 στο Newark του New Jersey, η Whitney Houston μεγάλωσε σε μια άκρος μουσική οικογένεια. Η μητέρα της, διάσημη gospel τραγουδίστρια, η ξαδέρφη της, η τεράστια Diane Warwick. Ακόμα και η νονά της ήταν η βασίλισσα της soul, Aretha Franklin. Με τέτοιες ρίζες, δεν είναι περίεργο που η μικρή Whitney έδειξε από νωρίς το ταλέντο. Το 2009 το βιβλίο Guinness ονόμασε τη Whitney Houston την πιο πολυβραβευμένη γυναίκα τραγουδίστρια όλων των εποχών. Και κλείνω αυτό το αφιέρωμά μου έτσι σε λίγο ξένα λυρικά ακούσματα, λέγοντας πως όσοι τυχεροί διανύσαμε εκείνα τα χρόνια, εφηβεία με τεφηβεία, κάπου εκεί ήμασταν, χαμογελάμε και με νόημα λέμε. Αυτά ήταν τα καλύτερά μας χρόνια. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
12: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
13: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
14: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
16: Ακούτε Ionian FM.
17: Τα Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα για τις δύο επόμενες ώρες θα κάνουμε παρεούλα. Έφτασε και στα μέσα του Ιούνιου. Μπαίνουμε, παιδιά, ολοταχώς για το καλοκαίρι και για τη θάλασσα. Καλά, η θάλασσα έχει ξεκινήσει, αλλά ήταν λίγο άστατος ο καιρός, λίγο ο κακός μας ο καιρός, λίγο το αυτό, λίγο το εκείνο. Τώρα αρχίζουμε να βρέχουμε τα ποδαράκια μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι. Αν κάποιοι άλλοι έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και πολύ καλά έχουν κάνει. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε παρεούλα. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάση με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, στο Facebook. Εκεί μπορείτε να μου στείλετε το πολύ πολύ όμορφο μήνυμά σας.

Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω αμέσως. Θα επιστρέψω πολύ γρήγορα και θα επιστρέψω με είδηση, παρακαλώ, κατευθείαν. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μην εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν θέλεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ, ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
2: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
2: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και όπως σας είπα θα πάμε κατευθείαν για είδηση. Και η είδηση έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Αγόρασε, λέει, στην κοπέλα του ένα gaming PC αξίας 3.000 ευρώ και αυτή από την μεγάλη της χαρά την επόμενη μέρα του ζήτησε να χωρίσουν. Η υπόθεση λοιπόν άνοιξε συζήτηση στη Βρετανία για το αν ένα ακριβό δώρο μπορεί να ζητηθεί πίσω από έναν προσχεδιασμένο χωρισμό, παρακαλώ. Ένας λοιπόν 21χρονος από την Βρετανία υποστηρίζει ότι αγόρασε στην κοπέλα του ένα πανάκριβο gaming PC για τα γενέθλιά της και την επόμενη κιόλας μέρα εκείνη τον χώνισε. Μόνο που, λέει, το πρόβλημα δεν ήταν απλώς ο χωρισμός, ήταν ότι σύμφωνα με μηνύματα που έφτασαν στα χέρια του, η πρώην σύντροφος φέρεται να σχεδίαζε να τελειώσει τη σχέση εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά περίμενε πρώτα να πάρει το δώρο της. Η ιστορία ανέβηκε, λέει, σε κοινωνικό δίκτυο όπου ο νεαρός ζήτησε νομικές συμβουλές και όχι μόνο για το αν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τον υπολογιστή. Σύμφωνα με όσα έγραψε, ήταν μαζί με την 21χρονη σύντροφό του, 8 χρόνια μεγαλύτερη, έτσι, για 3 χρόνια και εξέδωσε σχεδόν 2.500 λίρες, δηλαδή περίπου 3.000 ευρώ για ένα PC που είναι για παιχνίδια, που εκείνη ήθελε πολύ καιρό και του το ζητούσε μάλιστα. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν θα ζητούσε τίποτα πίσω αν η σχέση είχε τελειώσει φυσιολογικά. Αυτό που τον εξόργησε όμως, όπως έγραψε, ήταν η αίσθηση ότι το δώρο αποτέλεσε μέρος ενός προσχεδιασμένου τέλους. Σύμφωνα με τον 21χρονο, κοινοί φίλοι του έστειλαν screenshots τα οποία η πρώην σύντροφος φέρεται να παραδεχόταν ότι είχε αποφασίσει να τον χωρίσει κάποιους μήνες τώρα, αλλά καθυστερούσε για να πάρει πρώτα τον υπολογιστή. Μάλιστα, καταλάβατε. Ό,τι καταλάβατε.

Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψω για τη δεύτερη, θα επιστρέψω σε λίγα λεπτά με μία είδηση ακόμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, τα λέμε σε πολύ λίγο.

έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας.

0: analizza e arma, ma poi calma caldo arma il regno mesologico, il sismo iaco Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω από Ηφοπάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
9: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
8: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
10: Ακούτε Ionian FM.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη μας ώρα. Παντού ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε, έχουμε ακόμα μία ωρίτσα που θα κάνουμε παρεούλα. Θα ακούσουμε φυσικά μουσική και θα σας διαβάσω και πολύ έτσι όμορφες ειδήσεις.

Λοιπόν, θα σας πάω στην επόμενη είδηση. Πάλι έχει να κάνει με ένα ζευγάρι. Έτσι δεν ξέρω, μας έχει βγει τα ζευγάρια τώρα. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, έβαλε, λέει ο τίτλος, την κοπέλα του να αλλάξει λάστιχο μέσα στη βροχή. Το βίντεο που έχει γίνει viral προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Πολλοί σχολίασαν τη σχέση του ζευγαριού και το πώς οι ευθύνες πρέπει να μοιράζονται. Με το που κυκλοφόρησε, λέει, το βίντεο που δείχνει μια νεαρή να επισκευάζει το αυτοκίνητο με βροχερό καιρό, τα σχόλια πήραν φωτιά. Πολλοί άρχισαν να αναλύουν τη σχέση του ζευγαριού, διαφωνώντας για το αν οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να ακολουθούν τους παραδοσιακούς ρόλους της δουλειάς. Υπήρχαν όμως και οι πιο ψύχρεμοι που ξεκαθάρισαν ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι αδύνατο να ξέρεις τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ώρα. Έτσι άνοιξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από τις προσδοκίες και τους ρόλους των φίλων στις σύγχρονες σχέσεις, με τον καθένα να εκφράζει τη δική του άποψη για το πώς πρέπει να μοιράζονται οι δουλειές ανάμεσα στους συντρόφους. Τι δείχνει το βίντεο? Στο βίντεο που ανέβηκε, εκείνος, λέει, κάθεται αναπαυτικά μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα φαίνεται να αλλάζει το λάστιχο. Παρόλο που βρέχει καταρακτοδός, εκείνη προσπαθεί να δουλέψει κρατώντας παράλληλα μία ομπρέλα. Κάποια στιγμή ο άνδρας βγαίνει για λίγο έξω, αλλά ξαναμπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο για να προστατευτεί από την μπόρα. Οι σχολιαστές δικάστηκαν αμέσως. Πολλοί θεώρησαν τη στάση του εντελώς απαράδεκτη, ενώ άλλοι είδαν τη σκηνή ως ένα καλό παράδειγμα ισότητας. Υπήρχαν, βέβαια, λέει, και εκείνοι που επέλεξαν ένα πιο ειρωνικό τόνο, κοροϊδεύοντας τη γυναίκα για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Όπως φάνηκε, όλα είχαν να πουν κάτι, είτε το έκαναν με σεβασμό. Όλοι είχαν να πουν κάτι, είτε το έκαναν με σεβασμό, ούτε όχι. Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι όμορφα. Δεν ξέρω στην ελληνική πραγματικότητα εάν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Θεωρώ από δύσκολο έως αδύνατο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εδώ δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τώρα, σε μια χώρα και όπως διακρίνω, προσπαθώ να καταλάβω ίσως εθνικότητες, κουλτούρες και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Φτάσαμε στο και μισή, σημαίνει ότι φτάσαμε σε μια ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά, το τελευταίο μας break, έτσι, γιατί θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε εδώ.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τα έχουμε βρει και με τον εαυτό μας και είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πάντα ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφω με είδηση μοναδική.

Θα μείνουν χαραγμένες, λέει, στη ψυχή και στο μυαλό, λέει το τραγούδι. Σίγουρα στο μυαλό και στην ψυχή θα μείνει χαραγμένο και στους ψαράδες. Στη Βραζιλία, παρακαλώ, όπου με μία δίχτυα, μία φορά δηλαδή, έριξαν μία δίχτυα και έπιασαν, ακούστε, 14.100 κέφαλους. Η περιοχή, λέει, έκλεισε τη σεζόν του 26 με περίπου 58.000 ψάρια συνολικά, σε μια από τις πιο δυνατές χρονιές των τελευταίων ετών. Μια σκηνή που δύσκολα βλέπει κανείς καταγράφηκε σε παραλία στην Πομπίνιας, Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας. Ψαράδες έριξαν τα δίχτυα τους και κατάφεραν να πιάσουν 14.096 κέφαλους με μία μόνο ψαριά, προκαλώντας ενθουσιασμό σε κατοίκους, επισκέπτες και όσους παρακολουθούν την παραδοσιακή αλληλεία της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη Κυριακή, την τελευταία ημέρα, λέει, που επιτρεπόταν η συγκεκριμένη μορφή παράκτιας αλληλείας για τον κέφαλο. Με αυτή την εντυπωσιακή ψαριά, οι 17 αλλιευτικές ομάδες της περιοχής έκλεισαν τη σεζόν, λέει, με περίπου 58.000 ψάρια συνολικά, αριθμός που θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς των τελευταίων ετών. Παρακαλώ, μπείτε να δείτε την είδηση, να δείτε και το σχετικό βίντεο, θα πάθετε πλάκα κοινώς.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί ακόμα μία μέσα στην εβδομάδα, εννοείται, από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Από τον Θανάση Καραβέλα που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Πολλά πολλά φιλιά. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ionion FM. Κοντά σας.

0: Αυτοί μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-96-47-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
9: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

μαζί σε ξενιτιές να ταξιδέψουμε. Του έρωτα να βρούμε όλους τους τρόπους

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Γεια σας και χαρά σας. Και πάλι είμαι ο Δημήτρης Χαράς. Ακούτε τα τραγούδια του 8ου. Παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Ακούσαμε τον Νίκο Ξίδη, γνώριμος σε εμάς, και τη Μιρέλα Πάχου φυσικά, μια ερμηνεύτρια που συνεργαζόμαστε, στο τραγούδι «Γλάστρα». Μουσική και στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Ξίδης. Συνεχίζουμε με Βάσκια Βουγιουκλή, «Σπάστα φως μου», «Γλάστρα σπάστα», ωραίο. Συνθέτης Σέμψης Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας Γιώργος.

Βάσια Βουλιουκλή, την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Ρες Πλαγίδης, Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Κώστας Μακεδόνας για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που υπογράφει τους στίχους ο Λευθέρης Παπαδόπουλος, νέο τραγούδι, μουσική ο ταλαντούχος Γιάννης Χριστοδουλόπουλος από το LP Τραμπάλα που κυκλοφορεί από το 8ο. Έχουμε εξαιρετικά LP, σπάνιες εκδόσεις, χρώματα, 45'άρια, 33'άρια, 12'άντσα, 10'άντσα, όλα αυτά θα τα βρείτε στο 8shop.gr. Αύριο λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Για τη συνέχεια, Θοδωρής Κοντονιάς, Γιώργος Νταλάρας, σε μια νέα εκτέλεση από την επιτυχία του Θοδωρή Κοντονιά, ένα τραγούδι που του άνοιξε τον δρόμο για να τον μάθει περισσότερος κόσμος, Τα Κλειδιά, σε μια σπάνια έτσι ηχογράφηση από τα 20 χρόνια του Θοδωρή, που γιορτάστηκαν στην Τεχνόπολη και ηχογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν, κυκλοφορούν σε διπλό LP από το 8, και όλα τα βιντεάκια θα τα βρείτε στην πλατφόρμα στο YouTube του 8. Στίχη και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θοδωρής.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Το είπα και πριν, το φώναξε ο Θοδωρής. Γιώργος Νταλάρας. Να είναι καλά ο Γιώργος Νταλάρας. Εδώ αγαπημένος ερμηνευτής του 8ου, μας στηρίζει και τον στηρίζουμε. Δημήτρης Μπάκουλης, σε ένα τραγούδι που έχετε αγαπήσει, ένα από τα B-side κομμάτια, έτσι ξεκίνησε και πάει να γίνει A-side του Δημήτρη, σε μια εκτέλεση από την Εφέλη Φασούλη, και αυτό το LP κυκλοφορεί από το 8ο. Μια ζωντανή βραδιά από το Σταυρό του Νότου, που συμμετέχουν η Νεφέλη, η Ιουλία Καραπατάκη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βασίλης Προδρόμου, και αξίζει να το έχετε στη δισκοθήκη σας, γιατί είναι το πρώτο LP του Δημήτρη Μπάκουλη. Δεν είπα καν το τραγούδι. Επίλογος. Μου το θύμισε ο Βαγγέλης ο Χαραπέτρος εδώ που με προσέχει.

Δεν ξέρω αν σας θύμισε κάτι αυτή η φωνή που ακούσατε, αλλά είναι ο γιος του Διονύσου Τσακνή. Ένας συμπαθέστατος κύριος, φίλος, νεαρός, όπως θέλετε να τον πείτε. Γλιστράω στον πάγο, ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιώργος Τσακνής. Συνεργαζόμαστε εδώ στο 8ο. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Τάσου Αλιμπινίση, ενός δημιουργού που έχει πολύ μεράκι και γενικότερα προσέχει τις παραγωγές του πάρα πολύ. Την πρώτη του προσπάθεια, τα πρώτα του τραγούδια τα τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος. Θα ακούσουμε την ευχή.

υπερμουσικοί παίζουν μουσική με ομικρονιώτα στο προηγούμενο κομμάτι, όπως σας είπα. Ψάξτε το, Τάσος Αλυμπινίσης, Χρήστος Θηβαίος, κυκλοφορεί από το 8ο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αθηνών, που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας και έτσι έχουμε εμείς μία επαφή με όλους εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας αρέσουν οι εκπομπές μας και να τις ακούτε με ευχαρίστηση. Νίκος Γρηγοριάδης, Τα Σεμεδάκια, ένα άκρος πολιτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε εδώ από το 8ο την ημέρα της παγκόσμιας ανεξαρτησίας του τύπου, αν και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ έτσι χαμηλό επίπεδο, από ό,τι λένε όλες όλες αυτές οι αναφορές που διαβάζουμε, δεν έχουμε ελευθερία τύπου, είμαστε σε πολύ χαμηλή βαθμίδα. Ελπίζω κάποια στιγμή να την αποκτήσουμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και όλο αυτό, ξέρετε, ξεκινάει από το να μιλάμε ο ένας με τον άλλον. Πια ντρεπόμαστε και να μιλάμε, ντρεπόμαστε να λέμε αυτό που νιώθουμε, λέμε άσε μωρέ δε βαριέσαι και τέτοια πράγματα. Νίκος Γρηγοριάδης, Τα Σεμεδάκια, σε στίχους και μουσική του ίδιου.

Ποιητική των Ερώτων, λέγεται το νέο LP του Αντώνη Απέργη, συμμετέχουν διάφοροι. Τώρα θα ακούσουμε τον Δημήτρη τον Μπάκουλη, έχει βγει σε κόκκινο χρώμα και αυτό, αν θέλετε να το δείτε και να το έτσι, να δείτε πως είναι, στο 8shop.gr. Έλα πιο κοντά μου, σε στίχους, μουσική, ενορχίστωση Αντώνη Απέργη και ηχογράφηση, επεξεργασία Βαγγέλη Καραπέτρου.

Εμμανουέλα Νινιράκη για τη συνέχεια, το τραγούδι Απουσία, σε στίχους φυσικά το ποίημα, ανήκει ποιους στίχους, ποίημα του Αργύρη Χιόνι, έναν από τους σημαντικότερους ποιητές. Αφήγηση Εμμανουέλας Νινιράκη, σύνθεση ο Χάρης Μανουσάκης.

Τη λέξη απουσία την άκουσα για πρώτη φορά στο σχολείο. Ο δάσκαλος έπαιρνε απουσίες, ο απουσιολόγος έπαιρνε απουσίες. Γιατί τις παίρνανε, πού τις πηγαίνανε και τι τις κάνανε, ποτέ δεν κατάλαβα. Και επειδή μικρός ήμουν πολύ φιλάσθενος, παίρνανε συχνά και τις δικές μου απουσίες. Χωρίς ωστόσο να νιώσω ποτέ ότι κάτι μου αφαιρούσαν, ότι κάτι μου έλειπε. Το ίδιο γινότανε και με τον πυρετό μου. Κάθε φορά που αρρώστενα, μου λέγει η μάνα μου, έλα να σου βάλω το θερμόμετρο, να σου πάρω τον πυρετό. Και μου βάζε το θερμόμετρο στη μασχάλη, αλλά τον πυρετό δεν μου τον έπαιρνε. Γιατί ο πυρετός έμενε εκεί και μέψινε, μέχρι που αποφάσιζε να φύγει από μόνος του και κάποιον άλλον να βρει για να παιδέψει. Είχα, όπως καταλαβαίνετε, ένα πρόβλημα με τις λέξεις που δεν χρησιμοποιούνταν κυριολεκτικά, που άλλα έλεγαν και άλλα εννοούσαν. Δεν είχα ακόμη μάθει τη μεταφορική χρήση τους. Δεν ήμουν ακόμη ποιητής. Αυτό συνέβη λίγο αργότερα. Θέλω να πω, άρχισα να γίνομαι ποιητής όταν με τη βοήθεια του νονού μου έμαθα ότι η απουσία είναι πουλί. Ο νονός μου, ένας γλυκός, διαβασμένος και εφάνταστος άνθρωπος, ζούσε με τη γυναίκα του σε μια μεγάλη μονοκατοικία με εξίσου μεγάλο κήπο. Ακριβώς δίπλα βρισκόταν η λαϊκή αυλή, όπου εμείς, τέσσερα άτομα, καταλαμβάναμε με ταπεινό νίκη ένα μόνο δωμάτιο χωρίς κανένα βοηθητικό χώρο. Επειδή ο νονός μου, ενώ είχε μεγάλο σπίτι και μεγάλη καρδιά, δεν είχε παιδιά, αποφάσισε να αγαπάει εμένα σαν παιδί του. Μόλις λοιπόν γύριζε σπίτι από τη δουλειά, βιβλιοπόλης ήτανε, έβγαινε στον κήπο και ξερόβηχε. Αυτό ήταν το σύνθημά μας, ο μυστικός μας κώδικας, που σήμαινε «Έφτασα μόλις, έλα». Κι εγώ προσέτρεχα αμέσως, γιατί όσο μ' αγαπούσε εκείνος, άλλο τόσο κι εγώ τον αγαπούσα. Η αστική αυτή κατοικία, πλάι στη δική μας μίζερη αυλή, ήταν για μένα ένας κόσμος μαγικός, βγαλμένος κατευθείαν από τα παραμύθια. Και τι δεν υπήρχε εκεί μέσα. Δρύινα βερνικωμένα πατώματα, παχιά χαλιά που κάνανε το βάδισμα αθόρυβο σαν της γάτας, βιβλιοθήκες από τείχο σε τείχο, πίνακες ζωγραφικοί με υπέροχα τοπία από κάποιους άλλους κόσμους, ευαίνινοι μπουφέδες με απαστράπτοντα ασημικά μες στις βιτρίνες τους, τραπέζια και καρέκλες με κεντητά λινά καλύματα, ένα περίεργο σκεύος μεγάλο σαν εικονοστάσι που το λέγαν σαμοβάρι και έβγαζε από ένα μικρό βρυσάκι τσάι αρωματικό. Κούπες τσαγιού από διάφανη κινέζικη πορσελάνη, μια τεράστια σαν μικρός ελέφαντας μαντεμένια σόμπα, επιχρυσμένη με πράσινο σμάλτο, ένα ραδιόφωνο καπλαντισμένο με καρυδιά, από που έρεε σχεδόν αδιάκοπα μια μουσική που την έλεγαν κλασική. Και παντού, από το μπάνιο ως το πιο μικρό δωμάτιο, το άρωμα λεβάντας από την κολόνια του νονού μου. Σε μια γωνιά του μεγάλου σαλονιού, υπήρχε και μικρότερο για τις σύντομες ή αδιάφορες επισκέψεις, στεκόταν πάνω σε βάθρο ξύλινο, με τέχνη σκαλισμένο, ένα διανό κλουβί, τόσο όμορφα φτιαγμένο που επιθυμούσες να μικρύνεις, σαν καναρίνι ελάχιστος να γίνεις, μόνο και μόνο για να κατοικήσεις μέσα του. Αργότερα, πολύ αργότερα, φωτογραφίες όταν πρωτοείδα του Τάζ Μαχάλ, κατάλαβα πως ήταν επιστό σειρμάτινο αντίγραφο αυτού του διάσημου τεμένους. Ρώτησα λοιπόν μια μέρα τον ονό μου, «Γιατί δεν έχει το κλουβί με σαπουλί?» «Έχει και παραέχει, μόνο που δεν το βλέπεις». «Και πώς το λένε?» «Το λένε απουσία». «Και γιατί δεν κελαϊδά?» «Γιατί η απουσία, εκτός από αόρατη, είναι και βουβή. Φωνή δεν έχει». Λίγο μετά τη συμπλήρωση των 14 μου χρόνων και πριν προλάβω να του δείξω τα ποίηματα που είχα αρχίσει να γράφω, ο νονός μου πέθανε. Ήταν ο πρώτος μου νεκρός. Και ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα την καρδιά μου σαν σειρμάτινο Τάζ Μαχάλ, κατοικημένη από το αόρατο βουβό πουλί, την απουσία. Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. Μεγάλωσα, ωρίμασα, σύτεψα. Πλήθος πλέον τα σβησμένα κεριά. Πλήθος η αγαπημένη μου νεκρή. Και μια μέρα,
Περιπλανόμενος μέσα στο ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά σε ένα τεράστιο, σιδερόφρακτο, άδειο κλουβί. Με μια πινακίδα στη βάση του, που έγραφε στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Absence. Ίσως να ήταν κάποιο βέλγικο αστείο, ή πάλι μπορεί ο επιγραφοποιός να ήθελε να δηλώσει, απλώς με τρόπο βέβαια κάπως παράδοξο, ότι το ζώο που όφιλε να είναι εκεί απουσίαζε. Ποίηματα που είχα αρχίσει να γράφω, ο νονός μου πέθανε. Ήταν ο πρώτος μου νεκρός. Και ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα την καρδιά μου σαν σειρμάτινο Τάζ Μαχάλ, κατοικημένη από το αόρατο βουβό πουλί, την απουσία. Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. Μεγάλωσα, ωρίμασα, σύτεψα. Πλήθος πλέον τα σβησμένα κεριά. Πλήθος η αγαπημένη μου νεκρή. Και μια μέρα, περιπλανόμενος μέσα στο ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά σε ένα τεράστιο, σιδερόφρακτο, άδειο κλουβί. Με μια πινακίδα στη βάση του, που έγραφε στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Absence. Ίσως να ήταν κάποιο βέλγικο αστείο, ή πάλι μπορεί ο επιγραφοποιός να ήθελε να δηλώσει, απλώς με τρόπο βέβαια κάπως παράδοξο, ότι το ζώο που όφιλε να είναι εκεί απουσίαζε.

0: με μια πινακίδα στη βάση του που έγραφε στα γαλλικά και στα φλαμανδικά «Absence». Ίσως να ήταν κάποιο βέλγικο αστείο ή πάλι μπορεί ο επιγραφοποιός να ήθελε να δηλώσει, απλώς με τρόπο βέβαια κάπως παράδοξο, ότι το ζώο που όφιλε να είναι εκεί απουσίαζε. Εγώ ωστόσο ταράχτηκα. Είδα ξαφνικά να επαληθεύεται αυτό που από καιρό υποπτευόμουν. Ότι η απουσία δεν είναι πουλί, αλλά θηρίο ανήμερο, που σιωπηλό και άφαντο τρώει τα σωθικά μας, ώσπου να γίνουμε κενά τεμένοι. Μαυσολία θαμπών αναμνήσεων. Επιμύθιο. Η απουσία είναι το μοναδικό θηρίο που ο άνθρωπος όχι μονάχα δεν κατάφερε ποτέ να εξημερώσει, αλλά ούτε να συλλάβει καν. Βέβαια, πάντα ελπίζει ότι θα τα καταφέρει. Γι' αυτό και σε όλους τους ζωολογικούς κήπους υπάρχει ένα διανό κλουβί για αυτήν.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 2.

που θα το ζήσουμε μαζί κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη